που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

κρατιόμουν σε ένα καφέ συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινούς

0: Σας άρεσε!
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής όταν δέντρο έπεσε σε πάρκο στην Αιγαίου στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της. Έτοιμα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου υπέβαλαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε από το Βήμα της Ολομέλειας, η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνήθεια εργατική διαφορά που έχει ο κύριος Παπανδρέου με παλιά συνεργάτη Δάτου. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της, αναφέρουν στενοί συνεργάτες του κυρίου Παπανδρέου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν χθες οι πρωθυπουργοί της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, διακηρύσσοντας ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Νεφώσεις από τις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η δημοσιογραφική ομάδα του FM100 σας κρατάει συντροφιά και σας δίνει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Και φυσικά την ενημέρωση γύρω από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, αλλά και του διεθνή χώρου. Συνεφιασμένη ξημερώνει η Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο καιρός, όπως τουλάχιστον προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να εξελιχθεί με νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες, σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 έως 3 από φορ, κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ήσυχα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζει λίγο η κίνηση στην περιφερειακή οδό, χωρίς τουλάχιστον για την ώρα να παρουσιάζονται προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Εδώ λοιπόν μέχρι και τις 8 περίπου θα δούμε μαζί τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη μας, στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7 και 5 λεπτά, μόλις πριν από 3 λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19 και 35. Σήμερα γιορτάζουν ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους ακούνε σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε από χθες το απόγευμα η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη μία μετά το μεσημέρι οι απολογίες τους. Στο μέτωπο των εξωτερικών καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης, λέει το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα φυσικά άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά και τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη μία είδηση από το εξωτερικό. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Υπέγραψαν χθες οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, διακηρύσσοντας ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία.

Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα και θα τα δούμε εδώ παρέα μαζί μέχρι και τις 8 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση 3η 15 Σεπτεμβρίου.

Πάμε να δούμε και κάποιες ειδήσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά μας σήμερα και αναφερόμαστε σε κάποιες έκτακτες διακοπές υδροδότησης, όπως έχει ανακοινώσει η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Έως τις 11 στην περιοχή των Αμπελοκήπων θα διακοπεί υδροδότηση στις οδούς Θερισσού, παρακείμενες οδοί και στις Σικές, στην οδό Φερών και Μεσολογγίου και σε όλες τις παρακείμενες οδούς επίσης. Μέχρι τις 11 το πρωί είναι σε εξέλιξη αυτές οι έκτακτες διακοπές υδροδότησης.

Εχθές οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι και πλήθος κόσμου από κάθε σημείο της χώρας μας, όσοι καταφέρανε και είχαν το χρόνο να φτάσουν στην Νίκαια, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας για να πούνε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και στη συνέχεια φυσικά ακολούθησαν την πομπή μέχρι το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, που παρόλο η οικογένεια είχε ζητήσει να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς ο κόσμος συνόδεψε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του κατοικία. Την ίδια ώρα αναβαθμιζόταν η κατηγορία των δύο γιατρών που φέρονται να ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό, καθώς και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 2 παρα 5 και 10 λεπτά αργότερα η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Όλα αυτά λοιπόν ελέγχονται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι αρχές τώρα αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Αυτά όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και κατά τη διάρκεια βέβαια της πρωινής ενημέρωσης, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λοιπόν σε άλλες ειδήσεις τώρα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου.

άνοδο κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες πρωινές συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent, του διεθνού σημείου αναφοράς, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε στα 102,68 δολάρια το βαρέλι.

Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην πρώτη δημοτική κοινότητα υπάρχουν 1.400 θέσεις για δίκυκλα, εκ των οποίων οι 610 περίπου δημιουργήθηκαν το 2025. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η οποία αναμένεται να εγκριθεί την ερχόμενη Τετάρτη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, του κ. Πρόδρομου Νικηφορίδη, προτείνεται η δημιουργία 30 νέων χώρων για 810 επιπλέον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία Βενιζέλου και Εγνατία Αγίας Σοφίας, περίπου 60 θέσεις σε κάθε σημείο, όπου είναι και η σταθμή του μετρό, καθώς και στην Πλάτωνος. Άλλες 50 θέσεις θα ανοίξουν σε κάθε ένα από τα σημεία Μητροπόλεως, Παύλου Μελά, Κουντουριώτου Αξιού, Βαλαωρίτου, Πλατεία Αντιγονιδών. Συνεχίζουμε με δράσεις των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μια νέα δράση για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την αξιοποίηση χώρων που μέχρι σήμερα παρέμειναν αναξιοποίητοι θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βάλτε χρώμα». Η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για μια πιο πράσινη και βιώσιμη πόλη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης, ο Δήμος σχεδιάζει να φυτέψει 1.000 δέντρα σε ιδιωτικούς χώρους που είναι ορατοί από το δρόμο, όπως αυλές και ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών. Αναλαμβάνει ο Δήμος την εξασφάλιση, τη μεταφορά και τη φύτευση των δέντρων, ενώ οι κάτοικοι που θα συμμετάσχουν καλούνται να αναλάβουν την καθημερινή φροντίδα και το πότισμά τους. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες, ένοικοι και διαχειριστές πολυκατοικιών εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης εφόσον διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους για φύτευση. Οι φυτεύσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ τα είδη των δέντρων που θα τοποθετηθούν περιλαμβάνουν αρκετά είδη μεταξύ των οποίων πλατανομουριές, κουτσουπιές και κερασιές. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Για να συμμετέχετε στη δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης, βάλτε χρώμα στην αυλή σας, στον προκήπιο και στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής σας, σε κάθε άλλο χώρο που σας ανήκει, εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η πυροσβεστή δέχτηκε κλήσεις στις 5 και 4 και 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο σβήνοντάς την, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, είναι σε εξέλιξη έρευνες. Άλλη μία είδηση, έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα. Το κάλεσμα απευθύνουν φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη σημερινή αποφυλάκηση στις 12 του μεσημέρι του Ηλία Κασιδιάρη.

Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1916 ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή» και το 1928 σαν σήμερα ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. Και το 2000 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. 15 Σεπτεμβρίου του 1254 γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, και το 1890 η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστη. Το 1946 γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν, γνωστός από το Πλατούν και το Γεννημένος την 4η Ιουλίου. Το 1938 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Και το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου...

Διεθνής ημέρα δημοκρατίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα ως τη σύγχρονη εποχή, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, καθώς έχουμε αρκετά προβλήματα στην περιφερειακή οδό, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 και μέχρι τον κόμβο πανοράματος. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν τον κόμβο πανοράματος, με αποτέλεσμα εκεί τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, είναι σχεδόν σταματημένα. Επαναλαμβάνω, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και τον κόμβο πανοράματος με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγο κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο της Τριανδρίας και από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και τις Σικές. Επίσης υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται από ανατολικά προς δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι τον κόμβο πανοράματος. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα στο σημείο με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχει αρκετή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Βασιλίσσης Όλγας έχει πολλές καθυστερήσεις από το ύψος του Ντεπό μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Καλύτερα τα πράγματα στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Υπάρχει ροή αυτοκινήτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Αρκετή κίνηση στην Πολυτεχνείου μετά τη Δωδεκανήσου και μέχρι το ύψος των δικαστηρίων. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι δρόμοι της πόλης μας. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου αναφέρονται στην υπόθεση των δύο γιατρών που ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα απολογούνται. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους. Η εφημερίδα Τα Νέα. 15 ερωτήσεις ως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη, με αφορμή φυσικά την υπόθεση Μαζονάκη. Τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί στην κηδεία του τραγουδιστή. Η εφημερίδα Απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, γράφει η εφημερίδα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Η εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι το λαγόν ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Ο ελεύθερος τύπος. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη, λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα το Μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει, γράφει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα, παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά του γειτονιά με τραγούδια και λουλούδια. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους στη φιλολογική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Περισσότεροι από 5.100 πολίτες στις ημέρες καριέρας στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Η εφημερίδα Κόντρα.
Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Lagarde για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Η εστία, ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο, γράφει η εφημερίδα, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος, σημειώνει η εστία. Η εφημερίδα Political, μέτρα χωρίς μέτρο, κρεσέντο παραχολογίας από την αντιπολίτευση, γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία, θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος την ερχόμενη Δευτέρα, η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Είμαστε ένα τέταρτο πριν από τις 8. Και νομίζω για πάρα πολύ καιρό ακόμη, ίσως και για πάρα πολλά χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται στην καθημερινότητά μας με τα τραγούδια του. Εξάλλου και συνάδελφοί του καλλιτέχνες δεν το αφήνουν αυτό να ξεχαστεί. Μία από αυτές, η Εύη Κανέλου, είναι επαγγελματίας μουσικός και σολίστ κρουστών, με πολυετή παρουσία στη μουσική σκηνή και δράση ως καθηγήτρια παραδοσιακών Λάτιν και έθνικου κρουστών. Ήδη έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό τραγούδι, «Μαζό», αφιερωμένο φυσικά στο Γιώργο Μαζωνάκη.

Μην πεις αντίο στη σιωπή. Βάλε ένα τραγούδι του και δώσ' του ξανά ζωή. Κι αν μας ρωτήσουν κάποτε τι άφησε στη γη, θα πούμε μια Ελλάδα που τραγουδάει. Μια Ελλάδα που θυμάται.

Η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα φιλοξενηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Το απόγευμα θα γίνει και το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. 60 αγόρια και κορίτσια από τοπικά σχολεία θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ μαζί με διεθνείς και Έλληνες θρύλους του ποδοσφαίρου, όπως η Όλιβερ Μπίρχοφ, Κρίστιαν Καρεμπέ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θοδωρής Αγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρωινή ενημέρωση, είμαστε μόλις 5 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε να δούμε τα πράγματα και την εικόνα στους δρόμους της πόλης. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τον ΚΑΠΑ 12 με κατεύθυνση προς τα δυτικά, καλό θα ήταν να το κάνετε. Έχει κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Καθώς λίγο πριν τον κόμβο πανοράματος έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο 12 μέχρι και τον κόμβο του πανοράματος. Πάρα πολύ κίνηση επίσης έχει από τη Διαγόρα μέχρι το Επταπύργιο στην ίδια κατεύθυνση και στην αντίθετη από τα δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και την Διαγόρα, επίσης υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες των αυτοκινήτων. Ανάλογη εικόνα λίγο πιο ψηλά από την Πολύχνη μέχρι την Νεάπολη, επίσης από την κατεύθυνση δυτικά προς ανατολικά. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτή την ώρα έχει και η Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Η Βασιλίσσης Όλγας επίσης από το ύψος της, του Ντεπό μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Μετά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η Τσιμισκή για την ώρα δεν παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Η Εγνατία έχει λίγο κίνηση από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Καμάρας μέχρι και την Αγία Σοφίας. Και κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 7 με την πρωινή ενημέρωση. Μείνετε στον FM 100, ακριβώς στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας, 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μποτιλιαρισμένη περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο K12 μέχρι και τον κόμβο Πανοράματος. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Λίγο πριν τον κόμβο Πανοράματος έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση επίσης από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όσον αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχει πολλή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς το κέντρο. Όχι όμως να δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθαρή για την ώρα είναι η Τσιμισκή. Η Εγνατία λίγο στο ύψος της Καμάρας έχει κίνηση με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Όπως και η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Έτοιμα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου υπέβαλαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε από το Βήμα της Ολομέλειας η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνήθεια εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της, αναφέρουν στενοί συνεργάτες του κυρίου Παπανδρέου. Άνοδο κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent του Διεθνούς Σημείου Αναφοράς πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αυξήθηκε κατά 102,68 δολάρια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσιγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη του 2026. Έχουμε μπει στα μέσα του πρώτου φθινοπορεινού μήνα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Έρχονται ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στους φίλους που μπήκαν στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να την εντοπίσετε. Επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Καλημέρα και στο Θοδωρή και στον Κωνσταντίνο που πηγαίνει στο σχολείο και μας έστειλε το μήνυμά του. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Φυσικά, εχθές το θέμα το οποίο μονοπόλησε την ειδησιογραφία και είναι και λογικό, ήταν το τελευταίο αντίο, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου, πάρα πολύ πολίτες βρέθηκαν για να πούνε το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή, καλλιτέχνες, φίλοι, αλλά και κόσμος που δεν τον ήξερε, αλλά τον αγάπησε μέσα από τα τραγούδια του. Μετά την εξώδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, βρέθηκε εκεί. Μετά τη λήξη της τελετής, γνωστά τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη άρχισαν να παίζουν στα ηχεία από τον κόσμο που βρισκόταν έξω από τον ναό. Όταν το φέρετρο βγήκε από τον Ιερό Ναό, πλήθος χειροκροτημάτων ακούστηκε σε όλη την περιοχή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας πέταξαν λουλούδια, ρίγοι συγκίνησης πλημμύρισαν τον χώρο, ενώ η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Την ίδια ώρα, βέβαια, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για τις απολογίες τους. Είναι οι δύο υπεύθυνοι της κλινικής. 5 μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, χθες λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οι δύο γιατροί έφτασαν στην Ευελπίδα με σκοπό να απολογηθούν για όσα συνέβησαν στην κλινική στο Κολωνάκι για την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Και οι δυο τους επιμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο Μαζονάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Τα ηλεκτρονικά πιστήρια που ανακτήθηκαν από το ιατρείο δείχνουν ωστόσο ότι ο καλλιτέχνης βρισκόταν ήδη εν μέσω της υποτιθέμενης θεραπείας και μάλιστα τα αλάρμ, οι ειδοποιήσεις που έβγαζε το μηχάνημα, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα ότι ήταν 4 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Παρόλα αυτά, οι γιατροί συνέχισαν να κάνουν την θεραπεία. Οι δύο γιατροί τώρα εχθές πήγαν στην Ευελπίδων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ είχε προηγηθεί αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, όπως είπαμε, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έβγαλε ειδοποιήσεις, αυτοί όμως κάλεσαν το ΕΚΑΒ 49 λεπτά μετά την πρώτη ειδοποίηση. Από ό,τι έχει κυκλοφορήσει στο ρεπορτάζ, είναι λογικό να ασχολούνται και οι δημοσιογράφοι με το συγκεκριμένο θέμα. Το διάστημα το οποίο μεσολάβησε από το πρώτο αλάρμα, από την πρώτη ειδοποίηση μέχρι και την ώρα που έγινε η κλίση στο ΕΚΑΒ, είναι το διάστημα το οποίο θεωρείται πλέον από τα κρισιμότερα σημεία της υπόθεσης, καθώς οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι σήμαιναν οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, τι εικόνα παρουσίαζε εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής και ποιες ενέργειες έγιναν από τους παριστάμενους και γιατί δεν ζητήθηκε νωρίτερα βοήθεια. Έχει γίνει και ανάκτηση αρχείων που σβήστηκαν από το κινητό της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό βρέθηκαν φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα, όπως επίσης και ένα βίντεο εκείνη την ώρα. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και για αυτό το υλικό, το οποίο βέβαια διέγραψε αργότερα η συγκεκριμένη γιατρός. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θα συζητήσουμε όλα όσα έχουν συμβεί, όλα όσα θα συμβούν. 2-3-10-2-85-106, το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί τα σχολεία άνοιξαν την Παρασκευή. Το πρώτο κουδούνι και οι αγιασμοί έγιναν την Παρασκευή. Χθες επέστρεψαν στα Θρανία οι μαθητές. Είναι λογικό να έχουμε και κίνηση, καθώς έχουν αρχίσει και οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Στον περιφερειακό αυτή την ώρα, στα 17 λεπτά μετά τις 8, υπάρχουν ορισμένα κόκκινα σημεία. Για εσάς που κινείστε από την δυτική πλευρά της πόλης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά,
Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό στο σημείο εκεί της Νεάπολης να το κάνετε, γιατί κοκκινίζει ο δρόμος και στην έξοδο της Τριανδρίας. Στη συνέχεια βλέπω ότι χαμηλώνει ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια μποτιλιαρίσματα λίγο μετά την Τριανδρία πηγαίνοντας προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Στην Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη βλέπω ότι υπάρχει κίνηση. Η Εγνατία είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο μετά την Καμάρα ωστόσο χαμηλώνουν οι ταχύτητες για τους οδηγούς που βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Το αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Η Βασιλίσσης Όλγας ακόμα έχει καλή εικόνα, το ίδιο και η Τσιμισκή. Εσείς που οδηγείτε στην Όλγας δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα με καθυστερήσεις, το ίδιο και εσείς που μπαίνετε στην Τσιμισκή. Για εκείνους που έρχονται από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά και έχουν επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ έχουμε καθυστερήσεις, είναι οι κλασικές αυτές καθυστερήσεις που σημειώνονται τις ώρες αιχμής στην Μίκης Θεοδωράκης, κυρίως στο κατέβασμα από τις 12 όροφες μέχρι και την Μοναστήρια. Ενώ και στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου, στα φανάρια εκεί που στρίβεται για Νεάπολη και εκεί αυτή την ώρα εντοπίζονται κάποια κόκκινα σημεία.

Συνεχίζουμε με χρηστικά. Το άκουγα και από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Το επαναλαμβάνω και εγώ για να μην το λησμονήσετε. Όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου. Θα πρέπει να κάνουν ξανά αίτηση μέχρι και τις 25 του Σεπτέμβρη προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στον λογαριασμό τους. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το διαδικαστικό, πρέπει να ανανεώνεται η αίτηση. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτή η διαδικασία, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων διενεργείται νέος έλεγχος των οικονομικών και των περιουσιακών δεδομένων κάθε νοικοκυριού. Επαναλαμβάνω, η ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα. Για το λόγο αυτό, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει να κάνετε εκ νέου αίτηση μέχρι και τις 25 του Σεπτέμβρη, 10 ημέρες ακόμα για να εκπνεύσει η σχετική προθεσμία.

Αντίστροφα, όμως, μετρά ο χρόνος και για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου. Απομένουν 15 μέρες για να ελέγξουν την φορολογική τους δήλωση και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση των στοιχείων και τον υπολογισμό της ενίσχυσης εκπνέει στις 30 του Σεπτέμβρη. Οι καταβολές του ενοικίου, σας επιστρέφει ένα ενοίκιο το κράτος, όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καταβολές θα γίνουν στα τέλη του Νοέμβρη. Το ποσό της επιστροφής τώρα θα προκύψει αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή της η ΑΔΕ μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή στις 30 του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν αφήσει εκκρεμότητες ή διαπιστώσουν ανακριβή στοιχεία στο Ε1, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς οποιαδήποτε παράληψη μπορεί να επηρεάσει το ύψος της ενίσχυσης, ακόμη όμως και την καταβολή της.

Γιώργο, τώρα έχουμε επιστροφές εδώ. Θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Μου έστειλε μήνυμα η Έφη Τσαμπάζη, η οποία μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα στην Έφη, η οποία ακούει δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2310-285-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου σήμερα μέχρι και τις 10. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφτε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε το μήνυμά σας στην σελίδα μας. Όσοι κυκλοφορείτε στην Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί, θα έχετε διαπιστώσει ότι έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, υπάρχει δροσιά έξω στην πόλη. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι είναι μια έτσι ευχάριστη αίσθηση αυτή η σημερινή για όσους κυκλοφορούν στην πόλη. Μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλού κακού βάλτε και μια ομπρέλα στην τσάντα σας, γιατί η πρόγνωση αναφέρει ότι ενδεχομένως σήμερα το απόγευμα να έχουμε βροχές στην Θεσσαλονίκη. Βροχές όμως προβλέπονται και αύριο Τετάρτη. Κρατήστε την ομπρέλα επομένως στην τσάντα, με το θερμόμετρο αύριο να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου και αυτή είναι την πτώση της θερμοκρασίας να τη χαρείτε σήμερα και αύριο, γιατί από την Πέμπτη πάλι ο υδράργυρος παίρνει τα πάνω του. 27 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, 28 την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, τον Νικητά, την Νικητία και την Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα μυρτογικής δυστροφίας. Μην με ρωτάτε τι είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Κάνουμε και μία βουτιά στην ιστορία, να δούμε σαν σήμερα τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα το 1919, έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Σαν σήμερα και το 1926, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, ενώ σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. Σαν σήμερα και το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Και σαν σήμερα το 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. Το 1938, σαν σήμερα στις 15 του Σεπτέμβρη, φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Καλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Όσοι θα πάτε στην Τίνο ή όσοι έχετε βρεθεί στην Τίνο, σίγουρα έχετε επισκεφθεί την οικία του Γιαννούλη Χαλεπά. Και σαν σήμερα το 2006 πεθαίνει μια πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας. Αναφέρομαι στην Οριάνα Φαλάτσι, γνωστή και από την σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.

Όσοι θέλετε να πάτε σινεμά σήμερα να δείτε ταινία, σας ενημερώνω ότι συνεχίζεται η δράση σινεμά στις γειτονιές του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, το οποίο συνεχίζει το ταξίδι του στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Σήμερα Τρίτη στις 8.30 η μεγάλη οθόνη στείνεται στο 81ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι πλησίων της τάσης μετρό 25ης Μαρτίου. Η ταινία η οποία θα προβληθεί, Little Miss Sunshine, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, μια οικογένεια που απέχει πολύ από το τέλειο, ένα παλιό κίτρινο Volkswagen και ένα ταξίδι με προορισμό την Καλιφόρνια, όταν η μικρή Olive μαθαίνει ότι μπορεί να συμμετάσχει στον παιδικό διαγωνισμό ομορφιάς, ολοκληρή οικογένεια τότε στριμώχνεται σε ένα βανάκι και ξεκινά ένα απρόβλεπτο road trip. Ανάμεσα σε αναποδιές, συγκρούσεις και αποτυχίες, το Little Miss Sunshine ξεδιπλώνει μια γλυκόπικρη και απολαυστική ιστορία για τα όνειρα, την οικογένεια, την αποδοχή και τελικά την αξία του να είμαστε μαζί, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά. Σήμερα λοιπόν η προβολή στις 8.30 το βράδυ στο 81ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, στην αυλή του σχολείου. Η δράση σινεμά στις γειτονιές του Δήμου της Θεσσαλονίκης θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30 του Σεπτέμβρη, με τη μεγάλη οθόνη να ταξιδεύει συνολικά σε 11 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μεταμορφώνοντας πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και δημόσιους χώρους σε υπαίθρια σινεμά.

0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου Καλλιόπη. Ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, στείλτε μας μήνυμα, τι προβλέπει το πρόγραμμα σήμερα για εσάς τους φίλους του 100% στον FM100, FM100 Θεσσαλονίκη, η σελίδα μας στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook αλλά και το Instagram 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Και στα social media βέβαια γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από την ζωή. Φιγουράρουν βέβαια και γιατροί στις τηλεσυζητήσεις των καναλιών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εχθές προανήγγειλε ότι θα δημιουργηθεί ένα application ώστε να μπορούν οι πολίτες, σκανάροντας το συγκεκριμένο application, να βλέπουν τι άδεια διαθέτει κάθε ιδιωτικό ιατρείο και ποιες υπηρεσίες πρέπει και μπορεί να προσφέρονται στον συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πήγε χθες στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια έδωσε επίσης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος, ενώ βέβαια συγκίνησαν και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των συναδέλφων του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν εκεί αρκετός κόσμος, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια πήγε να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο αυτό τραγουδιστή. Εγώ κρατώ τον αποχαιρετισμό του Σταύρου Ξαρχάκου. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. «Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στεναχωρηθεί για την ξαφνική αυτή απώλεια του τραγουδιστή και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Οκτώμιση δείχνει το δικό μου το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακούτε FM100, ακούτε 100% στον FM100.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Η Θεσσαλονίκη και τον Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 38 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι, ακούτε 100% στον FM 100, είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, ο Γιώργος Μάγκος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και εσείς σιγά σιγά γίνεστε μέλη αυτής της πρωινής παρέας του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα τα περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε. Μην ξεχνάτε πως ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, θα το δούμε βέβαια και στην πορεία της εκπομπής, για τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που παίρνουν τα πάνω τους. Γιώργο, εγώ πήγα να βάλω βενζίνη την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματικά λίγο σκιάχτηκα από το τελικό ποσό το οποίο κλήθηκα να πληρώσω. Νομίζω με 2,04 έβαλα βενζίνη. Ναι, πλέον και η βενζίνη και τα καύσιμα είναι είδος πολυτελείας όπως όλα δείχνουν. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά για τις τιμές της ενέργειας και στην κυβέρνηση, η οποία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να πάρει μέτρα εάν χρειαστεί. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Το είπε χθες ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως σημείωσε, έχουν διαμορφωθεί εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε όταν θα φτάσουμε την συζήτηση για το πετρέλαιο της θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές. Ναι, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουν να προμηθεύονται και το πετρέλαιο τα νοικοκυριά. Τώρα, στην 90η ΔΕΘ παρουσιάστηκαν πολιτικά προγράμματα. Ήρθανε οι πολιτικοί αρχηγοί, ήρθαν τα κόμματα. Ένας πολιτικός αρχηγός δεν ήρθε βέβαια, θα έρθει μετά την ΔΕΘ. Αναφέρομαι στον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη μας.

0: την Παρασκευή και Σάββατο για να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, να κάνει και κάποιες συναντήσεις και έτσι να υπενθυμίσει λίγο κάποια κομμάτια του προγράμματος του κόμματός του. Ήρθαν λοιπόν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί, μας παρουσίασαν τις προτάσεις τους και πλέον μπαίνουμε και τυπικά σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ο δρόμος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή των εκλογών. Το πότε θα στηθούν αυτές οι κάλπες δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διαμηνύει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν το πώς αντιλήφθηκαν οι πολίτες αυτές τις προτάσεις των κομμάτων και εδώ από την έκθεση. Η κυρία Γεωργία Παναγιωτίδου, πολιτική αναλήτρια και διδάκτορ πολιτικής επιστήμης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Η ΔΕΘ έχει ολοκληρωθεί και η πόλη έχει επανέλθει ξανά στους φυσιολογικούς της ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Φθινοπορεινούς βέβαια, αλλά φυσιολογικούς.
0: Εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει και πάλι ο υδράργυρος στα πάνω του. Είναι θέμα ημερών. Από την Πέμπτη και μετά βλέπω άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Το οποίο φθινόπωρο όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρία Παναγιωτίδου, θα είναι καυτό σε ό,τι αφορά τα πολιτικά. Θα ανεβαίνουν οι τόνοι.
1: Βέβαια. Όπως αναφέρατε, κύριε Στολάκη, αυτή η ΔΕΘ, η 90η ΔΕΘ, ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τα ίδια τα κόμματα. Οι πολίτες, βέβαια, δεν είναι ακόμα, θα λέγαμε, σε μια προεκλογική διάθεση. Είναι αρκετά νωρίς θεωρητικά με την κήρυξη των εκλογών. Εφόσον γνωρίζουμε την ημερομηνία, μπορούμε να πούμε ότι εκεί θα αρχίσει ο κόσμος να ενδιαφέρεται, να αναζητά και να σχηματίζει την πραγματική του άποψη.
0: Τώρα, επειδή εσείς αυτά τα μελετάτε, μπαίνουν ποτέ οι πολίτες σε προεκλογική διάθεση? Γιατί το βλέπουμε βέβαια και από τα αποτελέσματα των εκλογών, κυρίως από τα ποσοστά της αποχής, τα οποία αυξάνονται σε κάθε εκλογική διαδικασία.
1: Τα ποσοστά της αποχής τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά υψηλά στη χώρα μας. Βέβαια, αυτές οι εκλογές έχουν μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα μετρήσει 2 τετραετίες και θα διεκδικήσει μια 3η τετραετία, κάτι το οποίο δεν έχει καταγραφεί στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας. Έτσι, αυτό και από μόνο του θα δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον. Και να μην βγάζουμε ποτέ από τον παρονομαστή το μεγαλύτερο πρόβλημα που καταγράφεται κιόλας, το οποίο είναι η ακρίβεια, το αναφέρατε και εσείς πριν, και η οικονομία. Θα παρατηρήσετε ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις τα δύο πρώτα προβλήματα που φιγουράρουν είναι η ακρίβεια και η οικονομία, τα οποία είναι το ίδιο ουσιαστικά ζήτημα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει αντίκρισμα στην τσέπη του κάθε πολίτη, και όταν το πρόβλημα αφορά την τσέπη του κάθε πολίτη, αυτό κινητοποιεί σίγουρα για να ψάξουν εναλλακτικές επιλογές, να δουν πώς μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα.
0: Εκεί εστίασαν και τα περισσότερα κόμματα, νομίζω, στα ακριβώς ζητήματα της καθημερινότητας, στα ζητήματα της ακρίβειας, της ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδου, εκτιμάτε ότι ο κόσμος ακούει αυτές τις προτάσεις και καθορίζει την ψήφο του ανάλογα με αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί αρχηγοί?
1: Τελευταία χρόνια και σε μετρήσεις που κάνουμε, σε επιστημονικές έρευνες, τα θέματα, η ατζέντα, το πρόγραμμα έχει αρχίσει να βγαίνει πάρα πολύ μπροστά σε βασικό κριτήριο της ψήφου. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ενημέρωση επί των προγραμμάτων, δηλαδή ο πολίτης και μπορεί πλέον, έχει τη δυνατότητα ο ίδιος του να μελετήσει, να βρει τα προγράμματα και να τα διαβάσει.
0: Και να συγκρίνει.
1: Εγώ θα αναφέρω ότι και να συγκρίνει, βέβαια, υπάρχουν ακόμα και εργαλεία και θα αναπτυχθούν και κάποια εργαλεία στον επόμενο καιρό που θα συγκρίνουν τα προγράμματα με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορείς να πεις, συγκρίνε μου αυτά τα 2-3 προγράμματα ή δώσε μου ένα πρόγραμμα που να απαντά σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο μπορεί να με αφορά. Άρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια εργαλειοθήκη που βοηθάει πάρα πολύ τον πολίτη να ενημερωθεί. Και επίσης ο ίδιος ο πολίτης όντως μπορεί από μόνος του να ενδιαφερθεί και να ψάξει. Και ξαναγυρίζω στο ότι το πρόβλημα είναι η ακρίβεια, αφορά τον κάθε ένα από εμάς και μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας που θα εντείνει και άλλο αυτό το πρόβλημα, διότι και με το πετρέλαιο της θέρμανσης και με τη βενζίνη να έχει αρχίσει να παίρνει πάλι την άνοδο, νομίζω να προβληματίζει ακόμα και τον πιο αδιάφορο απολιτικ συνανθρωπό μας.
0: Τώρα λοιπόν, το επόμενο διάστημα περιμένουμε και τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπήρχε βέβαια και η θερινή Ραστόνη, ο Αύγουστος, όπου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν μετρήσεις γιατί ο κόσμος απουσιάζει, κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον αυτές τις πρώτες μετρήσεις για να δούμε το αποτύπωμα που άφησαν στους πολίτες οι πολιτικοί αρχηγοί από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Βέβαια, εκτιμώ ότι μια καθαρότερη εικόνα θα έχουμε, κυρία Παναγιωτίδου, προς τα τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Σίγουρα, και θα έχουμε πολύ καθαρότερη εικόνα όσο προχωράμε, όπως σας είπα, και στην, όταν θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία των εκλογών. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν είναι ακόμα κινητοποιημένος για να ενδιαφερθεί τόσο όσο γίνεται πάντα προεκλογικά. Βέβαια, έχουμε μια πρώτη εικόνα από όσα γράφονται, από όσα λέγονται, από όσα συζητιούνται για την εικόνα που έδωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ. Αν θα θέλατε τη δική μου εκτίμηση... Ο αρχηγός της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ένα πρόγραμμα ΔΕΘ, το οποίο το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή πήγε με την ίδια συνταγή των μικρών παροχών, έτσι ώστε να καλύψει πολλές μικρές
0: ομάδες πληθυσμού.
1: Αλλά, κύριε Στολάκη, μεταφέρω και κάτι από κάτω από τον κόσμο, είναι μέτρα που σε κάθε φορά που θα τα ακούγαμε, μετά με την εξειδίκευση των μέτρων, τελικά δεν ακουμπάνε τους πολλούς. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό πραγματικά στον κάθε ένα πολίτη να έχει κάποιο τελικό αποτέλεσμα στην τσέπη του ή στην ζωή του. Και αυτό είναι που σιγά σιγά μειώνει την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Βέβαια, θα τονίσω ότι ναι, σε αυτήν τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει την προεκλογική του, θα λέγαμε, τοποθέτηση. Πρώτο θέμα έβγαλε μπροστά το δυνατό χαρτί που είναι η ψηφιοποίηση του κράτους και το gov.gr, το οποίο μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι άλλαξε την καθημερινότητά μας. Αυτό ανέφερε και στην ομιλία του πρώτο-πρώτο, αλλά μετά προχώρησε σε πολύ τεχνικά μέτρα με πολλούς αριθμούς, με πολλές συγκεκριμενοποιήσεις που τελικά δεν ακούμπησαν πάρα πολύ κάτω στη βάση.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Στο, δηλαδή, στο λογαριασμό δεν είδαν πολύ κάτι να αλλάζει στο πορτοφόλι.
0: Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και εστιάζω κυρίως τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα, αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης δεχθήκανε από την κυβέρνηση κριτική ότι τα προγράμματά τους δεν είναι ρεαλιστικά, δεν είναι κοστολογημένα και τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το δεύτερο μεγάλο επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας που επιλέγει να βάλει στην προεκλογική φαρέτρα. Είναι το επιχείρημα της αξιοπιστίας. Το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουμε το διαβατήριο της αξιοπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Gov.gr και αξιοπιστία. Λίγα αλλά που μπορούμε να τα δώσουμε. Και εκεί ακριβώς χτυπάει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας από το Πόρτο Παλάς έκανε μία... θα λέγαμε, ακολούθησε τον δρόμο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή στο να ακολουθήσει μέτρα τα οποία θα είναι συγκεκριμένα, με παροχές, με νούμερα. Ακολούθησε μια τέτοια οδό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να κάνει μια πιο πολιτική τοποθέτηση, να δώσει ένα όραμα, ισορροπώντας το μαζί με κοστολογημένες, δρομολογημένες πολιτικές που θα έχει στο πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ. Οπότε είχαμε ουσιαστικά όχι μόνο τα προγράμματα, αλλά και την τοποθέτηση που κάνανε, ότι κάποιοι θα το πάνε πιο τεχνοκρατικά και κάποιοι θα το πάνε πιο πολιτικά. Βάζουν ξανά την πολιτική και όχι μόνο το τεχνοκρατική θεώρηση στην πολιτική. Και εδώ εγώ θα επανέλθω πάλι στους αριθμούς, έτσι, γιατί ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να μιλήσει πάρα πολύ με αριθμούς, με εξειδίκευση, και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βάλει ένα όραμα, να βάλει την πολιτική και να μιλήσει ξανά στην κοινωνική βάση. Και ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα δύο, δεχόμενος την κριτική από την κυβέρνηση, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την αξιοπιστία.
0: Κυρία Παναγιωτίδου, τώρα όπως είπαμε θα αρχίσουν να βγαίνουν οι μετρήσεις. Διάβαζα ένα ενδιαφέρον κείμενό σας στο site της εφημερίδας Μακεδονία, στο imakedonia.gr, για το πώς πρέπει να διαβάζουν οι πολίτες τις δημοσκοπήσεις.
1: Βεβαίως. Ναι. Και εν όψει των δημοσκοπήσεων που έρχονται από εδώ και μπρος, οι οποίες θα είναι πολλές, θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες πλέον από μόνοι τους να μπορέσουν να εξοπλιστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και την όρεξη, να μπορούν να τις διαβάσουν σωστά. Διότι κύριε Στολάκη, αυτό που ζούμε είναι πραγματικά αδιανόητο. Σε μια χώρα που ακόμα δεν έχουμε, δεν γνωρίζουμε καν την ημέρα των εκλογών, ήδη από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, βομβαρδιζόμαστε από δημοσκοπήσεις σε καθημερινή βάση. Και δεν είναι το ζητούμενο τόσο το ότι είναι πολλές οι δημοσκοπήσεις, είναι πολλές οι εταιρείες, άρα όλοι έχουν από κάτι να δείξουν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται. Και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και μπορεί να παραπλανήσει. Και σε αυτό συμμετέχουν και τα μέσα ενημέρωσης προφανώς, που προβάλλουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε για παράδειγμα κάρτες να δείχνονται, να προβάλλονται χωρίς την ταυτότητα της έρευνας, χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι η μέθοδος με την οποία μετρήθηκε το δείγμα, τι δείγμα είναι αυτό, αν είναι αντιπροσωπευτικό, ποια είναι η μέθοδος με την οποία φτάσανε σε όλα αυτά τα συμπεράσματα. Και αυτό που αναφέρω στο άρθρο που λέτε κύριε Στολάκη είναι ότι βλέπουμε μία υπερπροβολή των καρτών εκτίμησης και όχι των καρτών πρόθεσης, ναι, που είναι η πραγματική καταγεγραμμένη άποψη του κόσμου.
0: Ναι, γιατί στην εκτίμηση υπάρχει και η αναγωγή.
1: Στην εκτίμηση λοιπόν, η οποία δεν είναι ουσιαστικά εκτίμηση, είναι μία αναγωγή επί των εγκύρων, αυτό που γράφω και στο άρθρο μου, δηλαδή μία απλή μέθοδος των τριών. Έτσι, αν έχω 15% αναποφάσεις τους, στους 85 απάντησαν έτσι στους 100 πόσοι. Αυτό ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι παίρνει μέσα και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν, αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο, αυτούς που θα λένε ότι θα ψηφίσουν κάτι άλλο, και τους εξαναγκάζει να μπουν μέσα στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία μετριούνται. Αυτό δεν είναι μία σωστή μεθοδολογική προσέγγιση σε καμία περίπτωση. Οι αναποφάσιστοι είναι μια πολύ ειδική ομάδα που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, ειδική στάση εκλογική και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Ναι. Και οτιδήποτε άλλο απλά κατασκευάζει μια πραγματικότητα, μάλιστα, η οποία δεν ισχύει.
0: Επομένως,
1: και προβάλλεται στα μέσα, όπως καταλαβαίνετε, και διαμορφώνει την εικόνα που έχουν και οι πολίτες, που δεν έχουν τον χρόνο να κάτσουν και να ψάξουν και να διαπιστώσουν τι συμβαίνει, κατά πόσο είναι έγκυρο αυτό που βλέπουν. Μένει μόνο η τελική εικόνα.
0: Επομένως, πιο προσεκτική η ανάγνωση των δημοσκοπήσεων και των αριθμών, κυρία Παναγιωτίδου.
1: Πολύ ανάγνωση και πολύ προσεκτική ανάγνωση και στις εταιρείες που τις δίνουν στη δημοσιότητα. Πρέπει πάντα να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες. Αν είναι στο ΕΣΟΡΟΥ, δηλαδή στο ελεγκτικό όργανο, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αν είναι στο ΣΕΔΕΑ, αν είναι στην ΕΣΟΜΑΡ, σε όλα αυτά τα ελεγκτικά εργαλεία που έχουμε, για να μπορούμε να είμαστε, μάλιστα, σίγουροι ότι μιλάμε για εταιρείες έγκυρες και όχι για κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά,
1: είναι
0: κύριε Παναγιωτίδου,
1: κύριε Στολάκη, ναι,
0: για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Παναγιωτίδου, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και πολιτική αναλύτρια. Σχολιάσαμε λίγο τα πολιτικά τεκτενόμενα από το προηγούμενο διάστημα, όπου μονοπόλησε το ενδιαφέρον η Θεσσαλονίκη, καθώς εδώ ήρθαν τα κόμματα και παρουσίασαν τα πολιτικά τους προγράμματα, και τώρα βέβαια έχοντας τα όπλα τους εντός εισαγωγικών, τα κόμματα ρίχνονται στην μάχη εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν το γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε βέβαια και την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Δούρου, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Είχαμε την παρουσίαση του προγράμματος και από την Κουμουνδούρου. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εδώ στο γραφείο εργαζόμαστε.
0: Πώς επιστρέψατε στην Αθήνα μετά από την παρουσία του κόμματος εδώ στην έκθεση? Τι μηνύματα πήρατε?
2: Εγώ, επειδή γύρισα και χθες από τη Θεσσαλονίκη, γιατί τις επόμενες μέρες λόγω περιοδιών και στους νομούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα σας πω ότι πλέον έχει το αποτύπωμα της πρότασής μας για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Ταμείο Επενδυτικό Δημόσιας Περιουσίας και Ανάπτυξης του δημόσιου τομέα, για να δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος παρακρατικοποίησης συγκεκριμένων δομών της οικονομίας, πλέον έχει αρχίσει και αποτυπώνεται σιγά σιγά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ως μια πρόταση η οποία αλλάζει το σύνολο του οικονομικού μοντέλου της χώρας.
0: Επομένως, παίρνετε θετικά μηνύματα, κύριε Μπουλέκο, και βέβαια τώρα με αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσατε ρίχνεστε στην μάχη των επόμενων εκλογών. Το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ και από την παρουσία του εδώ στη ΔΕΘ, αλλά και από όλες τις δράσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνατε και συναντήσεις, κάνατε και περιοδίες, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θα δώσει αυτή τη μάχη της κάλπης.
2: Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, γιατί και εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας μετά από 9 μήνες πολιτικής αδράνειας του κόμματός μας. Θέλω να δώσω ότι και η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και η δράση με συνάντηση με τους κοινωνικούς φορείς και τους παραγωγικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος, είχε τρεις άξονες. Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάποιοι επιμένανε δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, έχει το πολιτικό και το ιδεολογικό προστάσιο και τις πολιτικές παρακαταθήκες για να απαντήσει ουσιαστικά στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και το τρίτο είναι ότι θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Και τι θέλω να πω, και τέταρτο, να βάλω και ένα τέταρτο άξονα, είναι ότι εμείς, σε σχέση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα της χώρας, δεν σεβόμαστε και δεν ακολουθούμε το δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια διαχωριστική γραμμή και ένα ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να απαντήσουν, αν και ήδη έχουν απαντήσει, γιατί έχουν εγκλωβιστεί σε μια το
0: νομίζω ότι τις απαντήσεις τις πήρατε. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Δεν είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι και η αντιμετώπιση του δημοσιονομικού χώρου, του δημοσιονομικού κανόνα. Δηλαδή, αποδέχονται τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες είναι να μην φορολογήσουμε τα επενδυτικά, να μην δημιουργήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο, να μην δώσουμε ανάσα στην ελληνική οικονομία και να μην προχωρήσουμε σε πολιτικές αναδιανομής. Ξέρετε, η αριστερά είναι ταυτωτικό η αναδιανομή του πλούτου. Η στήριξη των κοινωνικών στρωμάτων, οι οποίες δοκιμάζονται καθημερινά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας τι είχε αλλάξει από το 2019 που έδωσε 13η σύνταξη, στο 2026 που δεν επιθυμεί να δώσει 13η σύνταξη. Δεν έχω αντιλαβεί γιατί ο κύριος Τσίπρας, που είχε αναδειχθεί ο ίδιος μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες για τη στήριξη της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, σήμερα υπερασπίζεται την ασφάλεια δικαίου και την προάσπιση του νόμου Πυρακάκη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο εμείς ως κυβέρνηση δημιουργήσαμε δημοσιονομικό πλαίσιο για να στηρίξουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σήμερα λέμε ότι σεβόμαστε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ως κυβέρνηση εμείς προσπαθήσαμε και στηρίξαμε την κοινωνία απέναντι στα κοράκια, το φαλς και το σέρβισες και σήμερα δεν άκουσα ούτε μία λέξη για την αντιμετώπιση του
0: ιδιωτικού πλαισίου. Βλέπω ότι ασκείτε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα δικό του κόμμα, ένα νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για το ΠΑΣΟΚ, αν θεωρεί ότι είναι όμορος χώρος, είπε ότι αντίπαλος του είναι η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανταγωνιστές. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ πώς αντιμετωπίζετε το κόμμα Τσίπρα ως ανταγωνιστή?
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε το κόμμα Τσίπρα αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ναι, ως δύο προοδευτικά κόμματα, τα οποία θα έπρεπε, είχαμε κάνει το ευρύτερο πολιτικό κάλεσμα της συνεργασίας του συνόλου των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης. Αλλά προσέξτε, αυτό που επιζητά η ελληνική κοινωνία δεν είναι να αλλάξουμε διαχείριση στην πολυκατοικία. Αυτό που επιζητά η ελληνική κοινωνία είναι ένα άλλο οραματικό πλαίσιο για το πώς θα είναι η Ελλάδα το 2031. Άρα, αν θέλουμε, αυτό που λέμε και προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι θα πρέπει να απαντήσουν στις προγραμματικές θέσεις που έχουμε θέσει εμείς στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να σεβαστεί τη ρύθμιση του χρέους, όπως την έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, και να μην αποπληρώνει πρόωρα δημόσιο χρέος, πληρώντας δάνεια του 1,5% επιτόκιο δανειζόμενοι με 5% αυτή τη στιγμή. Και αυτό να δημιουργεί ένα κόστος στο ελληνικό λαό 300 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει από το 2019 μέχρι σήμερα, επειδή έχει ακολουθήσει αυτή την πολιτική, να έχει κοστίσει περίπου 10 δις στο ελληνικό λαό αυτή η στρατηγική, ενώ αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Και πότε, αν θέλουμε, και το κάνουμε και το συνολικό το κράτημα, θέλουμε προστασία από τη κατοικία, ναι ή όχι. Θέλουμε να συνεχίσουν τα funds και οι services να λιμνάζουν τους Έλληνες δανειολήπτες, ή πρέπει να μπει μια σοβαρή ρύθμιση πάνω σε αυτό. Άρα εμείς αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι πάνω σε προγραμματικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
2: Και τα υπόλοιπα θα κριθούν από το ελληνικό λαό, αλλά τονίζω πως αυτό που θα αποτυπωθεί στην κάλπη θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην επόμενη μέρα για τη διακυβέρνηση του τόπου. Άρα οι πολίτες θα πρέπει να έχουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να έχουμε τον πολιτικό χρόνο να αναδείξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και την επόμενη μέρα εμείς θα είμαστε καταλήτες για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη διαμόρφωση συναλλακτικής
0: της επόμενης μέρας. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό
2: Ραδιόφωνο
0: Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Ήταν ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Το ΣΥΡΙΖΑ από αύριο καθιερώνουν και τις συνεντεύξεις τύπου. Κάθε εβδομάδα την Τετάρτη θα μιλούν στους συντάκτες που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ, προκειμένου να κάνουν γνωστές τις θέσεις τους εν όψη βέβαια και των εθνικών εκλογών. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει πάρει τη θέση της για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Εγώ σας χαιρετώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα το πρωί πρόβλημα από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι τον κόμβο Πανοράματος. Αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση το αντίθετο ρεύμα από το ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και λίγο πριν μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Πάρα πολύ κίνηση η Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του Ντεπό μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Επίσης έχει κίνηση η Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα. Το πρόβλημα της κίνησης εντοπίζεται από την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Μπαίνοντας στο κέντρο της πόλης, έχει αρκετή κίνηση στον κόμβο της Χάνθ και η Εγνατία επίσης κινείται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλή κίνηση στην οδό Λαγκαδά από το ύψος της Μονής Λαζαριστών μέχρι και τον κόμβο του Βαρδάρη με κατεύθυνση φυσικά προς το κέντρο της πόλης. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία με Βενιζέλου και Εγνατία με Αγία Σοφία, 60 θέσεις σε κάθε σημείο, όπου είναι και η σταθμή του μετρό, καθώς και στην Πλάτωνος. Άλλες 50 θέσεις θα ανοίξουν σε κάθε ένα από τα εξής σημεία: Μητροπόλεως, Παύλου Μιλά, Κουντουριώτου, Αξιού, Βαλαωρίτου, Πλατεία Αντιγονιδών. Σε περαιτέρω περιορισμό των διελεύσεων πλοίων από τη διόρυγα του Παναμά προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο Ελνίνιο επηρεάζει τη λειτουργία της στρατηγικής σημασίας θάλασσας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 στα 12 λεπτά μετά τις 9, 2, 3, 10, 285, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη, η σελίδα μας στο Facebook για να στείλετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, να δούμε πώς κυκλοφορείτε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες μετά την Τριανδρία, πηγαίνοντας προς Πηλαία. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τη δυτική πλευρά της πόλης, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ζόρικη η κατάσταση στην Καραμαλή, αυτή την ώρα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρή. Η Εγνατία ωστόσο έχει καλή εικόνα. Καλή εικόνα και της Βασιλίσσης Όλγας. Το τελείωμα της Όλγας όμως εκεί στην πλατεία της Χάνθ. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία. Όσοι μπαίνετε στην Τσιμισκή, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μετακίνησή σας. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από τις 12 όροφες μέχρι και το φανάρι στην Μοναστηρίου. Καθάρισε το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα ανόδου. Υπήρχαν νωρίτερα κάποια προβλήματα και μικροκαθυστερήσεις εκεί στο φανάρι, στο ύψος της Νεάπολης. Από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κυκλοφορία σας στη Μίκη Θεοδωράκης, στην άνοδό της. Βέβαια, συνεχώς έρχονται νέα στοιχεία στην δημοσιότητα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε την ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ξαναλέω, έχουμε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Μέγκα, ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη θρόμβωση σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε στις 2 και 14 και περίπου 9 με 10 λεπτά αργότερα το μηχάνημα κατέγραψε το πρώτο αλάρμ για την υγεία του ασθενούς με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μηχάνημα έχει καταγράψει τη στιγμή που ο τραγουδιστής εμφάνισε πρόβλημα. Ακολούθησαν άλλα alerts, άλλες ειδοποιήσεις, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίστηκε μέχρι τις 14:56. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γιατρός θα έπρεπε να αποσυνδέσει αμέσως τον ασθενή από το μηχάνημα και να προχωρήσει σε άλλες ενέργειες προκειμένου να τον επαναφέρει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να παραμείνει συνδεδεμένος στο μηχάνημα για 42 συνολικά λεπτά. Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο γιατρός, όπως σας είπα, έχει διαγράψει από το κινητό της τηλέφωνο ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής. Στα ντοκουμέντα καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση. Τα αρχεία αυτά διαγράφηκαν λίγο μετά. Λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα περίπου στις 9 και 10, στις 7.30 πήγε στο αστυνομικό τμήμα.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι εφημερίδες που σήμερα κυκλοφορούν. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη, το σχολιάζαμε και νωρίτερα. Άλλο θέμα, αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο, ασπίδα ντρόνς στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών, ενώ δραπέτης στη 16η άδειά του ο Αλκέτ Ριζάη, και όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Στα σημερινά νέα, για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις σως, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη, λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο, πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος, υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστα το χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Υπόθεση Μαζονάκη διαβάζουμε στα νέα, και Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, νέα δεδομένα για την διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται σήμερα, να πούμε, στις 12, και ήδη έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν τις απόψεις τους οι συνταγματολόγοι για το εάν μπορεί ή όχι να συνεχίσει την πολιτική. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο, μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, κεντρικό θέμα το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, διαβάζουμε. Πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι 2 γιατροί. Άλλο θέμα, προαγωγές στο δημόσιο κατόπιν αξιολόγησης και ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη.

Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επτάετια Μητσοτάκη. Παιχνίδι των λαγών, η αποσύνθεση. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια, νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Το σημερινό ριζοσπάστη, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς και με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, ενώ για πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ. Στον ελευθερό τύπο, φίλες και φίλοι, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς, εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης και Χρήστος Σταϊκούρας πως η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Στο σημερινό μανιφέστο, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, περί Μονταζιέρας, στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη ΔΕΣ. Ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Άλλο θέμα τώρα στην εφημερίδα Μανιφέστο, διαβάζουμε Αλκέτ Ριζάη, ανθρωποκυνηγητό για τον Αλβανό Βάρη Πινίτη.

0: Συνεχίζουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα. Παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά του γειτονιά. Με τραγούδια και λουλούδια. Χιλιάδες πολίτες, καλλιτέχνες, πολιτική και εκκλησία ενώθηκαν στο τελευταίο χειροκρότημα. Απέκλεισε από τη ΔΕΘ κάθε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Οι επτάτομες Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη διαβάζουμε. Και δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους στην φιλολογική του Απιθύτα. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις και παρακολουθήσεις. Στη σημερινή κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρτ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Συνεχίζουμε με τον λόγο. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών και τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καίνε τους γιατρούς. Βουνό τα ερωτήματα για το θάνατο του τραγουδιστή. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία. Στη σημερινή εστία, ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο, όποιος θέλει πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο Βαρθολομαίος. Πάμε στην Political, να δούμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Political. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς και Πασόκ, Γιώργος Μαζωνάκης άλλο θέμα, θρήνος και οδύνης στο τελευταίο αντίο για το παιδί της νύχτας. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα, αυτό της Δημοκρατίας. Η μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος. Άλλο θέμα, με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας και επιβεβαίωση της Δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι και κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση. Αποφυλακίζεται σήμερα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε αυτή τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά παίρνει η πόλη τους ρυθμούς της ξανά, τους ρυθμούς πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είστε βουλευτής της πόλης, θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε την φετινή διοργάνωση.
1: Κοιτάξτε, η φετινή διοργάνωση είναι όπως οι τελευταίες. Προσωπικά θα ήθελα να αλλάξει, να είναι μια καθαρά εμπορική έκθεση όπως ναι. Είναι οι εκθέσεις οι εμπορικές στο εξωτερικό και όπως καταφέρνει η ΔΕΘ να κάνει τις κλαδικές εκθέσεις. Ήταν μια έκθεση με πάρα πολύ δημόσιο τομέα. Αυτό πρέπει και είμαι σίγουρος ότι απασχολεί τη διοίκηση της ΔΕΘ. Θα πρέπει να είναι εμπορική έκθεση γενική. Από εκεί και πέρα είναι μια από τα ίδια των προηγούμενων χρόνων με πολλούς ανθρώπους από το δημόσιο, με πολλούς φορείς, με πολλούς κυβερνητικούς, με πολλούς ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Κατά τα άλλα όμως είναι ένα φεστιβάλ θα έλεγα που είναι χρήσιμο για την πόλη, για μια εβδομάδα φέρνει πολύ κόσμο και στην πόλη.
0: Μάλιστα, και βέβαια τα βλέμματα και τα φώτα στράφηκαν στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, κύριε Σιμόπουλε, εκεί όπου και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποκάλυψαν τα προγράμματά τους, τον σχεδιασμό τους για την επόμενη ημέρα για την χώρα. Δεν σας άκουσα.
1: Ή τα ευχολογία τους.
0: Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα?
1: Ναι, βέβαια, γιατί δεν θα κληθούν να κυβερνήσουν και ειδικά το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας ήταν άλλα να αγαπιόμαστε, άρες, μάρες, κουκουνάρες.
0: Ναι, γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν, Τώρα όταν έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο λέει ότι θα δώσει 500 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς, ένα κόστος που είναι 130.000 είναι οι άνθρωποι που είναι περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ και δεν προσθέτει έστω, δεν είπε τη λέξη σταδιακά, την είπανε μετά, μα και το σταδιακά ακόμη είναι 2,5 δις. Πώς τότε όλα είναι 7,5. Το σταδιακά είναι 250 την πρώτη
0: αλλά
1: χρονιά,
0: και για
1: 500
0: το...
1: τη δεύτερη, 750 την τρίτη και ένα δις την τέταρτη. Θέλω να πω ότι είχαμε πάλι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ...
0: Ναι, γιατί και, εκεί είπατε ότι έβρεξε δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη.
1: Και το ΠΑΣΟΚ και δισεκατομμύρια και πράγματα τα οποία... δεν ισχύουν. Τώρα δεν μπορεί να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για προληπτικές εξετάσεις. Όταν έχουμε ήδη μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις. Δεν μπορεί να μιλάει για το κράτος πρόνοιας όταν 50.000 απογευματινά χειρουργία έχουν γίνει. Όταν υπάρχουν τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, τα βάουτσερ που έχουν επεκταθεί, όταν υπάρχει ο προσωπικός βοηθός, όταν υπάρχει προσβασιμότητα.
0: Για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στον δημόσιο τομέα μπορεί να μιλάει, κύριε Σιμόπουλε.
1: Εμείς τα υπολογίζουμε,
0: ναι.
1: Εμείς τα υπολογίζουμε αυτά γύρω στα 4 δις. Τώρα πώς το ΠΑΣΟΚ τα βγάζει 1,5 γιατί τα προσθέτει σε αυτά που λέμε εμείς. Και ποια λέει τη λέξη σταδιακά ενώ δεν την έλεγε στην αρχή. Ας το καταθέσει στο δημοσιονομικό συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Εμείς είπαμε ότι το γενικό λογιστήριο του κράτους λέει αυτά που λέμε εμείς.
0: Κύριε Σιμόπουλε, συνεχίζεται η συζήτηση η οποία άνοιξε το Σαββατοκύριακο με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, περί επιδόματος ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης επιμένει ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις. Μάλιστα, χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε λόγο για κοπτοραπτική, ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά ότι μίλησε για προσωπικές του θέσεις και όχι για κυβερνητική απόφαση ή σχεδιασμό και θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το θέμα το οποίο έχει ανοίξει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική όχι μόνο στον κύριο Μαρινάκη αλλά στο σύνολο της κυβέρνησης λέγοντας ότι πρόκειται για μία θέση την οποία υιοθετεί η κυβέρνηση.
1: Καλά τώρα όταν η αρμόδια υπουργός εργασίας είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εκφράζει την κυβέρνηση στον ανώτατο βαθμό.
1: Είπε ότι είναι προσωπική.
0: Ναι.
1: Είχε υπουργός εργασίας, η καθήλια αρμόδια και είπε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Κάνουν ένα λάθος πάλι. Δηλαδή θα συμβουλεύσω σε κάτι την αντιπολίτευση αν και δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι έχουμε νομοθετήσει πριν 2 χρόνια, 2 πράγματα για το επίδομα ανεργίας. Το πρώτο είναι ότι αν κάποιος βρει δουλειά κατά τη διάρκεια που δικαιούται επίδομα ανεργίας,
0: ναι,
1: να συνεχίσει να το παίρνει μέχρι το τέλος το 50%. Και επίσης, αν σου έχει προταθεί 3 φορές θέση εργασίας και αρνηθείς για το πεδίο που λες ότι ενδιαφέρεσαι, να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Αυτά τα έχουμε θεσμοθετήσει. Θα έπρεπε λοιπόν η αντιπολίτευση να πει, παιδιά, αυτά τα οποία έχετε νομοθετήσει λειτουργούν και όχι τώρα σε μία άποψη η οποία ουσιαστικά κρύβει και αυτό το οποίο...
0: Εσάς σας καλύπτει το ότι ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη αυτό που είπε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί
1: φυσικά,
0: τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την αποπομπή του, την απομάκρυνσή του.
1: Καλά τώρα, εντάξει τώρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό το οποίο λέω εγώ, κοιτάξτε ότι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το επίδομα ανεργίας πρέπει να αλλάξει. Και σας ανέφερα 2 παρεμβάσεις τις οποίες έκανε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι. Εσείς τι πιστεύετε για το θέμα, κύριε Σιμόπουλε?
1: Ναι. Είναι αν λειτουργεί.
0: Εσείς τι προτείνετε για το επίδομα ανεργίας?
1: Εγώ προτείνω,
0: εσείς,
1: αυτό,
0: ναι.
1: όχι, να παραμείνει εδώ που είναι και να δούμε, και θα μιλήσω και με την Υπουργό, αν αυτό που θεσμοθετήσαμε λειτουργεί. Θεσμοθετήσαμε, δηλαδή νομοθετήσαμε, επανακατάρτιση. Υποχρεωτική επανακατάρτιση. Αν λοιπόν δεν έρθεις να κάνεις, να επανακαταρτιστείς σε κλάδους που έχουν ανάγκη, πάλι έχεις πρόβλημα. Αν βρεις δουλειά, σου δίνω το κίνητρο να πά να δουλέψεις και να παίρνεις το 50%.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να εκφράζει προσωπική θέση.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μα αυτό τώρα είναι ένα πολιτικό θέμα. Ναι, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλει μια περισσότερο προσοχή. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που κάνει άριστα τη δουλειά του για πάρα πολλά χρόνια. Προσωπικά εγώ, στα κανάλια, οπουδήποτε, επειδή βγαίνω πολύ συχνά, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες, έχω κάνει και ένα δυο λάθη, άνθρωπος είμαι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δεν είναι αυτός λόγος παραίτησης ενός ανθρώπου.
0: Άρα θεωρείτε ότι ήταν λάθος λεκτικό αυτό, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι μια άποψη λεκτικό, την οποία την έχει εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Εγώ είμαι τόσο σαφής,
0: ναι,
1: ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία όταν είναι 7%, πρέπει να δούμε έναν τρόπο ώστε να είναι ο τρόπος καταβολής του επιδόματος ανεργία πιο ευέλικτος. Αυτό τον έχουμε βρει. Δεν είναι το να μειώσουμε το χρόνο όπου θα δίνουμε το επίδομα ανεργίας. Σας έχω πει τον τρόπο, τον οποίο τον έχουμε θεσμοθετήσει. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και αυτό το οποίο έχουμε θεσμοθετήσει γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Κύριε, θες να δουλέψεις. Ωραία. Πήγαινε να δουλέψεις εκεί που σε προτείνω και θα παίρνεις το 50% αφού παίρνεις και το βασικό από το επίδομα ανεργίας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Άρα εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σιμόπουλε, ξεκαθαρίζετε ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα περί επιδόματος ανεργίας και ότι αυτά...
1: Σας λέω ότι έχουμε νομοθετήσει συγκεκριμένα πράγματα. Πώς υπάρχει κρυφή ατζέντα όταν είναι φανερότατη?
0: Εγώ σας λέω ότι σας χρεώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Καλά, εντάξει, δουλειά κάνουν.
0: Μάλιστα. Πάντως και ο κύριος Πέτσας, δικός σας βουλευτής είναι ο κύριος Πέτσας, είπε ότι δεν έχει προσωπική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Εγώ λέω ότι μέσα στη διαδικασία όλων αυτών των χρόνων μπορεί να υπάρχει και μία κουβέντα παραπάνω η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος κρίνεται από το σύνολο της δημόσιας παρουσίας του, η οποία είναι εξαιρετική.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, κύριε Σιμόπουλε, ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ. Από εδώ και στο εξής, το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε μια προεκλογική διαδικασία, σε μια κούρσα η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει και για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ρωτήθηκαν και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Εσείς παρόλα αυτά θεωρείτε ότι ο στόχος για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός?
1: Απολύτως. Και θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες θα εμφανιστούν αυτή την εβδομάδα ή την άλλη θα δείξουν μία άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρώ λοιπόν, επειδή έχουμε το πλεονέκτημα να κάνουμε κατά κανόνα αυτά τα οποία λέμε. Οι πολίτες ξέρουν παραδείγματος χάρη ότι με την κυβέρνηση αυτή οι συνταξιούχοι πάνω από 65 χρονών θα δούνε αυτή την αύξηση όλοι και χωρίς ισοδηματικά κριτήρια αυτό το 500.

0: διαβάζουμε, ας πούμε, για ράλι στις τιμές της ενέργειας και στα καύσιμα. Ήδη όσοι βάζουν βενζίνη το διαπιστώνουν αυτό καθημερινά.
1: Ναι. Είπε για το πετρέλαιο θέρμανση, εφόσον συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα υπάρχει γενναία παρέμβαση. Επειδή λοιπόν η οικονομία αποδίδει, γι' αυτό λοιπόν θα μπορέσει να υπάρχει παρέμβαση και για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά ποια άλλη κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή τη λέλαπα που έρχεται από το εξωτερικό? Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες και θα απαντήσουν. Υπό την έννοια αυτή, εγώ είμαι αισιόδοξος στις εκλογές, οι οποίες εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν προς το τέλος της άνοιξης. Ναι, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι αυτοδύναμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Πάμε σε διαφημίσεις και μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, στα 41 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πριν περάσω στην επόμενη καλεσμένη μας, να σας πω ότι υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη για την πτώση του δέντρου στο πάρκο της Καλαμαριάς το απόγευμα της Παρασκευής αργά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και ένα μικρό παιδί. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράληψης αποτροπής κοινού κινδύνου, ενώ παράλληλα αναμένεται να ελεγχθεί και η στατική επάρκεια και άλλων δέντρων στην γειτονιά, αφού ένα ακόμα δέντρο έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς. Παρακολουθούμε και το συγκεκριμένο θέμα, γιατί από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε μία μητέρα και το παιδί της, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, πρώην υπουργός στο βόρειο τομέα της Αθήνας, βουλευτής κυρία Αποστολάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κυρία Αποστολάκη?
1: Είμαι καλά, μετά από ένα ωραίο διάλειμμα, όπως είναι πάντα το διάλειμμα στη Θεσσαλονίκη, είμαι καλά.
0: Πάντως, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη, φαντάζομαι και στις τάξεις των βουλευτών και των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν χαμόγελα και ικανοποίηση για αυτό το τριήμερο εδώ στη ΔΕΘ, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης είχε δράσεις από την Παρασκευή, ενώ πολλοί βουλευτές, πολλά στελέχη βρέθηκαν από τις πρώτες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας στη Βόρεια Ελλάδα και με τα κλιμάκια κυριολεκτικά όργωσαν την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Εγώ, για παράδειγμα, βρέθηκα στην Κοζάνη, στις Σέρες και τη Χαλκιδική, προτού να καταλήξουμε στην Θεσσαλονίκη για το διήμερο. Ήταν ένα διήμερο που, κατά κοινή ομολογία, και επικαλούμε τους συναδέλφους σας και την δημοσιογραφική αποτύπωση αυτού του απόϊχου, ήταν θετικό. Νομίζω ότι προέκυψε η τεκμηρίωση, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τον λόγο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του έτσι όπως το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κυρίως νομίζω ότι αυτό το οποίο αποτυπώθηκε, ανεξαρτήτως των επιμέρους εξαγγελιών και παρεμβάσεων, είναι ένα άλλο σχέδιο. Δηλαδή μια άλλη παρέμβαση που θα οδηγήσει στην ανατροπή όλων αυτών που έχουν οδηγήσει στα δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη σε αυτά τα πολλαπλά διέξοδα.
0: Αυτό το άλλο σχέδιο θα ήθελα να μου εξηγήσετε, κυρία Αποστολάκη. Σήμερα αρθρογραφείτε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Το κείμενό σας έχει έναν τίτλο «Η Ελλάδα μπορεί αλλιώς» με το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να ρωτήσω, πώς είναι αυτό το αλλιώς?
1: Κοιτάξτε, το αλλιώς σημαίνει μια διαφορετική στάθμιση προτεραιοτήτων, γιατί η χώρα θα δημιουργήσει για να δημιουργήσει η χώρα περισσότερο πλούτο και καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη, χρειάζεται να αναπτυχθεί η οικονομία. Εδώ όμως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ή αν θέλετε να αναφερθούμε σε μια διαιρετική τομή, γιατί δεν εκπροσωπούμε και δεν υπερασπιζόμαστε όλοι τα συμφέροντα των ίδιων ομάδων και στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια προτεραιότητα να ανασυντάξει και να στηρίξει τη μεσαία τάξη, αυτούς τους οποίους παραδοσιακά εκπροσωπεί και υπερασπίζεται, με στόχο να τους καθαστήσει συμμετόχους της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής ζωής της χώρας και όχι παρίες. Όχι ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν καμία προσδοκία για να βελτιώσουν τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους, δεν μπορούν να έχουν καμία προσδοκία κοινωνικής κινητικότητας και κοινωνικής ανόδου, είναι καταδικασμένοι μέσα από τη διαρκή αύξηση των ανισοτήτων και καθώς δεν διαθέτουν οι ίδιοι οικογενειακά προνόμια, να είναι παρίες. Μια μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά το σχέδιό μας και την αλλαγή που θέλουμε να ξαναφέρουμε στη χώρα. Αυτό υπηρετείται με μια σειρά από μέτρα, άλλα από αυτά έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, άλλα έχουν ένα ισορροπημένο μείγμα δαπανών και συγκροτούν αυτό το άλλο, το διαφορετικό σχέδιο για να φύγει η χώρα από την θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, την τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρέπει να το λέμε. Είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση, τώρα είμαστε στην τελευταία.
0: Ναι. Βέβαια, η κυβέρνηση από την άλλη φαντάζομαι ακούτε και τα στελέχη, τα κυβερνητικά, τα οποία λένε ότι η ζωή πλέον των Ελλήνων είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, έχει μειωθεί η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και μιλώντας για το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσατε εσείς, ο κύριος Ανδρουλάκης, το βράδυ του Σαββάτου και εξειδίκευσε τη συνέχεια την επόμενη μέρα στην συνέντευξη τύπου, οι κυβερνητικοί παράγοντες κάνουν λόγο για βροχή δισεκατομμυρίων στην Θεσσαλονίκη, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι κοστολογημένο. Αυτό μόνο δεν παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε λίγο το αν έχουμε ένα παράλληλο σύμπαν σε σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί νομίζω ότι όσοι μας ακούνε και κυρίως όσοι ακούνε αυτές τις διαπιστώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, προφανώς αντιλαμβάνονται ότι αναφέρονται σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ακούστε, ακούω για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πέραν του γεγονότος το ότι για μας είναι αδιανόητο τόσα χρόνια μετά την ολοκλήρωση των μνημονίων η χώρα να ζει σε καθεστώς πατερούλι, όπου ο κύριος Μητσοτάκης εν είδη Άγιου Βασίλη ανακοινώνει σύμφωνα με τις εκλογικές και μικροπολιτικές του στοχεύσεις την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν έχει καμία σημασία πώς και πότε και αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να επανέλθει και να αποτελέσει αντικείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Δεν έχει καμία σημασία αυτή η ονομαστική αύξηση όταν δούμε τι συμβαίνει με τον πληθωρισμό και τι συμβαίνει με την αγοραστική δύναμη. Γι' αυτό και έκανα μια ειδική αναφορά στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης. Οι οποιασδήποτε αυξήσεις δίνονται απορροφώνται από μια υπερπολαπλάσια αύξηση του κόστου ζωής. Άρα αυτό είναι μια, νομίζω, ηχηρή απάντηση που δεν δέχεται αντίλογο. Όσο για το ζήτημα της ανεργίας η οποία μειώθηκε, πρέπει να δούμε τι ποιότητα θέσεις εργασίας έχουν προκύψει. Άρα εμείς λέμε, επαναλαμβάνω, ότι χρειάζεται ένα άλλο σχέδιο, μια άλλη πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι μια κυβέρνηση η οποία στην σπάθειά της να διατηρηθεί στην εξουσία και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός έχει επιστρατεύσει την πιο ακραία, την πιο αδιανόητη καταστροφολογική προσέγγιση του τύπου «εάν δεν επανεκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης θα μπει ο Ερντογάν στη χώρα». Εγκαταλείφθηκε το Μητσοτάκης ή χάος και επελέγει ως ίστατο, για την ώρα τουλάχιστον, επιχείρημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ότι θα αρχίσει μία σπέκουλα απολύτως ατεκμηρίωτη σε σχέση με την περιβόητη κοστολόγηση. Ποιοι? Αυτοί που τον Ιούλιο μιλούσαν για δημοσιονομικό χώρο ενός δις και έκαναν εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2,2 δις, αυτοί που έχουν αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό μετά το 2023, δηλαδή μετά το τέλος της πανδημίας, 9 φορές αν θυμάμαι καλά, με περιεχόμενο ύψους 9 δισεκατομμυρίων. Και θα πρέπει να τους πούμε κιόλας να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και πιο διαβασμένοι. Γιατί ακούω τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστολογείται 6 δισεκατομμύρια. Σήμερα σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ήμουν με τον βουλευτή Σιώτηδας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει 4 δισεκατομμύρια. Ας αποφασίσουν, ας φρεσκάρουν λίγο τα μαθηματικά τους και κυρίως ας διαβάσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την υπεύθυνη τεκμήριωσή του.
0: Κυρία Αποστολάκη, για τους ακροατές που μας ακούνε, που μπορεί να θέλουν να ψηφίσουν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχουν πιστεί από το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση εδώ στην ΔΕΘ, γιατί να επιλέξουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όχι για παράδειγμα το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα? Και αυτός έκανε μία παρουσίαση από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Λίγο πολύ λέτε κοινά πράγματα για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Μάλιστα, η πρώτη αντίδραση, η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι σας έχει αντιγράψει, σας έχει κοπιάρει το πρόγραμμα κατά 80%.
1: Κοιτάξτε, κύριε Στολάκη, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία αναφορά σε ένα αρχιετυπικό ζήτημα που αφορά την αξιοπιστία των προσώπων, τη συνέπεια των λόγων και των έργων, που βασίζεται σε πρόσφατα γεγονότα και σε πρόσφατη χρονική περίοδο. Το ΠΑΣΟΚ έχει να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες για πάνω από 12 χρόνια. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε σχετικά πρόσφατα, όχι μόνο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο ηγέτης αξιωματικής αντιπολίτευσης που δόρισε μέσα από την θητεία του τον εκλογικό θρίαμβο του 41% στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι εκείνος ο ηγέτης ο οποίος είπε στους Έλληνες πολίτες, όταν βρισκόμασταν στο φάσμα της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας, ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο και η πραγματικότητα ήταν ότι ήταν ο ηγέτης που μετά το διχαστικό και εργαλειοποιημένο δημοψήφισμα υπέγραψε το τρίτο, το αχρίαστο και σίγουρα το πιο δυνατό μνημόνιο με το οποίο υποθήκευσε την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Είναι ο ηγέτης ο οποίος μετά την εκλογική του ήττα αναγκάστηκε να παραιτηθεί, δηλώνοντας μετά κατά την επιστροφή του ότι επιστρέφει γιατί λείπει η πολιτική, θεωρώντας ότι η θέση του ως βουλευτή δεν του έδινε τη δυνατότητα.
0: Είπε ότι διαπίστωσε κενό. Ότι διαπίστωσε κενό στην αντιπολίτευση και γι' αυτό επέστρεψε.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι όταν είχε πει και πέραν αυτού, είχε πει ότι του έλειπε η πολιτική, ενώ ήταν βουλευτής, θέλω να σας πω, και δεν το θυμόμαστε ως βουλευτή μετά την παραίτησή του να έχει κάποια παρέμβαση στην Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην περιπτωσιολογώ σε σχέση με τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, για να μην αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το κόμμα το οποίο τον ανέδειξε, γιατί οι εξελίξεις που υπάρχουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άμεσα συνδεδεμένες με στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα, επιμένω πάρα πολύ στο ζήτημα της αξιοπιστίας. Οι μνήμες των ανθρώπων είναι νοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θέλω να πω ότι, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε τα στελέχη του, ούτε η ηγεσία του. Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με βαθιές ρίζες, με εκπροσώπηση σε κάθε γωνιά της χώρας, με αναφορά σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα. Δεν είναι ένα κόμμα ενός μεσία, δίθεν μεσία που έρχεται να επαγγελθεί ότι μόνος του με το χάρισμά του θα κάνει αυτά τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν έκανε όταν ηγείται ενός κόμματος. Εδώ έχουμε μια παράταξη που έχει δώσει δείγματα γραφής, νομίζω, μέσα από την σοβαρή, συνεπή, μαχητική, εκμηριωμένη αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση που δεν χρησιμοποίησε τοξικότητα, που δεν επένδυσε στο δημαγωγικό λαϊκισμό, που λέει αυτό σε αντίστοιξη με άλλα κόμματα που το επεδίωξαν αυτό, αλλά μέσα από σοβαρές παρεμβάσεις, είτε οδήγησε σε επανειλημμένες αποπομπές υποπουργών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε έσυρε την κυβέρνηση σε αναποτελεσματικά και ημιτελή διορθωτικά μέτρα, αλλά πάντως σε μέτρα τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, δεν θα είχαν ποτέ ψηφιστεί από την παρούσα κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σας έχω και εξελίξεις βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι θέμα ημερών, μη σας πω και ωρών ενδεχομένως, να προσχωρήσουν και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, οι ίδιοι βέβαια επιβεβαίωσαν με την παρουσία τους στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης το πολιτικό φλερτ το οποίο υπάρχει με το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Αναφέρομαι στον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον ανεξάρτητο μέχρι στιγμής βουλευτή Κέρκυρας, και τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο, και οι δυο τους μπήκαν μαζί στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης το βράδυ του Σαββάτου, άκουσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, φωτογραφήθηκαν και επιβεβαίωσαν βέβαια ότι είναι σε μια συζήτηση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανταποκρινόμενοι σε αυτό το κάλεσμα το οποίο έχει κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τώρα θα κλείσουμε με τοπικά, με θέματα από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέα τμήματα hip-hop και παραδοσιακών χορών, αλλά και ένα διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Έτσι ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027 στις σχολές χορού του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

Τα μαθήματα αρχίζουν σήμερα Τρίτη. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ενώ λειτουργούν αρκετά τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής, κλασικού χορού, φυτορίου, προκατάρτισης, σύγχρονου χορού για έφηβους, για αρχάριους, hip-hop και παραδοσιακούς χορούς. Τα μαθήματα γίνονται στην Μπότσαρη, στην Κατράκη, στην Τριανδρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους μέσα από την πλατφόρμα του site του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια 2 ώρες Βασίλης Κοντογουλίδης εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τα λέμε αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας στο κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε και απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους, υιοθετώντας πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Μια νέα δράση για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την αξιοποίηση χώρων που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητοι θέτησε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βάλτε χρώμα». Η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για μια πιο πράσινη και βιώσιμη πόλη. Οι φυτεύσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης ή να επικοινωνούν στα τηλεφωνικά νούμερα 2310 208 793 και 2310 301 225. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνιόμαστε, μέσω διαδικτύου το FM100 ακούγεται παντού. www.fm100.gr, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά παντού όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα σε μια περίπου φθινοπορεινή σήμερα Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να την πεις και φθινοπορεινή όταν έχει 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Αλλά λίγο η συννεφιά, λίγο η απειλή για βροχή. 50% πιθανότητα δίνει να έχουμε ψηλό βροχό το απόγευμα στην πόλη. Άρα σήμερα δεν θα έχουμε βασικά κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εν αντιθέσει με άλλες περιοχές όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει, όπως σας είπα, τους 27 βαθμούς Κελσίου και αύριο το ίδιο. Το βράδυ πέφτει, θα έχουμε δροσούλα. Γενικά θα είναι ένα Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το όσο προβλέπουν μετεωρολόγοι, που η θερμοκρασία θα είναι εκεί γύρω στους 26, 27, 28 βαθμούς. Ζεστούλα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι τέτοια που να μας δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Καιρός του άλλωστε, φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Πώς κυλούν οι μέρες, θα έλεγα, πώς κυλούν οι μήνες, πώς κυλούν τα χρόνια. Έφυγε και αυτό το καλογεράκι και ετοιμαζόμαστε για ένα χειμώνα ο οποίος ευχόμαστε να μην είναι τόσο δύσκολος όσο δείχνουν όλα τα στοιχεία. Και αναφέρομαι στον τομέα της ενέργειας, όπου όλες οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα οικονομικά. Θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα έχουμε πολλά θέματα και για αυτό και για τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ξεκινάμε την ενημέρωση με την ατζέντα της ημέρας, τα σημαντικότερα τοπικά θέματα. Κυκλοφοριακό δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, το πρωί είχε κίνηση αρκετή παντού. Τώρα αποσυμφορήθηκε η κατάσταση, έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα? Αλεξάνδρα Ματίδου, στο στούντιο.
1: Καλημέρα και από μένα. Ναι, πραγματικά η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρη. Ενώ το πρωί είχαμε για περίπου μία ώρα μεγάλη καθυστέρηση από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι τον κόμβο πανοράματος από ανατολικά προς δυτικά, διότι είχε σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός είναι πεντακάθαρη. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος του ντεπό μέχρι και την ανάληψη. Τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογες καθυστερήσεις έχουμε και στην Τζιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και την Αγίας Σοφίας. Επίσης έχει κίνηση και η Εγνατία, αλλά χωρίς να σημειώνονται καθυστερήσεις. Απλά υπάρχει κανονική ροή των αυτοκινήτων. Αυτή είναι για την ώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας. Είχαμε το πρωί ένα πρωινό μπέρδεμα με τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 8. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στο τμήμα της επέκτασης προς Καλαμαριά. Για ένα διάστημα οι σειρμοί κινούνταν μόνο από τη μία τροχιά στο τμήμα που συνδέει το σταθμό Καλαμαριά με το σταθμό Μίκρα. Αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε λίγο πριν τις 8 και κράτησε για πολύ λίγη ώρα, σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία, την Θέμα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Έχουμε ένα κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα και ίσως να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων από φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης με αφορμή την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη σήμερα το μεσημέρι. Και στις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία Βενιζέλου και Εγνατία Αγίας Σοφίας. Και έχουμε και μια νέα δράση για την ανίσχυση του αστικού πρασίνου, μια εφαρμογή του Δήμου με τίτλο «Βάλτε χρώμα». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης ή να επικοινωνούν στα τηλεφωνικά νούμερα 2310 208 793, 2310 301 225, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα. Ήταν Αλεξάνδρα Μαρτίδου στην τοπική ενημέρωση. Σας έλεγα και πριν ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Καθημερινά το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο και έρχομαι στο γραφείο είναι να βλέπω την τιμή της βενζίνης. Νέα ανατίμηση σήμερα σε σχέση με χθες το πρωί. Έχει πλησιάσει η τιμή και σε κάποια βενζινάδικα έχει ξεπεράσει τα 2,20 στη Θεσσαλονίκη. Είναι τρομερή τιμή. 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης, τρομερή άνοδος και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. $105 το βαρέλι είναι το Brent, το πετρέλαιο, και οτιδήποτε και να πει κανείς δεν είναι αξιόπιστο, με την έννοια ότι κανένας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αντί να έχουμε αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτά που λέγαμε τον Ιούνιο, το καλοκαίρι, και του πολέμου και των τιμών ενέργειας, έχουμε κλιμάκωση περαιτέρω, επιδείνωση, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει 2,20 η αμόλυβδη και ένα μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης φαίνεται ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε ένα μήνα, στις 15 Οκτωβρίου, θα είναι μεταξύ 1,80 και 1,90, ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Και αναρωτιέμαι, στην κυβέρνηση θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το πράγμα με σιωπή? Τι περιμένουν, να ολοκληρωθεί η τουριστική σεζόν, να φύγει και ο Σεπτέμβριος, να τα πάρουν και από τους τουρίστες κανονικότατα? Διότι αυτό μας είπανε πρωτοκλασσά την Υπουργή, ότι αν μειώσουν το ΦΠΑ, είτε το διατροφικό ΦΠΑ, είτε το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν θα έχουμε έσοδα από τον τουρισμό. Λες και πλέον η ζωή μας όλη, η πορεία μας, πρέπει να βασίζεται στον τουρισμό. Τι περιμένουν, να φύγει και ο Σεπτέμβριος και μετά προφανώς να πάρουν κάποια μέτρα? Σου λέει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα, να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να έχουμε ακόμα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι η κατάσταση με τη βενζίνη στα γιοταχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, ότι πλέον βάζεις 50 ευρώ βενζίνη και δεν σε φτάνουν ούτε για 3 μέρες, και ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ο κόσμος, διότι αυτή είναι και μια αλυσίδα έτσι, η οποία ξεκινάει από τα καύσιμα, επεκτείνεται στις δαπάνες διατροφής, επεκτείνεται στις δαπάνες διασκέδασης, και το θέμα είναι μια αλυσίδα ακρίβειας στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά την ακρίβεια, την απογοητευτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σχετικά με τις τιμές βασικών προϊόντων. Έτσι δεν είναι, Σοφία Ξανθοπούλου? Καλημέρα. Εσύ δεν βλέπεις τη βενζίνη, εσύ βλέπεις
2: τα ρεύματα, τα φυσικά αέρια ρεύματος. Θα δω, εντάξει.
0: Και αλλά το φυσικό αέριο θα
2: Σημερίζομαι του διπλανού μου το θέμα. Αν και όσο έλειπες, ο κύριος Κερίδης είπε ότι η κρίση δεν είναι τα 2,5 ευρώ στη βενζίνη, η κρίση θα είναι τα 5 ευρώ. Θυμάσαι το, νομίζω.
0: Προς το παρόν το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των γιοταχή με τη βενζίνη, ναι, όπως είπαμε, στα ύψη. Αλλά οι καταναλωτές φυσικού αερίου θα το δούνε αργότερα, όταν θα αρχίσουν να θερμαίνονται τα σπίτια, και επειδή οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου έρχονται μετά από 1-2 μήνες. Θα το δούμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
2: Θα το δούμε καλά.
0: Αυτοί όμως που έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή βάλανε πέρσι, η χρονιά έκλεισε με 1,70, που ήταν εξωφρενική τιμή, δεν έχει ξαναγίνει, δεν γέμισαν τα λεβιτοστάσια, το είπα και χθες στην εκπομπή. Ναι. Και έχουν εξεμείνει. Οπότε περιμένουν πώς και πώς στις 15 Οκτωβρίου να βάλουν λίγο πετρέλαιο και για το ζεστό νερό, όσοι δεν έχουν θερμοσύφωνα και θερμαίνονται με ζεστό νερό. Λοιπόν, ή τέλος πάντων να έχουν λίγο πετρέλαιο στους λέβητες. Με 1,80 έως 90 εκτιμόμενη τιμή, πόσα λίτρα να βάλεις? Και σε σχέση με την περσινή τιμή, πέρσι η τιμή εκείνης ήταν 1,10. Πληρώνεις το πετρέλαιο 1,10. Από 1,10 να το πας σε 1,90, είναι αύξηση 70%.
2: Βέβαια.
0: Είναι τρομερή αύξηση. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο οικονομικό επιτελείο. Συσκέπτονται, ξανασυσκέπτονται. Είναι επιφυλακτικοί. Εάν εφαρμόσουν πάντως πάλι τα ίδια μέτρα με επιδόματα πιο αυξημένα κτλ. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Ακριβώς, ναι, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν.
2: Απλά για να πούνε ότι κάτι κάναμε. Για να δηλώσουν ότι είναι παρόντες, ας πούμε, και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ακρίβεια. Αν και επιμένει ο κύριος Κυρενάκης ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Επανήλθε χθες.
0: Τι επανήλθε δηλαδή?
2: Επανήλθε. Λέει ότι δεν. Έγινε και πάλι, είχαμε ένα επεισόδιο με τους δημοσιογράφους. Ότι επανέρχεται στο κομμάτι πώς ήταν το 2019 και πώς είναι τώρα.
0: Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Μέσο μισθό στην Ελλάδα, και εδώ στην Αττική περισσότερο, πάνω από 1.500 ευρώ. Ήταν μια δέσμευσή μας για το 2027, το πετύχαμε νωρίτερα.
4: Εξανανίζει ο βασικός μισθός όμως. Εξανανίζει ο μισθός στα ράφια, κύριε Κυρανάκη, τώρα. Δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμένα αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι στις 20 του μήνα υπάρχει εξαιρετική δυσκολία για τα ελληνικά νοικοκυριά να συνεχίσει το επόμενο δεκαήμερο.
3: Είστε κι εσείς στην γραμμή ότι τελειώνει 20 του μηνός ο μισθός?
4: Τι εννοείτε, κύριε Κυρανάκη, είμαι στη γραμμή? Δεν είναι καμία γραμμή.
3: Εμείς οφείλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Σας έχουμε λοιπόν, έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα.
4: Και
3: τα έχετε δει, φαντάζομαι.
4: Πείτε εσείς τι λένε αυτά τα στοιχεία.
3: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα? Ποιο είναι? Το αν μπορούν να δίνουν χρήματα μετά την τρίτη-τέταρτη εβδομάδα.
5: Σαφώς.
3: Τα νοικοκυριά. Ωραία. Πώς το αποδεικνύεις αυτό? Από τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές, οι οποίες κινούν την οικονομία.
4: Ναι.
3: Με αυτήν πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, με αυτήν πληρώνεις στο μενζινάδικο, με αυτήν πληρώνεις στο λιανό εμπόριο. Οπουδήποτε και αν κινείσαι. Σωστά.
4: Και την τέταρτη εβδομάδα ξοδεύουμε περισσότερο.
3: Η τέταρτη εβδομάδα λοιπόν σχέση με την πρώτη έχει μείωση 3%.
4: Μάλιστα.
5: Το ότι μπορεί να έχει δηλαδή κάποιος ένα μαξιλαράκι για ώρα ανάγκης και να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα.
3: Τι εννοείται μαξιλαράκι?
5: Ένα μαξιλαράκι, 2.000, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο.
3: Κάποια στιγμή με τη λογική.
5: Έχω δύο παιδιά.
3: Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
5: Τα χρήματα δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και στα κάψιμα.
3: Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
5: Εγώ δεν
3: δυσκολεύομαι. Τα μαξιλαράκια τελειώνουν. Εγώ λέω ότι δυσκολεύονται.
5: Να.
3: Εγώ λέω δυσκολεύονται. Λέω όμως ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε κι εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας, ότι τα χρήματα στους Έλληνες τελειώνουν 20 του μήνα.
4: Μπορεί να γίνεται ορθότερη διαχείριση.
3: Δεν ισχύει.
4: Στερούμενη την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα, με μια σωστή διαχείριση, ακριβώς για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Γι' αυτό το λόγο να κάνουμε μια ορθότερη διαχείριση της κάρτας μας, κύριε Κυριανάκη.
3: Σωστά. Άρα δεν τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα, όπως λέτε.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πέρα από την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά θυμίζουν λίγο μπακαλίστικους υπολογισμούς. Επειδή δηλαδή κινούνται οι κάρτες την τέταρτη εβδομάδα με τον ίδιο τρόπο όπως την πρώτη εβδομάδα, άρα υπάρχουν λεφτά. Αυτό το οποίο είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε, έτσι. Διότι μπορεί το ότι τελειώνουν τα χρήματα από την μισθοδοσία νωρίτερα, τελειώνουν, αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορεί κανένας να το αφιζητήσει.
1: Αυτό το λέει και η Ελστάτ και η Eurostat.
0: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα, έτσι. Ο μεγάλος αδελφός είναι το θέμα από την τοποθέτηση του κύριου Κυρανάκη. Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός?
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Το μάτι, δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή έχεις μια χρεωστική κάρτα ή μια πιστωτική κάρτα.
1: Και χρεωστική.
0: Και κάνεις τις κινήσεις σου μέσω της χρεωστικής κάρτας. Λοιπόν, τα πάντα, για να φτάσαν στο σημείο
1: να παρακολουθούν
0: τα πάντα τις κινήσεις των λογαριασμών, για να πούνε ότι εσύ, επειδή στη χρεωστική σου κάρτα οι πληρωμές που κάνεις την τέταρτη εβδομάδα έχουν μικρή μείωση 1% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα, άρα δεν τελειώνουν τα λεφτά. Στη χρεωστική κάρτα όμως μπορείς να έχεις το λογαριασμό μισθοδοσίας και να έχεις λογαριασμό, όπως πολύ σωστά του είπανε, από εξοικονόμηση που έχεις κάνει από τη μαμά σου, από τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Επί της ουσίας σημαίνει ότι δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μηνός. Είναι ένα θέμα αυτό. Το πιο σοβαρό από όλα όμως είναι ότι μας έχουν με το μεγάλο αδελφό καταγεγραμμένα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το μπουκαλάκι νερό που θα πληρώσεις με χρεωστική κάρτα.
1: Τσακ,
0: κατευθείαν σου λέει: πήρες ένα μπουκάλι νερό. Πόσο είναι σήμερα? 15 του μηνός. Πήρες καφέ 15 του μηνός. Στις 22 του μηνός, εάν διαπιστωθεί ότι ξαναπήρες καφέ, σημαίνει ότι δεν τελειώσε τα χρήματά σου, ότι είσαι καλά.
1: Έχεις 10 ευρώ, είσαι καλά.
0: Καταλαβαίνεις με τι κράτος έχουμε να κάνουμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πώς τα βγάζει ο κύριος Κυριανάκης στα μαθηματικά του. Αμφισβητεί δηλαδή και την Ελστάτ και την Eurostat και όλες τις έρευνες που λένε ότι οι Έλληνες δεν τα βγάζουν πέρα ως τις 15-20
0: του μήνα. Και αυτό το παραμυθάκι ότι ο μέσος μισθός είναι 1500 ευρώ.
1: Πού το είδα αυτό?
0: 1500 ευρώ και ότι δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, άρα τα βγάζουμε πέρα και αυξήθηκαν και οι καταθέσεις. Αυτό το παραμυθάκι λοιπόν πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Έτσι. Διότι ο μέσος μισθός μπορεί να αυξήθηκε. Δεν είναι ο ίδιος όπως
1: ναι,
0: το 2023.
1: Αλλά η ακρίβεια εκτοξεύτηκε.
0: Ακριβώς. Αλλά οι δαπάνες για τα ακρίβεια. Και είπα το τρομερό τρίγωνο. Το τρομερό τρίγωνο είναι το στεγαστικό, το οποίο είναι φοβερό ως πρόβλημα.
1: Στέγη,
0: το ενεργειακό,
1: το
0: στεγαστικό.
1: Και το τρόφιμα.
0: Και το διατροφικό.
1: Διατροφικό, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει δηλαδή να πεις ότι από κάπου θα πιαστώ.
0: Εκρηκτικό τρίδημο. Λοιπόν, το τρίο. Λοιπόν, το διατροφικό, το οποίο ό,τι και αν έκαναν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν μπόρεσαν να πατάξουν την ακρίβεια. Ό,τι και αν έκαναν, ό,τι και προσπάθησαν
1: να κάνουν.
0: Το ενεργειακό, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι και η διεθνή συγκυρία του πολέμου κτλ. Είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα έμεινε γυμνή από λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί είχαμε λιγνητοπαραγωγή, τελείωσε. Οπότε είμαστε έρμεα της ενέργειας. Οτιδήποτε και αν συμβεί, και το στεγαστικό που οι νόμοι της αγοράς στις οποίες δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία και η κυβέρνηση όπως μας λένε, έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα για τον περισσότερο κόσμο.
2: Πάντως βλέπεις ότι επιμένει, δηλαδή βλέπεις ότι δεν το παραδέχεται αυτό. Τουλάχιστον έλεγε ναι, υπάρχει πρόβλημα, το λένε οι έρευνες, το λένε οι
0: ελιστάτικοι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν πάει μπορέσαμε
2: κόντρα.
0: Να έχουμε
2: εμένα
0: αποτέλεσμα.
2: Με τρελαίνει που πάει κόντρα και αμφισβητεί και έχει αυτή την ηρωνία, αυτή η αλαζονία με τρελαίνει. Τη στιγμή που δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με τον κάθε κύριο Κυρανάκη, τουλάχιστον να σε έλεγε ότι ναι, παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα δούμε, ίσως κοιτάξουμε κάποιο άλλο μοντέλο οικονομικής βοήθειας. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το στυλ, αυτή η στάση με ενοχλεί πολύ. Και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει.
0: Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών, τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες είχαμε μία συγγνώμη όταν ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατευθύνονταν στην εκκλησία για την κηδεία του Μαζωνάκη, του Γιώργου Μαζωνάκη. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό. Τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας?
6: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχουν στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λοιπόν, σωστή δήλωση του Γεωργιάδη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, σου λέει δεν μπορέσαμε να σε προστατεύσουμε και μίλησε για απατεώνες οι οποίοι είναι λεγόμενοι κομπογιανίτες, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν όλο αυτό το διάστημα. Το ζητούμενο βέβαια είναι αν τα τελευταία χρόνια ο κομπογιανιτισμός στον χώρο της επιστημής της υγείας ζει και βασιλεύει. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα και γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Πες μου λίγο για τα νέα στοιχεία για τις εγκληματικές παραλήψεις των δύο γιατρών που οδήγησαν στο θάνατο του Μαζωνάκη.
2: Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το διάστημα των 49 λεπτών από το πρώτο alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης για πιθανή θρόμβωση μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Εξετάζονται οι ενέργειες των γιατρών μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη, καθώς και η χορήγηση αδρεναλίνης και η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που φέρεται να του έγινε. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι ψηφιακές αναζητήσεις των γιατρών, καθώς άκουσαν, Βασίλη, τον είχαν τον άνθρωπο ξαπλωμένο σε κατάσταση κατάρρευσης και αυτοί βγάλανε φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη και το στείλανε στην τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσουν τι να του κάνουν. Το καταλαβαίνεις? Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί την κλινική στο Κολωνάκι, όπως είπαμε, καθώς δεν αισθανόταν καλά, που θα έπρεπε ως γιατρός που λέει αυτή ότι ήταν, αφού δεν ήταν καλά, θα έπρεπε να τον παραπέμψει μια άλλη μέρα να περάσει ή να του πει ότι ξέρετε καλύτερα να πάτε σε ένα νοσοκομείο. Το λογισμικό του μηχανήματος φέρεται να κατέγραψε ότι η διαδικασία αυτής της θεραπείας που θα του έκανε διήρκησε 42 λεπτά, ενώ από τα πρώτα 10 λεπτά υπήρξε δύο φορές πάλι alert για θρόμβωση, αλλά ο γιατρός το αγνόησε. Πράγματι, στα 10 λεπτά της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης χτύπησε το alert στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτή συνέχισε, ενώ είδε ότι υπάρχει θέμα, συνέχισε να το. Όπως έχουμε τον εκτυπωτή. Δηλαδή, αντιμετώπισε το περιστατικό όπως έχω τον εκτυπωτή και λέω: θα το ξαναπατήσω, ρε παιδί μου, να εκτυπώσει.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Έχουμε λοιπόν δύο alert στις 2:25 και στις 2:26 και πατήθηκε το κουμπί επικύρωση και συνεχίστηκε κανονικά. Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή η θεραπεία την έκανε κάποιος έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Χρήστος Λυκούδης, που πρόσθεσε πως η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι μια πρώτη δικαίωση για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Για κομπογιανίτες γιατρούς κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τον οποίο θα τον έχουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, οπότε μην αναφέρεσαι.
2: Οπότε
0: τώρα.
2: Μην το πω.
0: Πες μου, τι αλλάζει το Υπουργείο Υγείας σε ιατρία και κλινικές μακροζωίες μετά από αυτό το περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό. Ποια είναι τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας για να αντιμετωπίσουν το θεσμικά τώρα το συγκεκριμένο θέμα?
2: Βέβαια, μετά από την ιστορία αυτή και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θα κάνει κάποιους νέους κανόνες για τις κλινικές και τα ιατρία μακροζωίας, αλλά και για τις θεραπείες που διαφημίζονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας δεσμεύεται ότι τώρα θα συστήσει άμεσα διεπιστημονική επιτροπή με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για να μπουν νέοι όροι για τη λειτουργία των κέντρων μακροζωίας. Θα ελέγχονται και οι διαφημίσεις στο ίντερνετ που κατακλείζουν κατά δεκάδες τις οθόνες των υπολογιστών των πολιτών. Και όπως σας είπα εχθές, δημιουργεί και την ειδική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που θα διαθέτει και αναγνωριστικό QR code για να ξέρει ο πολίτης αν το ιατρείο που πάει είναι νόμιμο και τι υπηρεσίες μπορεί να κάνει και τι άδεια έχει λάβει. Βέβαια υπάρχει μία σημαντική πληροφορία ότι είχαμε κάποτε τους Ράμπο Υγείας, οι οποίοι από το 2019 και πέρα καταργήθηκαν. Ίσως ο κύριος Γιαννάκος μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Επικεντρώθηκαν κυρίως σε διοικητικού χαρακτήρα ελέγχους και όχι σε ελέγχους που να αφορούν την υγεία αυτή καθ' αυτή.
0: Θα έχουμε γύρω στις 11 παρατέταρτο μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μιχάλη Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΦΟΕΔΗΝ, ο οποίος υποστηρίζει ότι χορήγησαν πολύ μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης από αυτό που έπρεπε να του χορηγήσουν. Αλλά αυτά στις 11 παρατέταρτο. Να κλείσουμε την ενότητα αυτή με την χολή που έβγαλε η Αφροδίτη Μάνου, αδικαιολόγητη εντελώς, και έκανε μια ανάρτηση την οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι ήθελε να πει.
2: Να διαβάσω ότι την ανάρτηση.
0: Να τη διαβάσει, αλλά επειδή ο κόσμος ξενύχτησε και ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα από το οποίο το είδαμε όλοι, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι κάτι το κακό, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνει. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο πάλι να έχουμε δύο ειδών καλλιτέχνες, αυτό θέλει να πει. Τι γράφει στην ανάρτησή της.
2: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του.
0: Αλαζονικό αυτό, ναι. Έτσι. Δεν ήξερε το Μαζονάκι.
2: Πάει
0: να τον απαξιώσει εντελώς. Δηλαδή την Αφροδίτη Μάνου την ξέρουμε.
2: Τον
0: Γιώργο Μαζονάκη δεν το ξέρουμε.
2: Αλλά το λαϊκό προσκύνημα εντός εγωγικών στο νεκρό Μαζονάκι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Εν τω μεταξύ την στολίζουν από κάτω, για να το πω λαϊκά.
0: Ξέρεις, είναι το γνωστό κόμπλεξ που βγάζουν οι δήθεν ποιοτικοί καλλιτέχνες σε βάρος των δήθεν ελαφρών καλλιτεχνών.
2: Ξεχνάει,
0: το
2: βέβαια,
0: δήθεν, έτσι.
2: Ξεχνάει, ναι, η κυρία Μάνου, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει συνεργαστεί με τον Σταμάτη Κραουνάκη, που εντάξει, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το έργο του Σταμάτη Κραουνάκη. Αν φτάσουμε να αμφισβητήσουμε και το έργο του Κραουνάκη, εντάξει. Επίσης, έχει συνεργαστεί και έχει κάνει πολλές σημαντικές δουλειές και στον χώρο του θεάματος και ως ηθοποιός, με πολύ καλές κριτικές και συμμετοχές. Και βέβαια το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος, Βασίλη μου. Δεν είναι τι λέει η κυρία Μάνου. Έτσι. Και αυτό...
0: Την απάντηση στην κυρία Μάνου τη δίνει η ανάρτηση του πολύ μεγάλου Σταύρου Ξαχάκου.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη, χαρακτηρίζοντας τον ως το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Με μια έτσι πολύ φορτισμένη και λυτή ανάρτησή του, το λέει ότι είναι το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
2: Που
0: και υπογραμμίζω στην ιδιαίτερη σχέση που είχε με το κοινό. Ο Ξαρχάκος, επειδή καταλαβαίνει και είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, έδωσε την απάντηση αυτή, διότι πολύ απλά, όταν η αγάπη του κόσμου φαίνεται και κατά τη διάρκεια της πορείας ενός καλλιτέχνη, ενός πολιτικού, ενός δημοσίου προσώπου, αλλά και την ημέρα του αποχαιρετισμού του. Και αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές στη Νίκαια, νομίζω ότι είναι κάτι το συγκλονιστικό.
2: Πραγματικά. Δεν έχει... είχαμε πει ένα του Καζαντζίδη και ένα του χθεσινό, το οποίο όντως μας άγγιξε πάρα πολύ, μας συγκίνησε πάρα πολύ και έδωσε μία εντελώς, ίσως και κάποια διδάγματα, Βασίλη, της ανθρώπινης πλευράς του καλλιτέχνη και το τελικά τι άφησε πίσω του. Έτσι, γιατί είχε και ένα σημαντικό έργο κατόπιν πίστας, μετά την πίστα, μετά τη σκηνή, όταν επέστρεφε στην καθημερινότητά του.
0: Η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στο ζευγάρι των γιατρών δείχνει πόσο η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη δυσπιστία τα όσα αναφέρανε το ζευγάρι των γιατρών, γιατί ο ενδεχόμενος δόλος δεν είναι από αμέλεια. Ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι όταν τον...
2: τον βλέπεις ότι είναι...
0: ξέρεις ότι μπορεί να πεθάνει και συνεχίζεις να κάνεις. Αυτό σημαίνει ενδεχόμενος δόλος.
2: Και ναι, ναι. Το συνεχίζεις από άγνοια, από μάλλον, τι να πω, εντάξει, και τα πτυχία τους από ό,τι διαβάσαμε ήταν από κάποιο πανεπιστήμιο της Χονολουλού στη Χαβάη, δεν ξέρω τι. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα έμεινε έτσι.
0: Πάντως,
2: χωρίς έλεγχο.
0: Δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι γιατροί που δηλώνουν κβαντική, ολιστική,
2: καλά, ναι,
0: υπέρ της κβαντικής, ολιστικής ιατρικής, είναι και άλλοι.
2: Βέβαια. Και τώρα...
0: πολλοί άλλοι, επώνυμοι κλπ. Και κάποιοι και δημόσια πρόσωπα. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα και να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Τι σημαίνει κβατική ιατρική, τι σημαίνει ολιστική ιατρική, τι σημαίνει πραγματική ιατρική.
2: Θα μας τα πει και ο κύριος Γιαννάκος, αυτά. Βέβαια, να πούμε, Βασίλη, ότι ξέρεις, όταν είσαι ανώνυμος, επώνυμοι είμαστε όλοι, απλά τη διασημότητα εννοώ, βροχή καταγγελιών μετά την υπόθεση του Μαζονάκη. Έχει κατακλείσει το ίντερνετ σχετικά με τις υποσχέσεις που μοίραζαν αυτοί οι γιατροί μέσω των εναλλακτικών μεθόδων. Γίνονται αναφορές ακόμη και για επαφές με ξενοδόχους και τουριστικούς πράκτορες στις Κυκλάδες, με σκοπό να προσεγγίσουν celebrities, διάσημους δηλαδή, στους οποίους θα διοχέτευαν τις εν λόγω θεραπείες. Και αυτό κρατείται ως πληροφορία.
0: Διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.

0: Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Καλημερίζω στην εκπομπή τον βουλευτή στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Κύριε Βαρτζόπουλο, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Τελείωσε και αυτή
1: και
0: η έκθεση.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν όντως να έχουμε.
1: Είναι ο πορεινός ο καιρός και εδώ στην Αθήνα.
0: Και εκλογική σεζόν θα είναι αυτή.
1: Βέβαια,
0: το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχουμε εκλογές.
1: Κανονικά στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, άρα εντάξει, είμαστε σε προεκλογική χρονιά.
0: Πέστε μου λίγο, επειδή το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, κάθε πρωί, ξέρετε, που φεύγω από το σπίτι μου για να έρθω στο γραφείο, μου έγινε έμμονη ιδέα να παρακολουθώ την τιμή της βενζίνης. Σήμερα είδα νέα ανατίμηση σε σχέση με χθες, λόγω ακριβώς και της ανόδου της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. 2,20 η τιμή της αμόλυβδης. Και αναρωτιέμαι, με ένα τέτοιο εκρηκτικό μείγμα, ενεργειακό, βενζίνη, πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και όλα τα σχετικά.
1: Εγώ με έναν απρόβλεπτο Τραμπ, με τον οποίο δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει.
0: Βεβαίως. Και με έναν απρόβλεπτο Τραμπ, που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει όντως.

0: ένα-δύο πολέμους σε εξέλιξη.
1: Και δεν ξέρω πώς θα πάνε οι εκλογές τώρα, η mid-term του Νοεμβρίου στην Αμερική, που αν δεν πάνε καλά γι' αυτόν, ποιος ξέρει τι άλλο θα κάνει.
0: Με ένα λοιπόν τέτοιο μείγμα ενεργειακού προβλήματος, διατροφικού προβλήματος, διότι όλα αυτά είναι αλυσίδα και περιλαμβάνει αυξήσεις στις τιμές για τα προϊόντα. Και στεγαστικού προβλήματος, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ζούμε όλοι μας όλο αυτό το διάστημα. Πώς θα πάτε σε εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο με ένα τέτοιο χειμώνα βαρύ, κύριε Βαρτζόπουλε? Αναρωτιέμαι, έτσι, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω ότι αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφει, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, καθιστά, και νομίζω αυτό θα γίνει και πραγματικότητα, απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι απέδειξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβερνήσει Μητσοτάκη, κυβερνήσει Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό του Μητσοτάκη, ότι αυτοί το έχουν για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Σε ποιον άλλο να εμπιστευτεί στη χώρα μέσα σε μια τέτοια συγκυρία? Σε ποιον? Στον κύριο Τσίπρα? Στον κύριο Ανδρουλάκη? 10%-12%. Ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα σε μια τέτοια συγκυρία? Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα οποία είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν μέσα σε αυτή τη θεομηνία?
0: Ναι, αλλά με επιμερών Κυριάκου Μητσοτάκη και επιμερών Νέας Δημοκρατίας συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Με συγχωρείτε τώρα. Εμείς θέμε για αυτά που γίνονται στο Ορμούζ.
0: Όχι, δεν λέω ότι συμβαίνει, φταίτε εσείς. Αλλά προφανώς, να σας πω κάτι έτσι για το διατροφικό, έτσι. Πόσες κινήσεις έκανε η ενέργεια και η κυβέρνηση και δεν τις βγήκανε στο θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ? Δεν βγήκε τίποτα. Οι τιμές δεν μειώνονται. Εδώ δεν υπάρχουν μια άλλη συνταγή. Δεν μπορείτε να βρείτε μια άλλη συνταγή αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, όλοι μας γνωρίζουμε, όχι μόνο εσείς και εγώ, ότι ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Το σημερινό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, το οποίο προέκυψε μέσα από τις εξελίξεις στην ανθρώπινη ιστορία και μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού και του υπαρκτού σοσιαλισμού, σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό, η ελεύθερη οικονομία. Το κράτος είναι ένας παρεμβατικός παράγων, αλλά ένας παρεμβατικός παράγων. Δεν είναι αυτός που ρυθμίζει τα πάντα. Έτσι, κατά συνέπεια, το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει στην καθημερινότητά μας μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Και καλά κάνει έτσι. Το κράτος δεν είναι πατερούλης, δεν ρυθμίζει αυτό τις τιμές της βενζίνης, ούτε ρυθμίζει τις τιμές των τροφίμων. Διότι οι τιμές των τροφίμων δεν εξαρτάται από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά έχουμε
1: δεν μπορεί τιμές των τροφίμων, το στάρι δηλαδή, να πέφτει σε όλο τον κόσμο και εμείς να έχουμε εδώ και να έχουμε διαφορετική τιμή για το στάρι.
0: Ναι, είπατε για τις τιμές της βενζίνης. Δεν ρυθμίζει όντως, αλλά ρυθμίζει το φόρο. Και ο φόρος είναι αμετάβλητος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Επαναλαμβάνω και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Πρώτον, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συστατικό στοιχείο των εσόδων του προϋπολογισμού σε σημαντικό βαθμό και πρέπει να το χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή αν θέλουμε να έχουμε χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι εντελώς αμφίβολο για όλους τους εμέσους φόρους. Το επαναλαμβάνω, για όλους τους εμέσους φόρους είναι εντελώς αμφίβολο, και αυτό αποδείχτηκε από την οικονομική ιστορία των τελευταίων 10 ετιών, για να μην πω πολύ περισσότερο, ότι η μείωση της εμέσου φορολογίας πάρα πολλές φορές, για να μην πω στο σύνολο των περιπτώσεων, δεν επηρεάζει την τελική τιμή. Πηγαίνει στα...
0: Ναι, αυτό το επιβεβαιώνω που λέτε, διότι έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, λέει η ανακοίνωση, στο διάστημα Ιανουαρίου έως Αυγούστου του 2026 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 508 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,6. Από 1,6 1 δις 600 εκατομμύρια, το έλλειμμα είναι μόλις 508 εκατομμύρια. Και το πρωτογενές πλεόνασμα σε τροποποιημένη βάση είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με το... ο στόχος ήταν να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,989 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα στους αριθμούς ευημερούμε, αλλά στην πράξη, στην καθημερινότητα, αυτό έχει απήχηση στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος πληρώνει τη βενζίνη όπως την πληρώνει. Δηλαδή, στην ουσία, στο Υπουργείο Οικονομικών, το έχω πει κι άλλη φορά, κάθε φορά που έχουμε πολεμική κατάσταση και άνοδο της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, ανοίγουν σαμπάνιες ότι θα μπαίνουν περισσότερα έσοδα στο κράτος. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να διορθωθεί αυτό.
1: Ανοίγονται γιατί αυτές δεν είναι τη δυνατότητα στο κράτος να κάνει μια κοινωνική πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος. Οι έμεσοι φόροι, πρώτα απ' όλα, και το δεξιές κυβερνήσεις και το κυβερνήσεις ασκούν πολιτική, ασκούν ουσιαστική πολιτική μέσω φόρο ελαφρύνσεων του αμέσου φόρου, των αμέσων φόρων. Έτσι ώστε να δίνουν την ελευθερία στον πολίτη να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Οι έμεσοι φόροι κρατούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο για να μπορέσουν να δίδουν μια δημοσιονομική σταθερότητα και μια διεθνή αξιοπιστία στη χώρα η οποία να ασκεί αυτή την πολιτική. Και σας επαναλαμβάνω ότι σκοπός είναι πραγματικά να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Αν μειώσουμε τους φόρους, τα χρήματα θα φύγουν από το κράτος και δεν θα πάνε στην τσέπη των πολιτών όλων. Θα πάνε στην τσέπη των ενδιαμέσων.
0: Μάλιστα. Άρα συνεχίζεται στην ίδια γραμμή. Βέβαια τώρα πώς θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Η κυβέρνηση είπε ότι εφόσον υπάρξει συνεχής άνοδος των τιμών του πετρελαίου και γενικώς αύξηση του ενεργειακού κόστου μέσα στο χειμώνα θα υπάρξουν καινούργια μέτρα.
0: Καινούργια μέτρα τα οποία θα αφορούν το σύνολο του πληθυσμού.
1: Όχι, δεν είναι 2, 3, 4, 5 φορές.
0: Γιατί κοιτάξτε τώρα.
1: Παραλαμβάνεις να κοστίσει σημαίνει αυτό εδώ, ότι αν αυξηθούν ακόμη εμείς, τι θα κάνουμε. Θα επιδοτήσουμε όπως κάναμε και πέρυσι και όπως κάνουμε και τώρα σε κάποιο βαθμό. Ναι. Αυτό τον κάποιο βαθμό θα τον αυξήσουμε. Εννοείται. Μέχρι εκεί που έχουμε την κουβέρτα να καλύπτει τα πόδια μας. Παραπάνω δεν θα το αυξήσουμε.
0: Οι εκτιμήσεις αγοράς στον χώρο των καυσίμων αναφέρουν ότι αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο στον ένα μήνα που μεσολαβεί μέχρι τη 15η Οκτωβρίου του 2026, που είναι η επίσημη ημερομηνία διανομής πετρελαίου θέρμανσης της νέας σεζόν. Το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι μεταξύ 1,80 και 1,90 σε πρωτοφανή στιγμή.
1: Εντάξει, είναι περίπου διπλάσιο από ό,τι ήταν πριν από 1-2 χρόνια.
0: Βέβαια. Εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υπάρξουν αντίστοιχα μέτρα της κυβερνήσεως.
0: Μακάρι.
1: Θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης, θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία. Σίγουρα θα υπάρξουν πράγματα τα οποία θα τα ακούσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα ή όταν πρέπει από τα χείλη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στα γενικότερα πολιτικά. Πέρασε και αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας για να δούμε τι ακριβώς, αν η ΔΕΘ επηρέασε και σε ποιο βαθμό επηρέασε την σειρά των κομμάτων. Αλλά μακριά από την αυτοδυναμία. Έχουμε δύο γεγονότα, τα οποία το ένα είναι σημερινό. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού και μάλιστα οι υποστηρικτές του το ετοιμάζουν και θερμή υποδοχή, όπως λέει το ρεπορτάζ, σε μία ώρα περίπου. Θέλω να μου πείτε αν αυτό το θέμα έχει λυθεί.
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι ασχολείστε με τον κύριο Κασιδιάρη?
0: Γιατί εντάξει, είναι ένα γεγονός αυτό. Όπως όταν μπήκε στη
1: φυλακή. Είναι ένας καταδικασμένος ο οποίος
0: όταν μπήκε στη φυλακή. Όπως όταν μπήκε στη φυλακή ασχοληθήκαμε. Όπως όταν έμεινε στη φυλακή ασχοληθήκαμε.
1: Ο κύριο Κασιδιάρη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Με απόφαση του Αριού Πάου.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή είναι αποσαφηνισμένο αυτό?
1: Δεν μπορεί να κάνει κόμμα ο άνθρωπος ή να πολιτευτεί. Τελείωσε.
0: Άρα
1: να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις του Αριού Πάγου οι οποίες έγιναν, οι οποίες εφερμόστησαν και όλα στην παρούσα βουλή. Με την κατάργηση του κόμματος των Σπαθιατών. Κατ' ουσία. Με την απόλυση για πρώτη φορά τριών βουλευτών από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή αυτή τη στιγμή 297, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα θεωρείτε απίθανο, το, το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα όπως ο ίδιος λέει?
1: Μα
0: ή θα συμμετέχει?
1: Τι ενδεχόμενο, τι απίθανο και πιθανό? Δεν μπορεί, απαγορεύεται του νόμου.
0: Ακόμα και να συμμετέχει, απαγορεύεται?
1: Εννοείται.
0: Και να συμμετέχει.
1: Στερείται πολιτικά δικαιώματα.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να είναι υποψήφιος, ορθά κοφτά το λέτε.
1: Αυτή είναι η δική μου ενημέρωση. Αν μπορεί ο ίδιος να είναι υποψήφιος κάπου κτλ., θα πρέπει κάποιο κόμμα να τον βάλει. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση. Δεν είμαι ενημερωμένος όσον αφορά τα προσωπικά πολιτικά του δικαιώματα. Γεγονός πάντως είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κόμμα το οποίο να μπορεί να αντιγράψει την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, δηλαδή φασιστικών κατευθύνσεων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο.
1: Από Αριού Πάγου, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ήδη στην περίπτωση των Σπαθιατών.
0: Πάμε τώρα στο άλλο. Έχουμε ένα νέο κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν το βλέπουμε ακόμα, δεν ανακοινώνεται.
1: Με προλάβατε, ας το δούμε πρώτα.
0: Επειδή το ξέρετε καλά τον Αντώνη Σαμαρά, εκτιμάται ότι στο τέλος θα κάνει πίσω, γιατί οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι υποψήφοι που στελεχώνουν το νέο εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά κινούνται για τη δημιουργία σχηματισμών ψηφοδελτίων σε εκλογικές περιφέρειες.
1: Έχετε δίκιο, πραγματικά ακούγεται με επιτάσσος κάτι τέτοιο και υπάρχουν και συγκεκριμένες κινήσεις. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και η δική μας ελπίδα είναι ο τέος πρόεδρος και αρχηγός μας να μην κάνει αυτό το βήμα.
0: Ναι. Τώρα, Είπατε πριν στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι η Νέα Δημοκρατία, η συγκυρία δείχνει ότι είναι μονόδρομος για την, η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη τετραετία.
1: Θα σας το πω και λίγο πιο σκληρά, ναι, αν με επιτρέπετε. Ότι χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση αυτή τη χώρα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ο καθένας σας κανονίζει την πορεία του χωρίς Νέα Δημοκρατία με νούμερα. Μαθηματικά δεν γίνεται κυβέρνηση αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Το μοναδικό κόμμα με το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να συνεργαστείτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Άλλο κόμμα δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον.
1: Αυτό τώρα το είπατε εσείς. Εμείς όταν θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή θα ακούσετε τι θα πει ο πρόεδρος. Η πρώτη διερευνητική εντολή. Εφόσον στις εκλογές δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, έχονται διερευνητικές εντολές. Θα πάρει την εντολή ο κ. Μητσοτάκης και θα αρχίσει να δέχεται τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί θα ακούσετε όχι τι θέλουμε εμείς, αλλά τι θέλουν οι άλλοι. Μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο γνωρίζω εγώ, γιατί οι άλλοι το επαναλαμβάνουν συνεχώς, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Ε, τι θέλουμε εμείς γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά πού θα πάει η κατάσταση. Η χώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να κυβερνήσει.
1: Εμένα τι με ρωτάτε, είναι λοιπόν να ρωτήσετε. Εγώ σαν βουλευτής και όχι Νέα Δημοκρατία, κάνουμε τον αγώνα μας για να πείσουμε τον ελληνικό λαό να βγούμε αυτοδύναμη την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή είναι ο πρώτο Κυριακή. Εκλογές μια Κυριακή γίνονται, δεν γίνονται 10. Λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός δεν μας δώσει αυτή την εντολή, ρωτήσω τον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα. Καλώς. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε μέχρι τότε. Άλλωστε οι εκλογές θα γίνουν όπως όλα δείχνουν στο τέλος της τετραετίας, εκτός και αν έχουμε κάποιον εκλογικό ευνηδιασμό το Νοέμβριο.
1: Πρέπει να σας πω, επειδή έχω μεγάλη εκτίμηση στην δημοσιογραφική σας εγκυρότητα και ευθύτητα, ότι το θέμα της αυτοδυναμίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί κανένα κόμμα στον κόσμο δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκ των πραγμάτων, θα είναι εκ των πραγμάτων ο βασικός κορμός μιας ή ασδήποτε κυβερνήσεως μετά τις επόμενες εκλογές. Εκ των πραγμάτων. Βάλτε τα νούμερα κάτω να δείτε. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Ότι το αν υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει έναν παράγοντα και μόνο. Τον ελληνικό λαό. Διότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Τι κάνουμε εμείς, πιστεύουμε. Ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ρωτήστε όλους άλλους.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης το ξέκοψε στη Θεσσαλονίκη.
1: Μα μόνο το ξέκοψε και μόνο το ξέκοψαν. Τι σημαίνει? Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Αν ο ελληνικός λαός σκεφτεί λογικά, να μας δώσει ένα αυτοδυναμία για να τελειώνουμε τα λεπτομέρειε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαρτζόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που έδωσε έτσι με πολύ έτσι αιτιολογημένο τρόπο στην ουσία την προεκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει, από τη στιγμή που κανένας δεν συνεργάζεται μαζί μας, τότε ψηφίστε εμάς για να κυβερνήσουμε. Εκεί θα ποντάρει η Νέα Δημοκρατία όλους αυτούς τους μήνες μέχρι τις εκλογές. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι και ευθύνη της αντιπολίτευσης, η οποία δεν δίνει μια πιστική πρόταση έτσι, ότι μπορεί να υπάρξει ένα μετακλητικό σκηνικό. Θα δούμε όμως, εγώ το επαναλαμβάνω, ότι με τέτοιο χειμώνα πολλά μπορούν να αλλάξουν και πολύ περισσότερο όταν ο κόσμος στην τσέπη του καταλάβει ότι δεν βγαίνει, κάτι το οποίο δεν το αποδέχονται αυτή τη στιγμή κάποια κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Βατζόπουλος το αποδέχεται, το είπε ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει η κατάσταση, θα χρειαστεί να ληφθούν κάποια μέτρα. Είναι σωστή η προσέγγιση του. Ο κύριος Κερανάκης λέει κάτι άλλο, ότι οι 20 του μηνός δεν τελειώνουν τα χρήματα. Κύριε Κερανάκη μου, όταν θα βάλετε και πετρέλαιο θέρμανση στις 15 του μηνός και για 200 λίτρα πετρέλαιο πληρώσετε 380 ευρώ, το οποίο 200 λίτρα, αν ο καιρός είναι καλός, δεν είναι καλός, δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες θέρμανσης, ούτε για 10 μέρες θέρμανσης στο χειμώνα. Τότε ελάτε να το συζητήσουμε αν τελειώνουν τα χρήματα στις 20 του μηνός ή αν οι λογαριασμοί της ενέργειας διπλασιαστούν και του φυσικού αερίου διπλασιαστεί, που έτσι δείχνει η τάση το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Δημήτρη Βατζόπουλο. Υποσχεθήκαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μας μιλήσει. Διότι ο κύριος Γιαννάκος έκανε μια συγκεκριμένη καταγγελία τις προηγούμενες, χθες νομίζω έκανε την καταγγελία, και για την οποία θα συζητήσουμε μόλις βρούμε τον κύριο Γιαννάκο να μας μιλήσει. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εδώ και μέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάνατε μια συγκεκριμένη καταγγελία, την οποία θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο, για την χορήγηση 3 δόσεων αδρεναλίνης από τους γιατρούς στον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ακριβώς έχετε πει, για πέστε μου.
1: Έχω πει ότι αυτοί οι κομπογιανίτες του Κολονακίου, που λένε ότι ήταν γιατροί, ήταν άσχετοι από τη διάσωση και ταυτόχρονα δεν είχαν και τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα, τα στοιχειώδη θα έλεγα, για διάσωση. Είπαμε για τον απενιδωτή που ήταν χαλασμένος, είπαμε για τη μάσκα που δεν είχαν, που κάνει 100 ευρώ για να κάνουν τεχνητή αναπνοή, για το οξυγόνο που δεν είχαν, ακόμη και την αδρεναλίνη που χορήγησαν, τη χορήγησαν λάθος, διότι μπροστά στους διασώστες, ενός μιλιγκράμ αδρεναλίνη την αραίωσαν πολύ σωστά με φυσιολογικό όρο, σημεία σύρικα 10 σεσέ, και μετά χορήγησαν μόνο το 1 σεσέ, δηλαδή 0,1% το μιλιγκράμ της δόσης.
0: Αντί για ένα μιλιγκράμ που έπρεπε να πάρουν.
1: Αντί για ένα. Ναι. Και αν έκαναν το ίδιο και τις δύο προηγούμενες φορές, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε 0,3 μιλιγκράμ. Δεν το έκανε τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τη δικαστική πλέον εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αλλά έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Γιαννάκο, για όλο αυτό, και για τους κομπογιαννίτες γιατρούς, που δεν είναι οι μόνοι, αυτοί είναι και άλλοι, και για το σύστημα έτσι πως λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακούστε. Υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα για την ατομική ευθύνη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ναι, οι πολίτες να προσέξουν, αλλά οι πολίτες όμως όταν δεν μπορούν να γνωρίζουν τις ιατρικές πράξεις, πόσο επικίνδυνες είναι και με τι προϋποθέσεις γίνονται. Όταν λοιπόν έρχονται κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, με επώνυμους και παρουσιάζουν, εμφανίζουν πτυχία σε χρυσά έτσι, πλαίσια, ιατρικής ή παραϊατρικής, και φτάζουν ομορφιά, υγεία, ευεξία, δεν ξέρω κι εγώ, αναζωογόνηση, είναι πολύ εύκολο ο κόσμος να τσιπήσει και να εξαπατηθεί. Το θέμα είναι τι κάνει το κράτος.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ο ελεκτικός μηχανισμός των υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ειδικό τομέα, λειτουργεί.
1: Παλιά είχαμε το Σώμα Επιδευτών Δημόσιας Υγείας. Αυτό ενσωματώθηκε τώρα στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. Υποτίθεται υπάρχουν σώματα και ελεκτές δημόσιας διοίκησης, ελεκτές δημόσιας υγείας. Να ενισχυθούν τα σώματα αυτά να κάνουν τη δουλειά τους. Μαζί με τους ιατρικούς συλλόγους που έχουν την ευθύνη. Να σας πω κάτι. Καλό είναι η εφαρμογή, θα πηγαίνει μια εφαρμογή. Μα τώρα δεν υπήρχε εφαρμογή ότι ο γιατρός εκεί ήταν παθολόγος. Γιατί πήγαιναν και έκαναν οι πολίτες αυτές τις εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις που θέλουν και μεθ και νοσοκομείο. Υπάρχουν οδοντίατροι, είναι αισθητικοί, ποιοι οι ίδιοι που κάνουν τέτοιες πράξεις. Οι πολίτες εξυπατούνται.
0: Άρα το πράγμα έχει ψωμί εδώ πέρα. Μου λέτε και για οδοντιάτρους, μου λέτε και για πλαστικούς.
1: Τι θες, σας λέω κάτι καινούριο.
0: Δεν μου λέτε κάτι καινούριο, αλλά προσπαθώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια πώς γίνονταν όλα αυτά τα οποία γίνονταν χωρίς κανένας να θέσει θέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δυστυχώς εδώ ενεργοποιείται η κοινωνία μας όταν πεθάνει κάποιος επώνυμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ενεργοποιείται για πάντα να πεις ότι λύνει. Αν βρούμε και λύση, κρίνει ποτέ. Το θέμα είναι ότι ασχολούμαστε για 3-4 μήνες και μετά τα ξεχνάμε.
0: Εντάξει, κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Αυτά από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο. Μας λέει ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το ξέραμε, όλοι τα ξέραμε, όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις ήταν γνωστές, κανένας δεν έφτανε στο σημείο να τις καταγγείλει. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα επώνυμος για να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το τι συμβαίνει. Θα πάμε σε ειδήσεις με τον Αλεξάνδρο Μαρτίδου, η οποία είναι ήδη στο στούντιο, και θα επανέλθουμε με Σάκη Μουντζή σε πολύ λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός προανήγγειλε και απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους, υιοθετώντας πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 8.30 όταν ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτ Ριζάη. Ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών μη κρατικών πανεπιστημίων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας 3 από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην Οδό Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την Οδό Παπαναστασίου μέχρι και την Οδό Αριάδνης και πρόκειται να συνεχιστούν αύριο Τετάρτη στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών πραγματοποιούνται εκτροπές των λεωφοριακών γραμμών. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάη, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα ντεκρόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια με τις θέσεις και απόψεις και τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Καλημέρα και πάλι φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Θέσεις και απόψεις μαζί σας από τις 10 το πρωί με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα τρίτη, αυτή την ώρα είναι η ώρα του Σάκη του Μουμτζή, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Σάκη μου καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, είχα τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο πριν από λίγο στην εκπομπή, ναι. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος με έναν πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο μου έδωσε το στίγμα το τι θα ακούσουμε σαν επιχείρημα τους επόμενους μήνες μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές? Το 27 θα γίνουν Φεβρουάριο, θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Απρίλιο, θα γίνουν Μάιο, θα γίνουν Ιούνιο. Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Μου είπε λοιπόν το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα είναι πρώτο κόμμα. Και όχι, αυτό δεν το αφιζητεί κανένας, και θα είναι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση. Εάν, λέει, τα άλλα κόμματα, ρωτήστε τα άλλα κόμματα τα οποία θα κληθούν, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, να απαντήσουν στο ερώτημα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Αν όλα αυτά τα κόμματα απαντούν ότι δεν συνεργάζονται, και αυτό απαντούν σήμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι μέχρι τις εκλογές, μετά ρωτήστε τον ελληνικό λαό για το τι θα γίνει. Είναι ένα ερώτημα, δηλαδή, το Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία ή χάος, δεν το είπε έτσι αλλά το υπενόησε, το οποίο θα το δούμε πολύ έντονα τους προσεχείς μήνες και όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτό το ερώτημα και αυτό το δίλημα όντως μπορεί να δώσει μπόνους στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά της μέχρι τις επόμενες εκλογές?
1: Κοίταξε, Βασίλη, από μόνο του δεν αρκεί. Αλλά επικουρικά μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, εάν έχει μια σχετικά καλή επίδοση η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το 7μηνο, 8μηνο, 9μηνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, ή σχετικά καλή, δεν λέω καλή ή πολύ καλή, έτσι, αυτό το επιχείρημα μετρά. Και αυτό το επιχείρημα της το δίνουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι, έτσι, δεν το έχει επινοήσει ο Μητσοτάκης. Εάν έβγαινε ο Ανδρουλάκης, παραδείγματι, ο Τσίπρας και έλεγε το πολύ απλό, χωρίς καμία δέσμευση, εμείς δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα ακυβέρνητη, θα αφόπλιζαν τον Μητσοτάκη.
0: Άρα είναι και ευθύνη της αντιπολίτευσης που ενισχύει αυτό το δίλημα.
1: Μα φυσικά. Σου είπα να έλεγαν αυτό το πολύ γενικό που δεν παράγει καμία δέσμευση, όμως, καμία συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση, όμως δίνει μια σιγουριά στον ελληνικό λαό ότι μετά τις εκλογές θα υπάρχει μια κυβέρνηση έτσι ή αλλιώς.
0: Εν ολίγης, να το πούμε αυτό λίγο πιο κατανοητά για τον κόσμο. Όσο επικρατεί η άποψη στα κόμματα τα οποία θα είναι και τα επόμενα κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι κανένας δεν συνεργάζεται με κανένα, τόσο αυτό ενισχύει το δίλημα. Αυτό θεωρώ ότι...
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μπορεί το δίλημα να μην διατυπωθεί υπό τη μορφή μια δημοκρατία ή χάος, Μητσοτάκης ή χάος, αλλά θα είναι υπόρρητο στη συνείδηση των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες θα το έχουν υπόψη να θα πηγαίνουν στις κάλπες, και η κυβερνητική σταθερότητα, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, είναι κάτι το οποίο μετράει στους πολίτες και εν όψη μιας κρίσιμης διεθνούς συγκυρίας, έτσι, η οποία δεν βλέπω.
0: Εδώ θα τα πούμε σε λίγο για τη διεθνή συγκυρία. Για τη διεθνή συγκυρία θα κάνουμε ειδική αναφορά και θέλω την άποψή σου. Μια ακόμα συνέντευξη που συζητήθηκε και τα κράτησα τα στοιχεία ήταν η συνέντευξη που μας παραχώρησε την Παρασκευή στην εκπομπή, την περασμένη Παρασκευή, ο Νίκος Καραχάλιος, γνωστός επικοινωνιολόγος και πολλά χρόνια δίπλα στον Καραμαλή και στον Αντώνη Σαμάρα. Μου είπε λοιπόν.
1: Και στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, μετά όμως διέκοψε τη σχέση του, τώρα λέει τα χειρότερα για την κυρία Καριστιανού. Ο κ. Καραχάλιος μου είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στο 25% στις επόμενες εκλογές. Και επίσης άφησε να νοηθεί ότι αν αυτό είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα βάζει και ένα ποσοστό Σαμαρά, το οποίο μπορεί κάτω από ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις έρευνες που κάνει, να φτάσει ακόμα και το 8%. Τότε η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις διερευνητικές εντολές θα είναι η κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας. Εκτιμάς ότι αν όντως είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που δεν το θέλουν ούτε να το σκέφτονται στο Μαξίμου, συζητάνε από 30 και συν 30, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν δεύτερες εκλογές και να πάμε σε μια βραχύβια κυβέρνηση συνεργασίας μέχρι να ξαναπάμε σε εκλογές σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο?
1: Καμία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Όχι για το 25%, Αυτό ο καθένας κάνει τα σενάρια του. Ο κύριος Καραχάλιος εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θέλει μια δημοκρατία στο 25 ή στο 24%. Έτσι. Λοιπόν, λέω ότι και 25% να πάρει μια δημοκρατία, με Μητσοτάκης θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες εκλογές. Υπάρχει το προηγούμενο ότι ο Σαμαράς με 18% πήγε μετά από 40 μέρες στο 29,5%. Θα σου πει και ο Μητσοτάκης και εγώ από το 25% θα πάω δεύτερες εκλογές για να πάω το 35%. Okay. Αλλά σενάριο εθνικής συνεργασίας, από ποια άποψη ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το Σαμαρά, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ειδικά με το Σαμαρά που συζητάω με νεοδημοκράτες και αποτελεί πλέον κόκκινο πανί.
0: Ναι, αλλά φαντάσου να μην είναι, να είναι 24,9 και να, και, να έχει βγάλει, και να έχει βγάλει 75 βουλευτές στην Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει τότε?
1: Εκεί είναι το καταστροφικό σενάριο αυτό. Λειτουργεί απλή αναλογική. Έτσι. Λοιπόν, οπότε και πάλι θα πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, άμα η Νέα Δημοκρατία έχει 75 βουλευτές, θα χρειαστεί εξακομματική κυβέρνηση. Ποια κόμματα θα συμμετάσχουν σε τέτοια κυβέρνηση? Ποια κόμματα θα συμμετάσχουν σε τέτοια κυβέρνηση? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να συμπράξουν όλοι αυτοί για να γίνει τι και υπό ποιον πρωθυπουργό και με ποιο σκοπό? Για να ξαναγίνουν εκλογές μετά από 6-7 μήνες, όπου τι αποτέλεσμα θα προσδοκούν?
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θεωρείς ότι ο πολύ δύσκολος χειμώνας, ο τρομερός χειμώνας που έρχεται, αν δεν έχουμε κάποια συνταρακτική προς το καλύτερο εξέλιξη και στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση σε ένα μήνα, αν δεν αλλάξει κάτι, να είναι στο 1,90. Φοβερή τιμή, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Με το ενεργειακό να είναι στα τάρταρα, με το στεγαστικό να είναι όπως είναι, μπορεί να οδηγήσει σε μια ψήφο διαμαρτυρίας τον κόσμο κάτι αντίστοιχο που με το 2012?
1: Κοίταξε, η ψήφο διαμαρτυρίας πάντα είναι με υπαρκτή κατάσταση, έτσι, με υπαρκτό ενδεχόμενο. Πολύ δε περισσότερο όταν κρίνεται μια κυβέρνηση που έχει ήδη 8 χρόνια διακυβέρνησης. Από την άλλη τη μεριά, που έχω συζητήσει με κάποιους υπουργούς που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, υπάρχει μια γερή καβάντζα για το πρώτο τρίμηνο του 2027 υπό μορφή επιδομάτων. Μια καβάντζα που μπορεί να ξεπεράσει και τα 600-700 εκατομμύρια. Ήδη προδιαθέτουν κάποια δημοσίευματα για αυτές τις παροχές σε αυτόν τον όντως δύσκολο χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός πήρε μια απόφαση με υψηλά ρίσκα να πάει εκλογές στο τέλος της θητείας. Τα ρίσκα τα γνωστά, ότι μπορεί, ότι ο χειμώνας ήταν δύσκολος για όλη την Ευρώπη, αλλά εδώ ο καθένας κρίνει τη χώρα του. Λοιπόν, τώρα το πώς θα αντιμετωπίσει αυτά, η πληροφόρησή μου είναι ότι θα δώσει γενναία επιδόματα όχι μόνο στους οικονομικά ασθενείς, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά γενικότερα και σε αυτό που αποκαλούμε μεσαία τάξη, κυρίως στον τομέα της θέρμανσης.
0: Ό,τι και να δώσει, με τα επιδόματα δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.
1: Είναι μία ανακούπηση.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έχει 1,90 και αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, θα δώσει λύση στο πρόβλημα? Δεν θα δώσει λύση. Πρέπει το 1,90 να γίνει
1: μία ανακούπηση. Λύση δεν υπάρχει. Θα δώσει μία ανακούπηση.
0: Και επειδή
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Η μείωση των φόρων έχει αποδειχθεί, όπως φάνηκε και στην Ισπανία, ότι δεν οδηγεί πουθενά. Τα προβλήματα παραμένουν. Ο πληθωρισμός στην Ισπανία ανεβαίνει. Μειώθηκε το ΦΠΑ, αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα. Ξέρεις, όταν υπάρχει μια ανατιμητική διεθνή στάση, το ΦΠΑ, και να το μειώσεις, το προλαβαίνει η επόμενη ανατίμηση των τιμών.
0: Παρεμβάσεις στην Αγγλία δεν πρέπει να γίνουν?
1: Δεν ξέρω επιμέρους ρυθμίσεις πώς θα γίνουν. Αλλά σίγουρα η κυβέρνηση έχει ένα εναλλακτικό σενάριο. Το ξαναλέω, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την απόφαση υψηλού ρίσκου να πάει σε εκλογές στο τέλος της θητείας, είμαι σίγουρος ότι έχει ετοιμάσει και τις εναλλακτικές λύσεις για αυτό το δύσκολο χειμώνα. Διότι αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Βασίλη, ότι χειμώνας με τις προδιαγραφές που έβαλες, πολιτικά θα είναι καταστροφικό.
0: Βέβαια, εγώ βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά βλέπω, εκτιμάς ότι μπορεί να έχουμε μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των δύο πολέμων?
1: Στον πόλεμο, όχι, δεν βλέπω πιθανά. και κυρίως στον πόλεμο του κόλπου που εκεί διαμορφώνονται οι τιμές, διότι βλέπω ότι ο πόλεμος εξαπλώνεται και στη Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Ναι,
1: μια χώρα με 36 εκατομμύρια πληθυσμό, με τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, καταρρέσει σε χάρτινος πύργος από κατσαπλιάδες, έτσι. Από ξυπόλυτες που κινούνται πάνω σε ντάτσου.
0: Μάλιστα. Άρα όταν το πετρέλαιο είναι στα 107 δολάρια και το φυσικό αέριο στα ύψη, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως να είναι και μια αναστρέψιμη σε πολύ λίγο που μιλάμε. Θα δούμε, θα δείξει. Σήμερα σε λίγη ώρα αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Κασιδιάρης. Η δική σου πληροφορία που έχεις και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δημοσιογραφικά, τι αναφέρεις σχετικά με το ενδεχόμενο να βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές, αν μπορεί να βάλει, διότι ο κ. Βαρτζόπουλος μας είπε πριν από λίγο ότι ήταν κατηγορηματικός, το νομικό πλαίσιο είναι σαφέστατο, το είπε, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πουθενά.
1: Ο ίδιος μπορεί να μην είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι πίσω από κάποιο άλλο κόμμα. Και θα είναι. Δηλαδή να βάλει κάποια παρένθετα πρόσωπα που θα δημιουργήσουν κόμμα.
0: Μα έτσι είναι, έγινε και με τους Πατιάτες και στο...
1: Όχι. Τότε ήταν φυλακισμένος. Τώρα έχει αποφυλακιστεί. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά.
0: Εκτιμάς ότι ο Κασιδιάρης μπορεί να παίξει ρόλο στις επόμενες εκλογές, δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει ό,τι μήνυμα στείλει προς είτε είναι ίδιος υποψήφιος είτε δεν είναι.
1: Βασίλη, επειδή τα πάντα παίζονται σε 2-3 μονάδες. Δηλαδή σε 2-3 μονάδες παίζεται η νίκη της Νέας Δημοκρατίας από την ΙΤΑ. Σε 2-3 μονάδες παίζεται το ίδιο για τον Τσίπρα. Άλλο 18%, άλλο 14%. Το ίδιο για τον Ανδρουλάκη, ο οποίος κινδυνεύει από τον Βελόπουλο. Το ίδιο για τον Σαμάρα. Άλλο το 8%, άλλο το 4%. Άρα ένα 3%, γι' αυτό μιλάμε, για ένα 3% μπορεί να είναι ρυθμιστής των εξελίξεων. Δεν ξέρω αν αυτό το 3% μπορεί να το διαμορφώσει ο Κασιδιάρης, δεν ξέρω αν μπορεί να το διαμορφώσει κάποιος άλλος ή μπορεί να το διαμορφώσει ένας ασάθμητος παράγοντας. Αλλά τα πάντα είναι στην κόψη του ξηραφιού.
0: Μάλιστα. Και έχουμε χρόνο ακόμα, νομίζω ότι...
1: Πολύ χρόνο.
0: Δηλαδή, πολύ εσπευσμένα κινήθηκε το ζήτημα των πρόωρων εκλογών. Τελικά από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό ίσως δεν ανακοινώνει και το κόμμα ο Σαμαράς. Περιμένει ο Σαμαράς, επειδή είναι παλιά καραβάνα, δεν έπεσε στο λάθος που έκανε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
1: Του Τσίπρα θα με επιτρέψει λίγο να διαφωνήσω. Ο Τσίπρας ήταν αναγκασμένος να το κάνει, γιατί έβλεπε ότι ο Ανδρουλάκης σταθεροποιείται σε υψηλά ποσοστά, έτσι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει πρόβλημα, να σου πω τώρα τι πληροφορήθηκα εγώ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θέλουν να πάνε με το Τσίπρα και ο Τσίπρας τα θέλει, αρχίζουν και προβληματίζονται. Σου λέει, αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο-Μάιο, τι να κάνουμε τώρα, 8 μήνες, 9 μήνες, πώς θα ζήσουμε? Γιατί και η βουλευτική αποζημίωση είναι πηγή εισοδήματος για πολλούς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά, ο Τσίπρας έβλεπε αυτό το πράγμα, ότι έπρεπε να βγει για να μην καταστήσει τον Ανδρουλάκη ένα μόνιμο σταθεροποιητικό παράγοντα στη δεύτερη θέση. Ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Πήρε και αυτό στο ρίσκο του. Πολιτική χωρίς ρίσκα δεν υπάρχει. Ο Σαμαράς δεν θέλει να πάρει ρίσκα. Σου λέει, αν κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές στο Μάιο, εγώ θα εμφανιστώ τον Απρίλιο. Δεν γίνεται έτσι. Και πώς θα κρατήσει έναν κόσμο ο οποίος πρέπει να ξέρει αν θα πολιτευτεί?
0: Κινείται πάντως. Ο κύριος Μπούρας, ο διευθυντής του γραφείου του, αλωνίζει όλη την Ελλάδα και συνομιλεί με πάρα πολλούς υποψηφίους για την κατάρτιση συνδυασμών. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες.
1: Νομίζω ο κύριος Μπούρας, τον οποίο έχω γνωρίσει προσωπικά, είναι ικανότητος πολιτικός, αλλά δεν είναι πρώτης γραμμής. Τα κρίσιμα τηλεφωνήματα τα κάνει ίδιος ο Σαμαράς. Ο ίδιος ο Σαμαράς κλείνει τις συνεργασίες, οι οποίες θα δώσουν και άλλο τόνο στο ψηφοδέλτιό του, αν βέβαια γίνουν αν οι προτάσεις που κάνει γίνουν αποδεκτές από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου, έτσι. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε, κάποιοι στέκονται αρνητικά. Κάποιοι λάθος το σκεφτούν και κάποιοι λίγοι, οι γνωστοί, είπαν ότι συνεργάζονται με τον Σαμαρά. Αλλά το πρόβλημα του Αντώνη, του παλιού μου καλού φίλου, είναι το εξής. ότι δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν μπροστά. Δηλαδή τα ονόματα που ακούγονται είναι πολιτικά φθαρμένα και παροπλισμένα. Ο ίδιος για διάφορους λόγους δεν μπορεί συνεχώς να είναι μπροστά και να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έχει ένα έντονο πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να το καλύψει μεταθέτοντας συνεχώς προς τα πίσω το χρόνο ίδρυσης του κόμματός του.
0: Και ένα τελευταίο, ναι.
1: Ναι, και τελευταίο. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα να σου κάνω, που ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε και στην επόμενη εκπομπή πιο αναλυτικά, αλλά θέλω λίγο να δώσεις και τη διάσταση. Τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και ειδικά στο ζήτημα της Τουρκίας, διότι εκτιμάς ότι μπορεί να παίξουν ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου με ένα σκηνικό ένταση το οποίο μπορεί να στηθεί?
1: Φυσικά, πρόσεξε. Παρατεταμένο σκηνικό ένταση δεν μπορεί να στηθεί. Παρατεταμένο. Διότι οι εντάσεις από κάποιο σημείο και μετά γίνονται ανεξέλεγκτες και ουδείς γνωρίζει πώς θα κορυφωθούν, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μία ένταση στυλ Εύρου ή στυλ όπως ρέει, πώς λέγεται, ή στυλ Κάσου, η οποία θα εκτονωθεί με τον Α ή τον Β τρόπο και ο τρόπος εκτόνωσης, το τονίζω αυτό, θα γύρει και την πλάστηγα υπέρ ή κατά της κυβέρνησης. Αυτό είναι το σημαντικό. Μην περιμένουν δηλαδή πολεμική σύγκρουση, πολεμική ανάφλεξη. Έτσι. Αυτό απαγορεύεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτό να το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Αλλά εκείνο το οποίο θα μετρήσει είναι ότι οτιδήποτε συμβάν προκύψει, πώς θα λήξει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και για τη σημερινή σου ανάλυση. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη
1: Τρίτη. Καλή συνέχεια. Καλή
0: δύναμη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σάκης Μουμτζής. Με πολύ ενδιαφέρον ακούω τις απόψεις του κάθε Τρίτη που μιλάμε έτσι αυτή την ώρα στο FM 100. Όντως, επιβεβαιώνω και εγώ αυτό που είπε ο Σάκης ο Μουμτζής, ότι οι εκτιμήσεις στο επιτελείο του Σαμαρά αναφέρουν ότι μπορεί να πάρει ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο στις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ επίσης ότι ο Σαμαράς δεν θα ανακοινώσει σύντομα τις προθέσεις του. Όσο η κυβέρνηση απομακρύνει το ενδεχόμενο πρόορης προφυγής στην κάλπη, τόσο και ο ίδιος παίζεται ένα παιχνίδι, δηλαδή, μεταξύ των δύο στρατοπέδων, το στρατόπεδο Σαμαρά και το στρατόπεδο Μητσοτάκη, και εκτιμώ επίσης ότι η μεγάλη μάχη και το μεγάλο στίχημα το οποίο θα κρίνει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα παιχτεί στον τομέα της οικονομίας, εκεί όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Αν τώρα η κυβέρνηση έχει αυτό το μαξιλάρι που της δίνει το πρωτογενές πλεόνασμα, που είναι καρπός των φόρων που πληρώσαμε όλοι το πρώτο οκτάμινο και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και το δεύτερο τετράμινο, το τελευταίο τετράμινο του έτους, γιατί όπως σας είπα και πριν, όσο αυξάνεται η βενζίνη τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στο κρατικό κορβανά. Είναι τέτοιο το μαξιλάρι όπου μπορεί να το αντιμετωπίσει όπως αντιμετώπισε επί COVID την κατάσταση, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα είναι ίδιο το μέγεθος αλλά μπορεί να είναι παραπλήσιο. Ενδεχομένως τα πράγματα για την κυβέρνηση να εξελιχθούν θετικά. Εάν δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και σηκώσει τα χέρια ψηλά ο μέσος πολίτης, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, τότε ενδεχομένως να πάμε σε ένα αποτέλεσμα έκπληξη που κανένας δεν μπορεί να το περιμένει και που δεν δίνουν ούτε καν οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή ποσοστά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος πάρα πολύ χαμηλά, πολλά μια ψήφος διαμαρτυρία σε μικρότερα κόμματα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης της χώρας, που μπορεί να αλλάξει, κάποιοι λένε προς το χειρότερο και κάποιοι λένε προς το καλύτερο. Μένει πάντοτε να αποδειχθεί, η ζωή αποδεικνύει τελικά ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω γιατί οδηγούνται σε ασφυξία φούρνοι της γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκφράζονται φόβοι για νέα λουκέτα στα μισά οικογενειακά τοπία. Θα τα ακούσετε σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Επειδή μιλάμε για 2019 και μιλάμε για 2026. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τα πράγματα. Η χώρα το 2026 έχει άλλο κύρος σε σχέση με το 2019 στο διεθνές περίγυρο. Δεν το συζητάμε έτσι. Αλλιώς αντιμετώπιζαν την Ελλάδα το 2019, αλλιώς την αντιμετωπίζουν τώρα. Επίσης, σε επίπεδο αριθμητικών μεγεθών έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Οι αριθμοί επιβαίνουν. Αυτά είναι αδιαφυσβήτητα στοιχεία, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Απ' την άλλη όμως, σε επίπεδο καθημερινότητας του κόσμου, δεν μπορώ να δεχτώ το κυβερνητικό αφήγημα ότι επειδή αυξήθηκαν οι μισθοί σε σχέση με το 2019 και όντως έχουμε αύξηση των μισθών, που είναι της τάξης περίπου του 10%, παραπάνω δεν είναι, εκτός από το κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξήθηκε παραπάνω, αλλά ήταν ήδη πολύ χαμηλός και έχει φτάσει στα 780 ευρώ καθαρά σήμερα. Ο κόσμος ζει καλύτερα. Δεν ζει καλύτερα διότι πολύ απλά ένα πολύ μεγάλο μέρος των αυξήσεων που δόθηκαν όχι απλά απαρροφήθηκαν από τις καθημερινές ανάγκες του κόσμου, αλλά δεν φτάνουν και όλα στα χρήματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Για το απλό το ψωμάκι, έτσι, που είναι ένα είδος καθημερινής ανάγκης. Το απλό το ψωμί, το λευκό ψωμί, το οποίο παίρνουμε όλοι κάθε πρωί από το φούρνο της γειτονιάς. Σύμφωνα με μία έρευνα του Συνδέσμου Αρτοπιών, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και της ΓΕΣΕΒΕ, που είχε γίνει από την έρευνα της ΡΑΣ τότε, το 2019, τα 500 γραμμάρια της τιμής του 500 γραμμάρια του ψωμί

0: ότι το μισό κιλό είναι 1,58. 1,58 σήμερα το λευκό ψωμί, λοιπόν, το μισό κιλό σήμερα το 2026, 0,87 λεπτά το 2019. Κάντε την αριθμητική για να δείτε ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης περίπου το 80%. Για να καλημερίσω στην εκπομπή την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών, την κυρία Έλσα Κουκουμέρια. Κυρία Κουκουμέρια, καλή σας μέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τα στοιχεία που λέει η Ομοσπονδία σας, ότι περίπου σε μια πενταετία κλείσαν περίπου 800 παραγωγικά αρτοποιία. Πού οφείλεται αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν κάνατε μια εισαγωγή έτσι για το αν ανέβηκε το ψωμί 80%. Δεν είναι 80% η αύξηση, είναι λιγότερη. Θα σας πω ότι γιατί βλέπω ότι αρέσκονται όλοι να ψάχνουν στοιχεία του 2019. Εγώ δεν θα πάω τόσο πίσω. Θα πω ότι από το 22 μέχρι το 25, έτσι, αναπερίοδο έφτασε η ηλεκτρική ενέργεια 300% επάνω. Οι πρώτες ύλες από 10-15 έως 20% επάνω. Το μισθολογικό κόστος, το μόνο κόστος το οποίο θα πρέπει να ανεβαίνει, έτσι, με όλα αυτά που είπατε για τον κατώτατο, δεν θα μιλήσω για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτή είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας σχεδόν αναδύμηνο. Τώρα, τα αρτοπία γιατί κλείνουν? Κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα κόστη. Κλείνουν γιατί όταν το μέσο αρτοπείο στο κομμάτι της ενέργειας πλήρωνε 2.000 ευρώ λογαριασμό το μήνα και τώρα πληρώνει 4,5, δεν βγαίνουν τα χρήματα, ό,τι αύξηση και να κάνει. Όταν το μέσο αρτοπείο έδινε 1.000 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο κίνησης και τώρα δίνει 1.500, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Τι 1.500 με την αύξηση που πάμε, 1.700-1.800, 70-80%.
1: Έτσι όπως πάμε, δεν ξέρω.
0: Ένα 90 θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου.
1: Εμείς παίρνουμε κίνηση. Δεν παίρνουμε θέρμανση. Η Αντλία σήμερα εδώ γράφει στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης 2.19. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα έγραφε 2.02 και όταν πριν από 15 μέρες έγραφε 1.97. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα.
0: Και όταν πέρσι έγραφε 1.70.
1: Καλά, το πέρσι, κάθε πέρσι και καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και στην ενέργεια, το ίδιο συμβαίνει και στο αέριο και δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται ιδίωνα. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αρτοπία κλείνουν, δυστυχώς θα συνεχίσουν να κλείνουν και αντικαθίστανται με σημεία απόλυση κατεψυγμένου ψωμιού που λέγονται φούρνοι. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο το ότι κλείνει το αρτοπείο, είναι ότι παραπλανάται ο καταναλωτής, αγοράζει κάτι κατεψυγμένο σαν φρέσκο ενώ δεν είναι φρέσκο. Όλες αυτές λοιπόν είναι στρεβλώσεις και το λυπηρότερο όλων είναι ότι το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης απασχολεί την ελληνική κοινωνία την τελευταία πενταετία. Και βλέπουμε ότι επηρεάζεται και από εσωτερικούς παράγοντες αλλά και από εξωγενείς. Είναι κρίμα το ότι αυτή η χώρα δεν έχει φροντίσει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να ενεργοποιείται σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν θα μας εγκαταλείψει το ενεργειακό πρόβλημα γρήγορα. Μπορεί να περάσαμε πανδημίες και ευτυχώς μπορεί η οικονομική κρίση να εξελίχθηκε αλλά να είμαστε ή να γίναμε λίγο καλύτερα. Τώρα όμως με την ενέργεια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας πω ότι σήμερα η ζάχαρη πήρε 10 λεπτά. Από 70 λεπτά πηγαίνει στα 80 και με πιθανότητα έλλειψης στην αγορά. Έρχεται λοιπόν να μας κυνηγήσει ένας πληθωρισμός ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για όλες τις επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για τα αρτοπία που είναι ενεργοβόρες, και είναι κρίμα γιατί άκουσα χθες το απόγευμα τον Υπουργό των Οικονομικών να λέει ότι βλέπουμε το πρόβλημα και θα πάρουμε μέτρα. Νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν πάρθει από εχθές και από προχθές.
0: Μα και μόνο μου λέτε, και αυτό συμβαίνει, γιατί εγώ κάθε πρωί αυτό κάνω, παρακολουθώ τις τιμές της βενζίνης από τα βενζινοάδικα στα οποία περνάω. Κάθε μέρα έχουμε ανατιμήσεις. Κάθε μέρα. Τσιμπάει συνεχώς η τιμή της αμόλυβδης. Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος το οποίο θέλει να προλάβει καταστάσεις δεν λειτουργεί με τη λογική του περιμένουμε να δούμε. Τι περιμένουμε να δούμε? Περιμένουμε να δούμε εδώ και πόσους μήνες και δεν υπάρχει αποκλιμάκωση της κατάστασης. πάτε αυτό το οποίο ζητάει όλος ο κόσμος, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά πώς μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν από αυτόν κάνουν κοινωνική πολιτική? Δεν υπάρχει πουθενά άλλο να κάνουν κοινωνική πολιτική.
1: Ακούστε λίγο κάτι. Εγώ συμφωνώ

0: με το φόρο κατανάλωση κάνουν κοινωνική πολιτική. Αλλά για να συνεχίσουν τα πράγματα να λειτουργούν απρόσκοπτα, θα πρέπει να υπάρχουν και πολίτες. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το κράτος να καταλάβει ότι σε καταστάσεις συναγερμού, ναι, θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Προσωρινά.
0: Όχι, προσωρινά.
1: Ναι,
0: θα μπορούσαν να μειωθούν οι χρεώσεις προς τρίτους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή του αερίου προσωρινά, μέχρι να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Η ακρίβεια, το μπαλάκι της ακρίβειας έχει πεταχτεί στις επιχειρήσεις. Και είναι κρίμα γιατί οι επιχειρήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να
1: κάνουν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και όπως είπατε, όταν θα έχετε αυξημένα τιμολόγια ΔΕΗ, όλα αυτά που είπατε με το πετρέλαιο κίνησης, με όλα αυτά, αναγκαστικά θα μετακυληθεί πάλι στον καταναλωτή η όποια κατάσταση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βλέπετε να έχουμε αυξήσεις στις τιμές του ψωμιού και των άλλων ειδών που πουλάτε στους φούρνους, τυρόπιτες κλπ.
0: Είναι προφανές ότι θα γίνει αυτό, απλά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι θα αντιδράσει η πολιτεία. Έχουμε στείλει ήδη επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να δοθεί κάποια επιδότηση όσον αφορά το ρεύμα και πιστεύουμε, γιατί πολύ πρόσφατα το καλοκαίρι όταν η πολιτεία όρισε το πλαφόν στο πετρελαίο ήδη υπήρχε μια διαφοροποίηση στη μέση της Αντλίας, γιατί δεν το ξανακάνουμε.
1: Ναι. Όντως, οι παρεμβάσεις στην Αντλία είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν πρέπει να περάσει και ο Σεπτέμβριος.
0: Ακριβώς.
1: Διότι εδώ βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι δραματικές. Κάθε μέρα που περνάει έχουμε νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Για να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο έθεσα, πόσα αρτοπία, παραδοσιακά αρτοπία, λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα?
0: Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Ελλάδα 12.000 αρτοπία. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πριν από τις κρίσεις γύρω στα 700 καταστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 580. Πανελλαδικά έχουν κλείσει την τελευταία εξαετία 1500 καταστήματα και βέβαια για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κάποια από αυτά γύρω στα 200-250 κλείσαν λόγω συνταξιοδότησης.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαν να συνεχίσουν.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, μπράβο. Ναι. Αυτοί που συνταξιοδοτούνταν πουλούσαν την επιχείρησή τους, η οποία συνέχιζε τη λειτουργία της κανονικά. Τώρα δεν γίνεται αυτό και θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Πολλοί θα σκεφτούν γιατί κλείνουν και άλλες επιχειρήσεις, δεν κλείνουν μόνο αρτοπία. Γιατί επιμένουμε εμείς οι αρτοπίες ότι κλείνουν αρτοπία? Αρτοπία, κύριε Κοντογουλίδη, δεν κλείσανε ούτε σε συνθήκες πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Στον πόλεμο δεν κλείσαν αρτοπία και δυστυχώς έρχονται και κλείνουν τώρα και δυστυχώς ζητάνε αυτή τη βοήθεια από την πολιτεία γιατί δεν μπορούν να βάλουν άλλο πλάτη.
1: 120 λοιπόν αρτοπία κλείσανε μέσα σε πόσα χρόνια? Σε πόσα χρόνια?
0: Μέχρι τελευταία εξαετία.
1: Σε 6 χρόνια λοιπόν από 700 έχει μειωθεί ο αριθμός στα 580. Τρομερή μείωση είναι.
0: Ακριβώς. Είναι μεγάλο το νούμερο, είναι πολύ μεγάλο και δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλά αρτοπία τα οποία είναι στο κόκκινο και δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν.
1: Άρα και νέα λουκέτα λέτε.
0: Συνεχίσουν να είναι στο κόκκινο, βεβαίως.
1: Ειδικά με ένα τέτοιο χειμώνα. Με ένα τέτοιο χειμώνα που θα περάσουν
0: όλοι. Ακριβώς.
1: Το 27 βλέπω νέα λουκέτα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Ούτε στον πόλεμο δεν έκλειναν οι φούρνοι και κλείνουν σε περίοδο ειρήνης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Μέσα σε 6 χρόνια 120 παραδοσιακοί φούρνοι, παραδοσιακά τοπία κλείσανε στη Θεσσαλονίκη. Λουκέτο. Μέσα σε 6 χρόνια. Και αυτό το οποίο θα γίνει τώρα, το εξάμηνο αυτό, θα δείτε τι αντίκτυπο θα έχει μέσα στο 27. Και τι άλλο έβλεπα για τα καταστήματα στην Τσιμισκή και στην Εγνατία ένα δημοσίευμα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Πόσα καταστήματα στην Τσιμισκή κλειστά και πόσα στην Εγνατία? Πάνω από 100 στην Εγνατία. Που υποτίθεται ότι η Εγνατία με τη λειτουργία του μετρό θα έκανε πάταγο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ζητούσαν υπερβολικά μισθώματα, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν και η ακίνητη περιουσία, θα έχουμε ένα κράξ στην ακίνητη περιουσία. Κάποια στιγμή θα το έχουμε, διότι είναι υπερτιμημένη και πολύ απλά όταν δεν έχει κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι πεσημιστής. Θέλω να βλέπω τα πράγματα με μια αισιόδοξη ματιά, αλλά δεν μπορώ και να κρύψω την πραγματικότητα, έτσι. Και η πραγματικότητα λέει ότι αυτό το εξάμηνο Οκτωβρίου-Μαρτίου θα είναι ένα εξάμηνο που αν δεν έχουμε μια θετική εξέλιξη όσον αφορά το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή θα είναι δραματικό. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, μου έλεγε ένας φίλος χθες, γίνεται χαμός. Απολύσεις μαζικές, η μία μετά την άλλη. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών των περιφερειακών στη Γερμανία, με το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία να είναι αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα και με διαφορά στις δημοσκοπήσεις, και να καταραίει ο κυβερνητικός συνασπισμός και ιδιαίτερα ο πρώτος εταίρος του συνασπισμού, που πάντοτε την πληρώνει, είναι αυτός που την πληρώνει περισσότερο, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έτσι. Καταραίει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στη Γερμανία. Στη Γαλλία, επειδή και το 27 θα είναι εκλογική χρονιά. Θα έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία Απρίλιο και Μάιο, ο δεύτερος γύρος, όταν περίπου θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση, το ίδιο κλίμα, ας το πούμε, τη Λεπένα καλπάζει. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο. Ξαφνικά ο κόσμος, η κοινωνία δεν έγινε ακροδεξιά, όπως θέλουμε έτσι με ευκολία και εμείς οι δημοσιογράφοι να λέμε οτιδήποτε. Ακροδεξιά. Δεν έγιναν χιλιάδες των πολιτών ή εκατομμύρια των πολιτών σε όλη την Ευρώπη ακροδεξιοί. Απλώς ήταν πολίτες οι οποίοι ήταν στο λεγόμενο συντηρητικό πολιτικό χώρο, στο λεγόμενο, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την κατηγοριοποίηση προοδευτική και συντηρητική, αλλά για να καταλαβαίνομαστε το λεγόμενο, και οι οποίοι, βλέποντας τα χάλια της κεντροαριστεράς γενικότερα στην Ευρώπη, κατευθύνονται σε πιο συντηρητικές επιλογές, οι οποίες επιλογές έχουν να κάνουν σχέση και με έναν αντισυστημισμό που παρατηρείται, ας το πούμε, εκφράζεται από κάποιους τέτοιους πολιτικούς χώρους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, το 27 θα είναι μια χρονιά πάρα πολύ κομβική. Σημειώστε αυτό που σας λέω, σε όλα τα επίπεδα, και ελληνικό και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να πάμε σε αθλητικά τώρα. Αθλητικές ειδήσεις. Σάκης Γκίνας στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη, μια χαρά.
1: Τι έχουμε τώρα στο αθλητικό ρεπορτάζ, για πες μας, πώς αξιολογείς τις ειδήσεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει η ανακοίνωση μεταγραφής χθες το βράδυ του Μπρούμα, του 31 ετών Πορτογάλου Εξτρέμ, ο οποίος ήρθε ως ελεύθερος στον Άρη από την Πενφίκα. Είναι άλλη μια μεταγραφική προσθήκη για τον Άρη στα άκρα, που βέβαια υπάρχουν, όπως φάνηκε και στην Τούμπα, αρκετοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση είναι άλλη μια μεταγραφή για τον Άρη. Ο Μπανζά είχε ανακοινωθεί νωρίτερα το πρωί για τον Μπάουξ.
1: Αυτός πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης, έτσι, ο Σέντερ Φόρ.
2: Ναι. Έχει διαγράψει μια πορεία σημαντική στην Μπράγκα. Στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία και τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν στην Αλ Τζαζίρα. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγορά για το ερχόμενο καλοκαίρι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και μουντιαλικός. Είχε δύο συμμετοχές στο Μουντιάλ το πρόσφατο με την εθνική ομάδα, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Έπαιξε τα 2 από τα 3 παιχνίδια. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει την αξία του. Θα προσθεθεί στο ρόστερ μαζί με τον Ντιαγέ, ο οποίος έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στον ντέρμπι με τον Άρη, πέτυχε και τον γκολ με το πέναλτι, άρα πήρε και αυτοπεποίθηση, γιατί για ένα εξαιρετικό είναι πολύ σημαντικό το σκοράρισμα. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί πλέον η γραμμή κρούση του ΠΑΟΚ. Θα έχει τρεις σεντερφόρ περιοχής, τον Ντιαγέ, τον Μπανζά και τον Μίσο. Από εκεί και πέρα, Βασίλη, να πούμε ότι υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα αύριο
1: κύπελο έχουμε σε ελλαδικό επίπεδο, με τον Άρη να υποδέχεται το Μαρκό στις 5 παρατέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο Περιστέρι για να παίξει με τον Ατρόμητο σε ένα δύσκολο παιχνίδι στις 8 το βράδυ, έτσι?
2: Ναι, ναι, είναι πράγματι πολύ δύσκολο, γιατί το Περιστέρι είναι παραδοσιακά μια δύσκολη έδρα. Να πούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα στις αύριο πάντα, καθώς η τρίτη αγωνιστική θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, αύριο και μεθαύριο. Στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας, όπως είπες προηγουμένως, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, το Κλεάνθης Βικελίδης, θεωρητικά εύκολο μάτς για τον Άρη. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και την 5η θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική με τα μάτς Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι πολύ σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη να πάρουν τις νίκες, γιατί υπενθυμίζω, Βασίλειο, ότι η πρώτη τετράδα δίνει απευθείας πρόκριση στους, στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Οι υπόλοιπες θέσεις από την θέση 5 μέχρι θέση 12 οδηγούν σε νοκάουτ παιχνίδια όπου κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Και φέτος, φέτος και οι στόχοι τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές, και του ΠΑΟΚ, και ο στόχος του ΠΑΟΚ ο πιο εφικτός και του Άρη είναι το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αποκλείστηκε πρόωρα. Ο Άρης δεν έπαιξε Ευρώπη φέτος. Βλέψεις πρωταθλητισμού δεν μπορεί να έχει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης έδωσε το μήνυμα, αλλά το θεωρώ λίγο έτσι υπεραισιόδοξο, αν και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Οπότε το κύπελο είναι ένα σεισμό στο οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν να προχωρήσουν όσο πάει.
2: Ναι, και είναι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αυριανά παιχνίδια και μην ξεχνάμε το πόσο σημαντικό είναι η πρόκριση απευθείας από την τετράδα στα προημιτελικά. Φάνηκε και πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, δεν είχε καλή αρχή με εκείνο με το 4-1 επί του Λεβαδιακού. Δεν ήταν στην πρώτη τετράδα, πήγε στα νοκάουτ παιχνίδια, έπαιξε με την Τούμπα, θεωρητικά εύκολο. Έπαιξε στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, σαν βατό παιχνίδι θα λέει κάποιος, αλλά θυμάσαι ότι προκρίθηκε με την απόκρουση του Μοναστηρίδη στα πέναλτι, στο τελευταίο πέναλτι επί του Ατρομήτου. Δηλαδή καρδιοχτύπησε, παραλίγο θα έβγαινε εκτός. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπει στην τετράδα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Από εκεί πέρα να πούμε ότι σήμερα η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου χτυπά στη Θεσσαλονίκη, υπό την έννοια ότι συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA υπό την προεδρία του Αλεξάνδρ Τσέφεριν στη Θεσσαλονίκη προς τιμή των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, και μάλιστα θα γίνουν και διάφορα event, μεταξύ αυτών το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους διάφορες θρηλυκές μορφές του παρελθόντος, ο Θόδωρος Ζαγοράκης, άλλοι Έλληνες διεθνείς, ο Μπίρχοφ και πολλοί άλλοι διεθνείς που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στο παρελθόν. Θα κλωτσίσουν λίγο την μπάλα, όπως θα την κλωτσίσει και ο Τσέφερη στην Αριστοτέλους. Περιμένω τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΦΑ, εκτός από την ανακοίνωση για τις πόλεις που θα διοργανώσουν τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων το 2028 και το 2029. Κάτι επίσης σημαντικό, την αναδιαμόρφωση, την αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των προκριματικών των εθνικών ομάδων στο Euro και στο Mundial. Στα Euro και στα Mundial. Πλέον αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί η κατάργηση του Nations League με τη μορφή που την ξέρουμε ως τώρα, γιατί ήταν και πάρα πολύ περίπλοκη και μας μπέρδευε όλους, και θα αντικατασταθεί η μορφή διεξαγωγής των προκριματικών του Euro και του Mundial στα πρότυπα της League Phase του Champions League και των υπόλοιπων διοργανώσεων όπως το ξέρουμε σήμερα. Αυτό αναμένεται να αποφασιστεί και στην, μεταξύ άλλων, και στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΦΑ στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος από χθες, Βασίλη. Ο Φερνάντο Σάντος, αναμένεται και ο Τόρι Χάγκελ, πιθανότατα θα είναι και αυτός παρόν στο event της Αριστοτέλους το μεσημέρι, και γενικώς είναι γεμάτη Θεσσαλονίκη από εκπροσώπους ομοσπονδιών και παλιούς ποδοσφαιριστές.
1: Στο επίκεντρο λοιπόν η πόλη μας ποδοσφαιρικά, πανευρωπαϊκά πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Αύριο θα έχουμε περισσότερες αθλητικές ειδήσεις και προφανώς θα έχουμε ένα σούπερ θέμα και τηλεοπτικό με όλους αυτούς τους αγώνες, γιατί έχουμε και Europa αύριο, έτσι, ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία θα μας τα πεις στην αυριανή εκπομπή. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά το απόγευμα στην αθλητική εκπομπή με το Σάκη Γκίνα στις 6 το απόγευμα. Καλή σου μέρα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξετε FM100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε. Μετά το τραγούδι θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αλεξάνδρα Ματίδου και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας στο κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε μία ώρα καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε και απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους, υιοθετώντας πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της παρασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί της στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Σε συγκέντρωση στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα καλούν φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή την αποφυλάκηση σε λίγη ώρα του Ηλία Κασιδιάρη. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην οδό Βούλγαρη, η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την Αριάδνης και πρόκειται να συνεχιστούν αύριο Τετάρτη στο κομμάτι από Κωνσταντίνου Καραμαλίου στην οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών πραγματοποιούνται εκτροπές των λεωφορειακών γραμμών. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία με Βενιζέλου και Εγνατία με Αγία Σοφίας, 60 θέσεις σε κάθε σημείο. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν χθες οι πρωθυπουργοί της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, διακηρύσσοντας ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Μια ζακετούλα τη χρειάζεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? 24 βαθμούς Κελσίου, 15 Σεπτεμβρίου είμαστε. Στα μέσα του Σεπτέμβρη είστε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο ημερολόγιο είπαμε δείχνει 15 και είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί ήρθε η ώρα να βάλουμε το μπλέντερ στην πρίζα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, όπως κάνουμε καθημερινά. Μια χαρά συνήθεια είναι αυτή. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του TV100 στην αντίστοιχη ενότητα. Επίσης σας ακούμε και εμείς όμως το 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, ό,τι εσείς κρίνετε απαραίτητο και κατά τη βούλησή σας μπορείτε να μου στέλνετε στο email μου 3laz67@gmail.com. Επίσης μπορείτε να με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Τελείωσε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο να σας πω πως πριν από λίγα λεπτά αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον περίμεναν υποστηρικτές του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια θα το παρακολουθούμε.

Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε κρατήσει αρκετές σημειώσεις. Ό,τι προλάβουμε τα υπόλοιπα γνωστών, όπως λέει και ο φίλος ο Τέλης. Καλή καρδιά. Έτσι πάμε. Να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender. Σε λίγα λεπτά θα πάμε μέχρι τη Βουλή να συναντήσουμε τον βουλευτή του Πασό Κινήματος Αλλαγής από το Κιλκίς. Θα είναι μαζί μας ο Στέφανος ο Παραστατίδης. Μετά θα πεταχτούμε. Εκεί μάλλον στη Βουλή θα τον πετύχουμε κάπου. Δεν νομίζω να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μαζί μας ο Θόδωρος ο Καράγλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και λίγο αργότερα, στη 1:20, κάπου εκεί το υπολογίζω, θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ο Αθανάσιος ο Δευλιώτης. Και έχουμε πολλά σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και να τα συνδυάσουμε και με την επικαιρότητα που θα δείτε. Και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, θα πεταχτούμε μέχρι τον κατόρφο να συναντήσουμε στην TV100 τον προστάμενο του αθλητικού τμήματος, τον συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο τον Βένι. Γιατί σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει και έναν αστερισμό που λέγεται UEFA. Θα καταλάβετε περισσότερα εκείνη την ώρα. Γρήγορα μια βουτιά στο παρελθόν μέσα από την ιστοσελίδα σας. Σήμερα ξεχωρίζω 2-3 γεγονότα, ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Να πω χρόνια πολλά στην Καθημερινή που σαν σήμερα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο της φύλλο, η εφημερίδα, το 1919. Λίγα χρόνια αργότερα, μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, το τονίζω με κεφαλαία γράμματα. Τι ήταν το 1928, όταν ο Αλεξάνδρε Φλέμιγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση ασθενειών. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δύο σημαντικές απώλειες κατέγραψε το ημερολόγιο της ιστορίας σαν σήμερα. Η μία ήταν το 1938, όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Πολύ σημαντικός, άφησε το αποτύπωμά του στη γλυπτική, στη μαρμαροτεχνία, δεν το συζητάμε. Εκεί στην Τίνο τον τιμούν ιδιαίτερα, αλλά παγκοσμίως τα έργα του είναι γνωστά. Οι κοιμωμένοι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ για αυτόν, για την προσφορά του, για όλα, για όλα. Απλώς να πω ότι πως την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε και ένα έργο πύλινο δικό του που επέστρεψε στην Τίνο η Μαργαρίτα. Είχε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού για το Χαλεπά και εκεί συζητήθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη Χαλεπά. Μια άλλη σημαντική απώλεια ήταν σαν σήμερα το 2006, όταν έφυγε από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση. Ήταν μια Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και για τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, το δικό μας τον αντιστασιακό. Να σημειώσουμε όμως πως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι η μεταγραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Πάντως έχει μείνει στην ιστορία η Οριάννα Φαλάτση.

Επειδή ακούμε πολλά όλες αυτές τις μέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, τον οποίο χθες δέχτηκε η γη της Νίκαια στο Τρίτο Νεκροταφείο, δεν θα πω περισσότερα, τα είπαμε όλα τις προηγούμενες μέρες, αλλά όλο αυτό που αναδύθηκε, να το πω έτσι, θα το πω πολύ απλά όπως το έγραψα και στη Βόρεια, ότι ο θάνατος, ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη ξέθαψε ένα σύστημα σουρωτήρι στις παρυφές της υγείας. Ακούσατε την Αλεξάνδρα Δημαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Σας είπα ότι γύρω στη μία αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία κατά των δύο γιατρών που σχετίζονται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ξέρουμε περισσότερα στη συνέχεια. Αυτό όμως που θα ήθελα να σημειώσω είναι το εξής, ότι για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι, επειδή ζούμε σε αυτή την Ιερουσαλήμ και ξέρουμε πολύ καλά οι παρικούντες τι συμβαίνει, επειδή λέμε πόσοι έλεγχοι, γιατί φτάσαμε σε αυτό, ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι ξέφυγε αυτό από το σύστημα κτλ. Να σας θυμίσω το εξής, το οποίο κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας. Σας θυμίζω πως τον Αύγουστο του 19, τότε, συστήθηκε με ένα άρθρο το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Μεταξύ αυτών που ανέλαβε το επιτελικό κράτος ήταν να καταργήσει και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το γνωστό ΣΕΙΠ, το οποίο είχε δημιουργήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος ως Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Και ουσιαστικά, να σας το πω έτσι πολύ κομψά, από τότε άνοιξε ο δρόμος για κάτι διαφορετικό. Ήταν αυτή η ράμπο, ξέρετε, η ράμπο της υγείας που λέγαμε για χρόνια, που ήλεγχαν, κάνανε ελέγχους κτλ. Αυτό έφυγε. Σκεφτείτε ότι τότε υπήρχαν 138 επιθεωρητές κτλ. Και η ράμπο της υγείας πια είναι παρελθόν.

Είπαμε να έχει η βενζίνη απλή, έτσι, όχι σούπερ με τα οκτάνια 200-300 οκτάνια και τέτοια. Αυτή απλή που βάζουμε απλή, όταν κάνει 2-15 για παράδειγμα στην Όλγας, μέσα στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε τι κάνει περιφερειακά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Εδώ το ράλι δεν σταματά, 107 δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σημειώστε και το εξής, όμως, από την αρχή της κρίσης, δηλαδή όλης αυτής της ιστορίας με τον Περσικό, με τη Μέση Ανατολή κτλ., το φυσικό αέριο έχει τριπλασιαστεί η άνοδος της τιμής του. Ξέρετε, ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και ξέρετε πως το υποστηρίζω είναι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι μόνο δικό μου, αλλά εγώ με την αγραμματοσύνη μου διαβάζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε πολύ υψηλό επίπεδο από ανθρώπους που τρέχουν την τεχνητή νοημοσύνη και λένε ότι πρέπει να επιβραδύνουν. Υπάρχουν και άλλοι, σε εισαγωγικά, που θέλουν να κερδίσουν από αυτήν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ μέσα σε αυτούς θεωρώ πως είναι και πολύ πολύ επικίνδυνη η δήλωση, ακόμη μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, που λέει πως όλα αυτά είναι μια αρρωστημένη συνωμοσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέμε, τέλει δηλαδή, sit well, έτσι, κάτσε καλά, από πού να το πιάσεις τώρα. Τέλος πάντων, σας προαναγγέλω πως νομίζω τις επόμενες μέρες, την Πέμπτη, Παρασκευή, θα μεταδώσουμε και μια συνέντευξη που σχεδιάζουμε με τον Γιώργο Χατζηβασιλείου, το διδάκτορο του Απιθύτα, που έχει ασχοληθεί πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη και θα καταλάβετε.

0: Πριν από λίγη ώρα ανταλλάξαμε μηνύματα με τον επόμενο καλεσμένο και λέει θα μιλήσω στη Βουλή, θα προλάβω. Πίστευα να τα προλάβω, τα καταφέραμε τελικά, έτσι δεν είναι? Είναι μαζί μας ο βουλευτής με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στο Κιλκίς, ο Στέφανος Παρασταθίδης. Τον ευχαριστώ πολύ, κύριε. Κύριε Παρασταθίδη, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Πού μιλούσατε τώρα στη Βουλή, σε ποιο στο κομμάτι?
1: Το νομοσχέδιο αφορούσε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, όπου στην Εθνική Σχολή, όπου κατά την άποψή μας, και αυτό αποτύπωσε και στην ομιλία μου, μεθοδεύεται με έναν τρόπο η επιλογή προϊσταμένων, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια τοποθετούνταν, ορίζονταν από την κυβέρνηση, μάζευαν τα μόρια τους και προηγούνται, να το πω, σε αυτή την κούρσα. Επίσης υπάρχουν και πολλές αντιφάσεις και αντιθέσεις, γιατί οι ίδιοι οι προϊσταμένοι έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν, ή τέλος πάντων μέχρι πρότινος, μέχρι και το νομοσχέδιο, να αξιολογούν τους ανταγωνιστές τους επί της ουσίας. Έχει πολλά ζητήματα, δηλαδή, τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοκρατία, και το ΑΣΕΠ μπαίνει κατ' επίφαση για ακόμη μια φορά, εργαλειοποιείται δηλαδή, ενώ αξιοκρατία εν της πράγμαση δεν έχουμε. Αυτό μάλιστα πραγματικά αξίζει, δεν παίρνει την θέση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω σε κάτι άλλο. Καταρχήν, τώρα που συζητάμε, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Χασιδιάρης. Θα ήθελα μια πρώτη σκέψη δική σας πάνω σε αυτό.
1: Εντάξει, η αποφυλάκηση είναι η ποινή η οποία τέλος πάντων όφιλε να εκτελεστεί ποινή. Από εκεί και πέρα.
0: Αλλά δεν σταματάει εκεί η συζήτηση όμως, έτσι, κύριε Παρασταθίδη. Δεν σταματάει εκεί.
1: Προφανώς δεν σταματάει εκεί. Και το θέμα για τον κύριο Χασιδιάρη, όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι, έχει να κάνει, συνδέεται με το πολιτικό σκέλος, δηλαδή ως προς το νομικό σκέλος της συμμετοχής του στην πολιτική. Νομίζω ότι υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, υπάρχει ο Άριος Πάφος, υπάρχει ουσιαστικά το λογοδικείο, και θα αποφασίσουν όπως θα πρέπει να αποφασίσουν και για κάθε πολίτη, θα αξιολογηθεί εκεί. Αλλά ναι, ξέρετε, το ζητούμενο για μένα δεν είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο η νομική διάσταση των πολιτικών φιλοδοξιών.
0: Συγγνώμη, κύριε Παρασταθίδη, για να απαντήσετε συνολικά, το λέω απλώς για τις φίλες και τους φίλους μας ακούν και είναι πολύ αυτή την ώρα, πως ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει όταν φτάσουμε, όταν προκηρυχτούν οι εκλογές και τα λοιπά. Έτσι, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.
1: Σωστά.
0: Έχει την αξία δηλαδή, του νομίζω σωστά, αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να το πούμε κι εμείς έτσι πιο θεσμικά τότε, να το διατυπώσω, να πω λίγο ότι τη νομική διάσταση των πολιτικών φιλοδοξιών του κ. Βασιλιάρη, για την πολιτική διάσταση και τη νομική, συγγνώμη, το λόγο έχουν τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης, που είναι ο Άριος Πάγος και το λογοδικείο, όντως, με βάση το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους πολίτες. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό και έτσι δεν πρέπει να έχουμε εξαιρέσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει το πολιτικό σκέλος, το οποίο για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό εγώ έχω χτυπήσει και τον κόδωνα του κινδύνου, έχω κάνει και εκδηλώσεις για το θέμα της δημοκρατίας ενάντια του αυταρχισμού, της ανόδου της ακροδεξιάς, των ιδεών της ακροδεξιάς. Εκεί δεν βλέπω να γίνεται μια σοβαρή συζήτηση. Δυστυχώς στη χώρα, ξαφνικά σαν να πέσαμε, να έπεσε εξ ουρανού το AFD και να έφερε αυτό το νούμερο στη Γερμανία. Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω και στη δική σας την εκπομπή, έχω επαναλάβει ότι 16 ευρωπαϊκές χώρες, 5 στις 5 κυβερνάει η ακροδεξιά, στις άλλες 11 είναι πρώτοι δημοσκοπικά και μάλιστα στις ισχυρότερες χώρες. Δηλαδή,
0: έχει σημασία και ποιες χώρες είναι αυτές, έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι, και σε άλλες 5 είναι δεύτερη δημοσκοπικά. Δηλαδή σε 16 χώρες η ακροδεξιά είτε κυβερνάει είτε είναι πρώτη είτε είναι οριακά δεύτερη. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα. Θέλω να πω ότι έχει γίνει μια συζήτηση σε αυτή τη βάση. Για παράδειγμα, η αντιμεταναστευτική ρητορική, την οποία έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, αναπτύσσει και βοηθάει την ακροδεξιά ή την περιορίζει? Γιατί έχουμε μια στροφή της κυβέρνησης μετά την εκλογή Τραμπ, και εκεί που είχαμε έτσι μια πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση με τους κυρίους Κερίδη, Βούλτευση κτλ., ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Βορύδη κατόπιν τον κύριο Πλεύρη. Βλέπουμε μια επιτηδευμένη αντιμεταναστευτική ρητορική. Και ξαναλέω ότι αυτή ενισχύει ή όχι τις ιδέες της ακραίας δεξιάς.
0: Πάντως αυτό που είναι κατά κοινή παραδοχή, να το πω έτσι, όλων, είναι πως δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε, έτσι, γενικώς, ας πούμε, και για την Ευρώπη.
1: Όχι απλά δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε, εγώ σας θυμίζω ότι έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, έτσι μέσω του Δέμοκρατ, αυτού τέλος πάντων της φανταστικής φιγούρας, έχω κάνει 2 μεγάλες εκδηλώσεις ειδικά για
0: αυτήν. Ήμασταν εκεί, για το θυμάστε.
1: Θεσσαλονίκη, μπράβο. Και θυμάστε ότι και την προσέλευση του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος θέλει να ακούσει. Βγαίνουμε δυστυχώς στα πάνελ, στις τηλεοράσεις και να γίνονται σοβαρές συζητήσεις. Σήμερα ήμουν στην ΕΡΤ το πρωί και τους το είπα. Δηλαδή, η μία ερώτηση είναι με ποιος θα συνεργαστούμε, η δεύτερη είναι δημοσκοπήσεις και τελειώνει η συζήτηση εκεί. Καμία συζήτηση για την ακραία δεξιά, καμία, για το ΦΠΑ, για παράδειγμα.
0: Ναι. Δηλαδή, θα πάμε και εκεί. Θα πάμε.
1: Να συζητήσουμε τι συμβαίνει. Μα, ναι, όχι, απλά λέω ως θέμα συζήτηση.
0: Η ατζέντα, λέτε. Ποια είναι η ατζέντα. Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Βέβαια, η ατζέντα είναι με ποιον θα συνεργαστούμε. Δηλαδή, τρία χρόνια συζητάμε ποιον θα συνεργαστούμε. Δηλαδή, σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Στο τέλος, αν μου επιτρέπετε και ένα χαλαρό σχόλιο, κύριε Παρασταθή. Επιτέλους συνεργαστείτε, να το πω έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, προχωρώ τη συζήτησή μας. Κύριε Παρασταθή, να δανειστώ λίγο και την ιδιότητά σας. Γιατί εντάξει, πολιτεύεστε, είστε στη Βουλή, είστε βουλευτής, αλλά δεν ξεχνάμε πως είστε και γιατρός. Είστε γενικός γιατρός, έτσι, έχει την περίπτωση. Μην το ξεχνάμε. Οπότε όλα αυτά που γίνονται τώρα στις παρυφές της υγείας, το λέω με αφορμή εντελώς τον αδόκητο έτσι, χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Αναδύθηκαν διάφορα ζητήματα για το τι λειτουργεί, πώς λειτουργεί, ποιος ελέγχει τι. Θα ήθελα μια σκέψη πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω εσείς μπορείτε να πείτε και κάτι περισσότερο λόγω και της ειδικότητας. Νωρίτερα έλεγα πως... με την πρώτη, το 19 για παράδειγμα, με την κατάρρευση του επιτελικού κράτους, καταργήθηκαν και το σώμα επιθεωρητών, όπως λέγαμε, η ράμπο της υγείας. Αυτό τώρα πρέπει να το ξαναδούμε διαφορετικά, να το πω αλλιώς. Γιατί, ξέρετε, αυτοί που μας ακούν και πάρα πολλοί άλλοι, αναρωτιούνται, μου λέει εμένα ο Τέλης, ο συνάδελφός μου εδώ στο ραδιόφωνο, έχω έναν καλό γιατρό που κάνει θαύματα, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Τον εμπιστεύομαι, πρέπει να το ψάξω περισσότερο, πρέπει να τον ελέγξει κάποιος. Ποια είναι η σκέψη σας?
1: Δείτε λίγο. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πράγματι, το 2019 η κυβέρνηση κατάργησε το αυτοτελέσσομα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Δηλαδή, αυτό ήταν ένας μηχανισμός, σας θυμίζω, τον οποίο είχε συστήσει ο Αλέκος ο
0: Παπαδόπουλος.
1: Τότε, ναι. Ο οποίος επί δύο δεκαετίες ουσιαστικά είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο της υγείας και αυτός απορροφήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μαζί με όλες τις αρμοδιότητες, δηλαδή θεσμικά. Ναι, οι αρμοδιότητες πράγματι μεταφέρονται εξ ολοκλήρου ή μεταφέρθηκαν εξ ολοκλήρου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι, αλλά στο διατάφτα δεν συμβαίνει όμως έτσι.
1: Το βασικό ερώτημα όμως που σήμερα καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση είναι ακριβώς είναι πόσοι εξειδικευμένοι επιθεωρητές ελέγχουν σήμερα τα ιδιωτικά ιατρία και τις ιδιωτικές δομές υγείας. Πόσους επιτόπιους ελέγχους πραγματοποιούν κάθε χρόνο. Πόσες παραβάσεις και κυρώσεις έχουν καταγραφεί. Εγώ, όντας και στον Ιατρικό Σύλλογο πολλά χρόνια ναι. Και στον Πανελλήνιο Ιατρικό. Έχω να σας πω ότι μιλώντας με συναδέλφους καταλαβαίνω ότι οι διαπιστώσεις είναι ότι έχει πραγματικά υπολειτουργεί σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια συνωσία.
0: Αυτή όμως γεννά όμως και αποτελέσματα τραγικά εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί άλλο να μιλάμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ποιος τον καθάρισε και πέφτει ένα πρόστιμο, που είναι πολύ σοβαρό επίσης, γιατί αφορά τα σου προστασία κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο διευρυμένο, έτσι δεν είναι? Και πολύ
1: είναι
0: πιο επικίνδυνο.
1: Ξέρετε, αυτό λέμε ότι η ασυδοσία, έτσι, μια άναρχη προσεγγίση των πραγμάτων γενικότερα, εκεί οδηγεί. Δηλαδή. Εδώ βλέπουμε ότι να φυτρώνουν με όρους κέρδους ιατρία τα οποία δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις, να γίνονται πράξεις ιατρικές οι οποίες δεν υποστηρίζονται από πολύ βασικά μηχανήματα, για παράδειγμα τώρα η πλασμαφαίρεση. Καταλαβαίνετε ότι
0: ναι.
1: Έχει να κάνει με την δηλαδή υπάρχουν κίνδυνοι ηλεκτρολυτικών διαταραχών τα οποία οδηγούν σε αριθμίες και προφανώς σε θανάτους.
0: Στο διατάφτα τι πρέπει να γίνει, κύριε Παραστατίδη, στο διατάφτα?
1: Στο διατάφτα τι πρέπει να γίνει. Στο διατάφτα, κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχουν οι έλεγχοι που έχουν μεταφερθεί στους ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχει ευθύνη δηλαδή του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, ο οποίος την αποποιείται, θα πρέπει να την αναλάβει. Αν αυτό λειτουργεί σε σχέση με τις άδειες και με τους ελέγχους, θα πρέπει να το δούμε. Το Σώμα Επιθεωρητών, το ΣΕΗ που λέμε, είχε αποδώσει. Εγώ σας θυμίζω ότι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό και είχε πάρα πολλές περιπτώσεις τις οποίες είχε εντοπίσει και αναδείξει.
0: Εσείς
1: έκτοτε θυμάστε εσείς τα τελευταία χρόνια έστω από δημοσιεύματα, να το πω, δημοσιογράφος είστε.
0: Όχι, και δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Με συγχωρείτε λίγο, επειδή απαντάτε σε αυτό και είναι σημαντικό να πω, πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Τζάμι, που μεταξύ άλλων είπε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η γνωστοποίηση όλων αυτών δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη γιατί υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, καταλαβαίνετε. Οπότε σταματάμε εκεί.
1: Είναι και μαζί με αυτά, ξέρετε, είναι και η ρίζα του κακού για τη χώρα, μια πελατειακή λειτουργία, οι φίλοι των φίλων κτλ. Όλα αυτά ξέρετε πώς λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς.
0: Γρήγορα προχωρώ και στα άλλα δύο θέματα που θέλω να πούμε στη συζήτησή μας, κύριε Παραστατίδη. Έχετε πάρει ποτέ ταμείο ανεργίας εσείς?
1: Νομίζω έχω πάρει, ναι. Μάλιστα. Έχω πάρει τα μειονεργία.
0: Οι δύο μήνες που πρότεινε ο κύριος Μαρινάκης, βέβαια, είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Σήκωσε μεγάλη συζήτηση όλο αυτό, αλλά τελικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί προσωπική θέση, προσωπική άποψη να έχει ο κυβερνητικός πρόσωπος. Και δανείζομαι και τα λόγια του συναδέλφου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην εκπροσώπου της κυβέρνησης, του Στέλιου Πέτσα, πως προσωπική άποψη δεν νομίζω ότι μπορεί να διατυπωθεί και εύκολα από έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Δεν μπορεί να διατυπωθεί ποτέ, με ρωτάτε, θεσμικά. Και εδώ υπάρχει υποψία ότι είναι κάτι το οποίο ρίχθηκε, να το πω, στη δημόσια συζήτηση. Υπάρχει και η άποψη Βορύδη που έρχεται. Ναι. Και προφανώς υπάρχει μια τέτοια άποψη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρό. Απλά αποτυπώθηκε. Θεωρώ λοιπόν ότι, κατά την άποψή μου, τι να πω τώρα, να πούμε ότι είναι τυχαίο, να πούμε ότι υπόθηκε κατά λάθος. Εξέφρασε προσωπική άποψη για πρώτη φορά. Ιστορικά δεν συμβαίνει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος τύπου, συγγνώμη, είναι η φωνή της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις επουδενή.
0: Βλέπετε κάτι άλλο δηλαδή εσείς?
1: Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Άνοιξε μία συζήτηση. Και εδώ σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντά διαρκώς. Γιατί ξαναλέω, ήρθε ο κ. Βορύδης, αύριο μπορεί να εμφανιστεί κάποιο άλλο στέλεχος. Έτσι απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ναι. Εάν λοιπόν είναι προνόμιο το Ταμείο Ανεργίας, ή αν είναι δικαίωμα, να τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Δυστυχώς θα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι όπως φαίνεται από αυτή την κυβέρνηση.
0: Αυτονόητα τα κάναμε στόχους σε πολλά ζητήματα. Δεν θα επιμείνω περισσότερο. Κύριε Παρασταθίδη, κάτι τελευταίο τώρα, γιατί κάνουμε και το Ταμείο, να το πω έτσι. Πέρασε η ΔΕΘ στην ιστορία ενεργειακή στη διοργάνωση. Παρουσιάστηκαν προγράμματα, όπως φυσικά και το δικό σας. Συναντηθήκαμε, ακούσαμε τον πρόεδρό σας. Λίγο πολύ ξέρουμε. Πού το πάει το κάθε κόμμα, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Λίγο πριν τη ΔΕΘ, είχε πει το κόμμα σας πως ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά πήρε copy-paste το πρόγραμμά σας κατά 80%. Αυτό τι να πω έτσι αφελέστατα, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Θα δείτε λίγο. Το με ποιο θα συνεργαστούμε, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλάκις. Επανερχόμαστε και λέμε τα ίδια και ξανά τα ίδια.
0: Ναι. Προφανώς και στην ΕΡΤΑ είπατε το πρωί.
1: Όχι, δεν με αναφέρθηκε καν. Απλά το είπα πριν υποθεί. Πραγματικά, δηλαδή, κατά τα κουραστικό, νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό που έχει πει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει απόφαση συνεδρίου. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με κανέναν άλλον, τέλος πάντων, επικεφαλής. Σε κανένα σενάριο, σε καμία περίπτωση, η απόφαση συνεδρίου είναι πάνω και από τον Πρόεδρο, πάνω και από όλους μας και δεν μπορεί να μην ουσιαστικά υιοθετηθεί και εφαρμοστεί.
0: Αυτό κλείδωσε. Αυτό κλείδωσε που λέμε. Κλείδωσε
1: και σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο λαός. Και στη βάση των αποτελεσμάτων του λαού θα δούμε. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να συζητάμε, ας πούμε, ξέρω τι, στον αέρα. Τώρα, για τα προγράμματα, για το copy-paste, είτε λίγο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην εκπομπή.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει νόημα. Εγώ στην παιδεία, τουλάχιστον στον τομέα το δικό μου, δεν με ενοχλεί καθόλου, να το πω έτσι, και να αντιγράψουν και να, έτσι, να ενισχύσουν οι ιδέες που κάποιοι το έχουν κάνει σε έναν βαθμό. Κανένα πρόβλημα, ειλικρινά. Να ενισχύσουν τις ιδέες τις οποίες και εμείς λέμε και αν ακούσουμε και εμείς κάποια ιδέα, εγώ έτσι είμαι πολύ ανοιχτός από κάθε κόμμα να τη δω, να την υιοθετήσουμε κτλ. Δηλαδή προς το εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι όμως ότι αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι εγώ δεν βλέπω να λειτουργεί μια αντιπολίτευση. Δηλαδή είμαι στη Βουλή, για παράδειγμα, ανακοινώνεται ο διαγωνισμός PISA με την έκθεσή του, ναι. Και δεν υπάρχει άλλος πλην εμού να κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή εντός της Βουλής. Δηλαδή, η Νέα Αριστερά.
0: Στο πεδίο που λέτε έκανε, δηλαδή. Στο πεδίο δηλαδή.
1: Βεβαίως, η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, ήταν ένα κόμμα το οποίο έτσι με σοβαρό και τεκμηριωμένο τρόπο, θα συμφωνούμε σε κάποια διαφορούμε, αλλά ασκούσε αντιπολίτευση. Διαλύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκαν βουλευτές. Δηλαδή, εδώ, ξέρετε, εκλογές πιθανότατα να έχουμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, έτσι, σε ένα χρόνο. Το να μην λειτουργεί καθόλου η αντιπολίτευση, να μην βγαίνει μια ανακοίνωση για το διαβόλιο. Ξέρετε, δεν βγήκε από κανένα κόμμα μια ανακοίνωση για την καταβαράφρωση, ας πούμε, της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα μας με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Δηλαδή, ωραία, το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά στην παιδεία. Ωραία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μόνοι μας.
0: Δεν φτάνει αυτό που λέτε, δηλαδή. Δεν φτάνει αυτό.
1: Προφανώς. Λέω λοιπόν ότι διαλύθηκε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Ξέρετε, εδώ η δημοκρατία πλήττεται. Και το λέω έτσι με κάθε σεβασμό για αυτά που έχουν συμβεί. Η λογική των παρετήσεων, τη διάλυση κομμάτων ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δηλαδή αυτό το πράγμα να το πει, αυτή η αναρχία που επικρατεί, την κυβέρνηση ευνοεί. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί συνέβησαν, μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε γιατί συνέβησαν, αλλά πρέπει να δούμε και αυτή την προέκταση. Έτσι, την επισημαίνω γιατί δεν έχει πει κανείς μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παραστατήρη, σήμερα υποδέχεστε τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Βλονίδη στο κόμμα. Έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ.
1: Δεν ξέρω αν είναι σήμερα, αλλά ήταν
0: αλλά,
1: παρόντες.
0: Ήταν
1: παρόντες
0: στην
1: Θεσσαλονίκη. Εμείς ξαναλέμε ότι στη βάση του προγράμματος μας και των ιδεών μας καλούμε σε συστράτευση και έτσι έχουμε μια ανοιχτή αγκαλιά για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φορεστούμε μαζί. Είναι μια μάχη η οποία θα δοθεί έτσι σώμα με σώμα που λέμε και θέλουμε να τη δώσουμε όλες τις, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
0: Να κρατήσω το ανοιχτό και το Blender είναι ανοιχτό. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια, κύριε Παραστατηρίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Yes.
0: Ακούσατε τον Στέφανο Παραστατήδη, τον βουλευτή με το Πασοκίνημα Αλλαγής στο Κιλκής. Το τι συζητήσαμε το ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας, προχωράμε. Αχ, τέλει. Πώς λέει το τραγούδι, τέλει, χάδια και φιλιά. Εσύ θες break όμως. Θα πάμε σε break με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τον Θοδωρό Καράγκλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Τέσσερις γεννημένοι, Ζουράκης, Ρίζου, Τέλης Αναστασιάδης που ρυθμίζει τον ήχο, Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο και όλοι μαζί συγκροτούμε αυτό που λέγεται Blender στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και συνεχίζουμε, έχουμε ορίζοντα τη μία. Ό,τι προλάβουμε θα πούμε. Τα υπόλοιπα ξέρετε, καλή καρδιά. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να του πούμε τότε γρήγορα μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Καράγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην Υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Υπουργέ, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα, φίλε Λάζαρε. Σε εσένα, στους συνεργάτες σου, στους φίλους του Ακροατές, χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Είναι χαρά και τιμή μου να έχουμε συνομιλίες μαζί, αλλά και καθήκουμε παράλληλα. Αλλά πρέπει να πω ότι απολαμβάνω και τις συζητήσεις μαζί σας.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο. Υπουργέ, πριν από λίγο αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Καστιδιάρης. Έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε εκλογές, έτσι μια πρώτη σκέψη δική σας.
1: Κοιτάξτε, είναι νομικήθηκα πλέον τα ζητήματα που μπαίνουν από εδώ και πέρα, γιατί ο ίδιος λέει ότι έχει χτίσει την ποινή του. Άρα λοιπόν είναι ελεύθερος και μπορεί να ανακοινώσει και την ίδρυση κόμματος. Απ' την άλλη όμως άκουγα το πρωί και έβλεπα σε τηλεοπτικά κανάλια ερμηνείες που δινόντουσαν από συνταγματολόγους ή άρθρα που γραφήκαν σε εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Ότι εξέτησε το κομμάτι της ποινής του που έπρεπε να εκτίσει σε ό,τι αφορά τη φυλάκησή του, αλλά δεν σημαίνει ότι γιατί λόγω του ότι έκανε εργασία στη φυλακή, μειώθηκε η ποινή του κτλ.
0: Ναι, από τα 13 πήγε στα 6,5, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, δεν σημαίνει λοιπόν ότι ισχύει το ίδιο και για την απαγόρευση της εμπλοκής σου στην πολιτική. Λέγαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ότι εκεί ισχύει τα 13 χρόνια που είχε φυλακή, ισχύει για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν προβλέπω πεδίο δόξης λαμπρό για τους δικηγόρους ένθεν κακήθεν και θα πρέπει να δοθεί τελικά μια ερμηνεία. Νομίζω θα καταλήξει στον Άριο Πάγο ή δεν ξέρω πού άλλο θα πάει, για το αν έχει τη δυνατότητα ή ακόμη υπάρχει η ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων για τα 13 χρόνια που ήταν η συνολική
0: του καταλήξη. Αυτό θα το δούμε τότε με τον Άριο Πάγο, όταν ανακοινωθούν οι εκλογές. Ναι.

0: Είναι γεγονός ότι η αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα των λαθρομεταναστών, της βίας, των κλοπών, των περιστατικών παρανομίας και ανομίας έχουν οδηγήσει πολλούς πολίτες να ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη Γερμανία, που είδαμε το IFD να πηγαίνει στο 44%, αλλά και στην Γαλλία που θα έχει εκλογές σύντομα, παρακολουθώ ότι το πρώτο φαβορί θεωρείται η κυρία Λεπέν. Και πιθανώς θα είναι η επόμενη πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ξαφνικά ριζοσπαστικοποιήθηκε προς τα δεξιά ο πολίτης της Γαλλίας ή ο πολίτης της Γερμανίας και πήγε στα ακροδεξιά.
1: Και τι κάνει, κύριε Υπουργέ, μπαίνει στον αστερισμό του Ντόναλντ Τραμπ και αυτής της πολιτικής, αυτής της ατζέντας.
0: Απλά, ούτε στην Αμερική συμβαίνει έτσι το ίδιο. Αλλά τι συμβαίνει, υπάρχουν αγωνίες, υπάρχει μια ανασφάλεια, αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ας πούμε, βλέπουμε τώρα αυτό που έγινε πριν από λίγο καιρό, πριν από κανένα μήνα στην Ισπανία, εκεί πέρα στην Θέουδα, όπως λένε την πόλη που είναι στην
1: Θέουδα.
0: Ναι. Δηλαδή, βλέπει όλα αυτά τα φαινόμενα και ανησυχεί. Και λόγω του ότι τα κόμματα, τα παραδοσιακά κεντροδεξιά κόμματα με μετριοπάθεια, με σύνεση, με δημοκρατικό λόγο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έτσι στράφηκε προς τα δεξιά για να στείλει το μήνυμα ότι εμείς θέλουμε νόμο, θέλουμε τάξη, ότι δεν θέλουμε λαθρομετανάστες, ότι δεν θέλουμε κλιματικότητα. Είναι ένα παραδοσιακό φαινόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπάρχει μια συνολική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπιστεί θεσμικά το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, έτσι, τότε νομίζω ότι θα εκλείψουν και τα φαινόμενα αυτά, τα οποία πάντοτε σε δύσκολες καταστάσεις βρίσκουν δίκο αότα λόγω λαϊκισμού και ανεβαίνουν.
1: Τώρα, επειδή έχω και άλλα θέματα να συζητήσω μαζί σας, τα λέω γρήγορα, γιατί ξέρετε, το Blender τα λέει όλα. Ένα πράγμα δεν μπορεί να λέει τον χρόνο και είναι αμήλικτο στο ραδιόφωνο, το ξέρετε πολύ καλά. Να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, τελικά θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Γιατί ακούω και για σενάρια πως ίσως ο Πρωθυπουργός αντί για την Α αυτή τη φορά να επιλέξει και τη Β εκλογική περιφέρεια. Δεν ξέρω κατά πόσο συνδυάζονται. Ξέρω πολύ καλά πως το ενδιαφέρον σας έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να πω υπεύθυνα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είμαι υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν 26 Νοεμβρίου του 2028.
1: Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι θα διάσει μια θέση στη Β' Θεσσαλονίκη. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Για το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι στις βουλευτικές, δεν έχω τοποθετηθεί επισήμως. Έτσι αυτό θα γίνει μετά.
1: Το ξέρω, σας παρακολουθώ. Γι' αυτό σας ρωτάω τώρα.
0: Θα πρέπει να κάνω με τον πρόεδρο του κόμματος και με κάποια στελέχη που μου έχουν ζητήσει να συναντηθούμε για να τα κουβεντιάσουμε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πρόθεσή μου είναι, γιατί εγώ θέλω όταν ασχολούμαι με κάτι να ασχολούμαι σοβαρά επαγγελματικά και ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα θέματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόθεσή μου είναι να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο αποκλειστικά και έχω πει μια παροιμία, ας πούμε, που λένε στο χωριό μου και νομίζω και γενικώς τη λένε, ότι δυο
1: καρπούζι. Έτσι,
0: δυο καρπούζι κάτω την ίδια μασχάλη δεν χωρά. Άρα λοιπόν είμαι προσανατολισμένος προς την περιφέρεια, δεν έχω πάρει και δεν έχω ανακοινώσει την τελική μου απόφαση σε σχέση με την βουλευτική υποψηφιότητα, αλλά με αυτό που σας είπα νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως θα αποκλίνω.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε γι' αυτό. Και το ακούει ο κόσμος και είναι πολλοί που μας ακούν αυτή την ώρα. Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ξέρω και το επάγγελμά σας, φοροτεχνικός, η Βουλή έχετε υπηρετήσει. Ήθελα να σας ρωτήσω, ταμείο ανεργίας πήρατε ποτέ?
0: Όχι.
1: Όταν, ωραία, δεν χρειάστηκε.
0: Με το που τέλειωσα, άνοιξα λογιστικό γραφείο, ξεκίνησα τη βιοπάλη, μετά με κοιτάξει, έγινε αφοριακός, δεν χρειάστηκε.
1: Ξέρω. Αυτό που διατύπωσε ο κυβερνητικός πρόσωπος που είπε σαν προσωπική θέση, επισημαίνω και την επιφύλαξη μου, ότι νομίζω ο κυβερνητικός πρόσωπος δεν πρέπει να έχει προσωπική θέση. Η δική σας σκέψη, ποια είναι η Ταμείο Ανεργίας για το δίμηνο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να κουβεντιάσουμε γενικά για τα επιδόματα.
1: Να ανοίξει δηλαδή το θέμα των επιδομάτων. Αυτό λέτε.
0: Πρέπει να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Γιατί υπάρχει η περιφερειακή ενότητα, δεν θέλω να πω, που είναι δηλωμένη στη ΒΥΠΑ και παίρνουν επίδομα γύρω στις 3.000 άνθρωποι. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν ζητήσεις για θέσεις εργασίας που είναι διπλάσιες από αυτούς που είναι άνεργοι. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε. Έτσι, να τα εξετάσουμε με προσοχή και να δίνουν τα επιδόματα εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκη, εκεί που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη για δουλειά και δεν μπορούν. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, σε σχέση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, νομίζω ξεκαθάρισε ότι είχε προσωπική, ήταν προσωπική.
1: Μπορεί πρόσωπο. Να έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσωπική θέση.
0: Το ερώτημα είναι αυτό που βάζετε εσείς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να έχει προσωπική άποψη ή πρέπει να μιλάει πάντοτε και να εκφράζει
1: την. Εσείς τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
0: Κυβερνητική. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχει κυβερνητική και προσωπική άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχουμε κάνει, δηλαδή το ότι έχουμε πάει

0: από τη δικτατορία έτσι, την χουντική. Τώρα στο ότι έχουμε ένα σύστημα όπου πρέπει να λες πάντοτε αυτά που λέει το κόμμα, αυτά που λέει η κυβέρνηση και δεν δικαιούσε να εκφράζεις έτσι και την προσωπική σου άποψη, δεν είναι πολύ καλό. Θεωρώ ότι ο κάθε βουλευτής, το κάθε πολιτικό πρόσωπο πρέπει να έχει την προσωπική του άποψη, που δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί απόλυτα με την άποψη του κόμματός του, αλλά νομίζω ότι στη δημοκρατία επιβάλλεται να εκφράσει την άποψή του και να προβληματίσει αν θέλει τους πολίτες, αλλά και το πολιτικό σύστημα, μήπως πρέπει να γίνουν κάπου κάποιες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Να το πω έτσι πολύ κομψά. Καλό τρέξιμο, κύριε Υπουργέ. Να είστε γερός.
0: Καλά, κύριε. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αχ, τέλει. Ακούσατε τον Θόδωρο Καράγλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι υπόθηκε στη συζήτηση και εμείς προχωράμε. Εμείς δεν έχουμε εκπροσώπους, θα τα λέμε έτσι όπως τα λέμε και εσείς κρίνετε και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για τα σχόλια, για τις επισημάνσεις, κάποια πράγματα διορθώνουμε. Αυτό που δεν ξεχνάμε συνέχεια είναι ότι έχουμε ένα αφεντικό, είπαμε, ένα είναι το αφεντικό, ο Μπος, έτσι, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Αυτό να ακούμε τώρα.

0: Σύντομα, σύντομα θα τα πούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο πρόεδρος της Παντελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, ο Θανάσης Οδευλιώτης. Γιατρέ, καλησπέρα από τον Blender των FM 100. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία για την παγκόσμια πρωτιά που τη διαβάζω με το πρόγραμμα πρόληψης στην Κρήτη.
1: Το είδα.
0: Το ανέβασε Βόρεια. Δεν χρειάζεται να πω. Στη Βόρεια είμαστε, αλλά τη Βόρεια διαβάζουμε.
1: Και
0: όλοι.
1: Ένα ευχαριστώ στην ασθενή που έχω τώρα στην οδοντιατρική έδρα και μας περιμένει, εντάξει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και από μένα τα λέω γρήγορα. Ζήτησα να μιλήσω μαζί σας, γιατί ουσιαστικά μπαίνει ένα νέο πλαίσιο σε μια νέα καμπάνια που κάνει η Πανελληνία Ομοσπονδία σας για την πρόληψη, για αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Ο άλλος πηγαίνει απέναντι να σφραγίσει τα δόντια του, πάει παρακάτω να κάνει μια, να το πω έτσι, επέμβαση. Και όλα αυτά μάλλον συγκλίνουν σε κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της έκθεσης πώς θα επανέλθει το Dentist Past. Καλά σημείωσα.
1: Dentist Past.
0: Έτσι. Ναι. Το οποίο είναι ενδιαφέρον, έτσι, και αφορά πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ειδικά τα παιδιά, για την πρόληψη. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη και μετά θα προχωρήσω σε δύο ερωτήσεις που έχω κρατήσει για εσάς.
1: Για να είμαι σοβαροί, κανονικά πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ώρα να τα πούμε όλα αυτά.
0: Να έρθετε από εδώ από το στούντιο να τα πούμε. Να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Είμαστε φιλόξενοι.
1: Πραγματικά με μεγάλη μου χαρά. Κοιτάξτε τώρα, σχετικά με, θα πάμε ένα-ένα, σχετικά με την καμπάνια. Γενικά, εμείς είμαστε σαν θεσμός και εγώ προσωπικά ευαισθητοποιημένοι και προβληματισμένοι σε ό,τι αφορά την δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη. Αλλά κοιτάμε πάντα και το δικό μας το συνάφι, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι τα δικά μας τα αιτήματα και οι δράσεις μας δεν έχουν συντεχνιακό χαρακτήρα. Και αν έχει πέρασει κάτι τέτοιο προς τα έξω, θέλω να το αλλάξω αυτή τη γνώμη. Οπότε, όταν κάνουμε αυτή την καμπάνια για τους ασθενείς, αφορά την άποψη, την γνώμη, να ξέρουν τι είναι η στοματική υγεία. Η στοματική υγεία δεν είναι μόνο αισθητική. Και ότι η στοματική υγεία συνάδει απόλυτα, είναι ένα με τη γενική υγεία. Νομίζω ότι πολλοί ασθενείς δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι. Σε αυτό ίσως έχουμε και εμείς ευθύνη, οπότε είπαμε να κάνουμε μια καμπάνια για να τους προστατεύουμε. Ωραία. Από κάποιες παραπλανητικές διαφημίσεις και συγχρόνως.
0: Οι παραπλανητικές τρέχουν κυρίως στο διαδίκτυο, κύριε Πρόεδρε.
1: Συνήθως ναι.
0: Και πώς τα ελέγχετε αυτά?
1: Είναι ότι όσο περνά, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε. Για να σου πω και στην ακρίβεια, έχουμε ζητήσει και ένα ΕΣΠΑ που θα κάνουμε μια ψηφιακή διαχείριση και διασύνδεση συλλόγων με ομοσπονδίας και εκεί μέσω AI να έχουμε κάποια νέα ψηφιακά εργαλεία για να βλέπουμε κάποιες χτυπητές διαφημίσεις οι οποίες θα χτυπάνε καμπανάκι, κόκκινο καμπανάκι σε αυτόν που την κάνει αλλά και στην ομοσπονδία, στο προσωπικό μας.
0: Τώρα επειδή με όλα αυτά που ακούστηκαν,
1: με νοιάζει ο κόσμος να ενημερώνεται, διότι βλέπει διαφημίσεις που τυπώσκονται το γρήγορο, το τέλειο και το φτηνό. Δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι. Ή όλα αυτά να είναι πακέτο μιας ταξιδιωτικής, ας πούμε, ενός ταξιδιού, να είναι και αυτό πακέτο σε μία από τις γείτονες χώρες που είναι πολύ οικονομικές και στις διακοπές και στην περίθαλψη άλλου ιδιωτικού επίπεδου.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να σας μεταφέρω κάτι που μου είπαν με το που μπήκα σήμερα στο ραδιόφωνο. Λέω, θα έχω και τον πρόεδρο του Θανάση τον Δευλιώτη. Λέω, νομίζω ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λέει, ρώτησε τον αν θέλεις. Γιατί δεν δικαιολογούν τα ταμεία οδοντιατρικές δαπάνες?
1: Γιατί δυστυχώς με πονάει αυτό.
0: Πονάει.
1: Γιατί ήταν το στοίχημά μου όταν ανέλαβα, και ξέρετε πότε ανέλαβα, στη Θεσσαλονίκη, έγινα πρόεδρος το 2008 και είχα πει μέσα μου, αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να μην υπάρχει κάποια έστω αποζημίωση στον ασθενή από τα ασφαλιστικά συστήματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερούμε, ότι είναι ακριβή οδοντιατρική περίθαλψη και πιστεύω ότι το κράτος, τέλος πάντων ο υπουργός, δεν ξέρει από πού να το πρωτοξεκινήσει. Γι' αυτό και είχαμε.
0: Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό. Έτσι. Ζητάμε την πρόληψη, ζητάμε να μην φεύγουν, να μην κάνουν. Αλλά τελικά μπαίνει και ένα τείχος ό,τι αφορά την αποζημίωση των ασφαλισμένων, που όλα είναι ακριβά, κύριε Πρόεδρε.
1: Το ιδέατε. Φυσικά και οδοντιατρική.
0: Φαντάζομαι θα ζητήσετε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας να το ξαναεξετάσετε.
1: Έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Πιστεύω ότι τώρα έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή η πρόταση που κάνει για τον Dentist Pass.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Εννοείται στα ξαφνικά, μετά από 40 χρόνια που δεν καλύπτει οδοντιατρική, δεν μπορείς να κάνεις όλο τον κόσμο καλά. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν τα χρήματα από το κράτος. Αλλά τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσό, αν δίνεται στην πρόληψη, να πούμε τα παιδάκια που είναι τώρα από 6. Να υπάρχει μια πρόληψη πληρωμένη και υποχρεωτική επίσκεψη συγχρόνως, θα δεις σε 15 χρόνια
0: Αυτό θα λειτουργήσει προσθετικά, λέτε. Ναι.
1: Που θα είναι πολύ καλύτερα. Έτσι. Άρα τουλάχιστον να έχει μια στρατηγική στόχευση ό,τι γίνει.
0: Μάλιστα. Το κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι. Ξεκινήσει, θα το πω και αυτό και κλείνω.
0: Και κλείνω.
1: Είχε ξεκινήσει το 2023 και καταργήθηκε.
0: Ναι.
1: Εκεί χάθηκαν 22 εκατομμύρια. Χάθηκαν. Δεν έχει νόημα να είναι on-off αυτό. Δεν είναι προεκλογική εξαγγελία. Τι κάνω μια.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό ξέρετε πώς το λένε στο χωριό μου εδώ πιο κοντά στην Νέα Παραλία, να το πω έτσι πολύ απλά. Μισές δουλειές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Μισές δουλειές.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ την κατανόηση της ασθενού σας και την κατανόηση τη δική σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
1: Ευχαριστώ πολύ τη διάθεσή σας.
0: Πάντα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ακούσατε τον Αθανάσιο Δευλιώτη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, τα συμπεράσματα δικά σας για το ποιος κάνει το σφραγισμάτιο εδώ, ποιος πάει έξω, γιατί πληρώνεται, γιατί δεν κάνει. Να επικροτήσουμε φυσικά την καμπάνια που ξεκινάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία σε ό,τι αφορά την πρόληψη για τα δόντια.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια. Να με σκορνάτε που λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα πρωτίστως στον φίλο μου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. 30 χρόνια συνεργαζόμαστε. Ο συνάδελφος, ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της TV100 και του FM100, είναι μαζί μας ο Γιώργος Οβένης. Γιώργο, καλησπέρα από το Blender.
1: Καλησπέρα, Λάζαρε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του FM100.
0: Γιώργο, σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει ένα παρονομαστή στα αθλητικά που λέγεται UEFA. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ναι, είναι γιορταστική, θα λέγαμε, ημέρα σήμερα για την πόλη, για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Για που η ΕΠΟ συμπληρώνει έναν αιώνα από την ίδρυσή της.
0: Χρόνια της πολλά να πούμε. Χρόνια της πολλά.
1: Ναι. Και η Θεσσαλονίκη λοιπόν φιλοξενεί τις εκδηλώσεις για αυτή τη μεγάλη επέτειο με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αθλήματος να βρίσκονται στο επίκεντρο. Θα λέγαμε, Λάζαρε, ότι η μέρα θα έχει έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, αφού από χθες είναι η εκτελεστική επιτροπή της UEFA στην πόλη.
0: Ναι.
1: Θα συνεδριάσει τιμητικά για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι το 1954, όταν δημιουργήθηκε η UEFA, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις ομοσπονδίες που συμμετείχαν στην ίδρυσή της, αποτελώντας ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Οικογένειας. Το πρόγραμμα τώρα της σημερινής ημερομηνίας, και καλό θα είναι για όσους θέλουν, αξίζει το κόπο να πάνε μια γόλια πλατεία στο τέλος, περιλαμβάνει το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools. Δηλαδή το ποδόσφαιρο στη σχολεία. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει τη σημασία της επαφής των παιδιών με το ποδόσφαιρο και της γνωριμίας με το άθλημα από μικρές ηλικίες, τόσο για τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Και αυτό θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει, πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Αριστοτέλους, έτσι.
1: Και το απόγευμα, οπότε νομίζω θα πάει πολλοί κόσμος. Να πούμε ότι πέρα από την παρουσία του Τσέντερ, του Προέδρου της UEFA και του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάγκε Γκάτσι, είναι και παλιές δόξες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο Καρεμπέ, είναι ο Θοδωρής Αγοράκης, φυσικά η πνευματική μορφή του γύρου του 2004, και άλλοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για όσους περιθώσουν στο Αριστοτέλους να παρακολουθήσουν ωραίο θέαμα.
0: Άρα περισσότερο. Ναι, ναι.
1: Με την κεντρική γιορτή που θα γίνει το βράδυ σε γνωστό μαγαζί κοντά στη παραλία, στην οποία θα δώσουν το παρόν άνθρωποι του UEFA αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Θες πάντως να τονίσω αυτό, Λάζαρε. Ο Ιβάν Σαββίδης, που στο δίπλο, που ουσιαστικά ήταν ο οικοδεσπότης για το δίπλο που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ΕΠΟ, βρέθηκε ένα στο παρόν και συνομίλησε με τους ανθρώπους και της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι η TV100 θα είναι εκεί, θα το καλύψει, οπότε θα δουν και στα δελτία ειδήσεων τις εκπομπές. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μύρισε UEFA, έτσι, η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ακούσαμε και τον Γιώργο Βέννη, τον προστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ του αθλητικού τμήματος στη TV100 και το FM100. Σημαντικά όλα αυτά. Προχωράμε. Αλλά από για πολύ λίγο. Μόνο το είχαμε σε μεγάλο αστερίσκο από νωρίς, να το προσθέσω τώρα. Σας είπαμε πως αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης σήμερα στις 12:05 κάπου εκεί. Και στις 4 σήμερα το απόγευμα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καμάρα από φοιτητικούς συλλόγους εδώ της Θεσσαλονίκης. Οπότε θα ενημερώνεστε, μείνετε συντονισμένοι στον FM100 και την TV100.

Και επειδή συζητάμε για αυτή τη λίστα Δημουσχή, την Περιβόητη με τον Τέλη τον Αναστασιάδη, εδώ μιλάμε για μια άλλη βερσιόν, το Metallica, το αποκαλύπτηκα έτσι, το Unforgiven ή Forgiven. Σχέτο, αν. Unforgiven, οκ. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη τώρα στην συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα Δημαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός συνόρων. Ότι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης φυσικά. Και μετά κάπου τον πέτυχα εδώ στην πόλη που γύριζε ο Πόλης, για να φέρει ο Πόλης ο Μαυρόπουλος πολύ πολύ μουσική εδώ στο στούντιο του FM100. Να ευχαριστήσω τον Τέλη Αναστασιάδη για την υποστήριξη στον ήχο. Του εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα του FM100 και στο Blender και σας εύχεται καλή συνέχεια, να είστε γεροί όλες και όλοι. Και μην ξεχνάτε, στις 23 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε, μην αγχώνεστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας στο κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε λίγη ώρα, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε και απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους, υιοθετώντας πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία με Βενιζέλου και Εγνατία με Αγία Σοφίας, 60 θέσεις σε κάθε σημείο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Bandamp, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό έλεγχό τους οι ανησύτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Επόμενη ενημέρωση στις 2 με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τη Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πολύ λίγο κοντά σας, ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, μπλα, μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι της Τρίτης. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη. Πολύς Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μου, Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους. Με αυτό το κομμάτι με έχεις κάνει.
0: Με αυτό το συγκεκριμένο, τι
1: με
0: σου
1: αυτό
0: κάνει
1: το συγκεκριμένο. Το έχω πάθει κόλλημα εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Το ακούω κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία φορά.
0: Τουλάχιστον μία. Αφού σου άρεσε, έπρεπε να το ακούσεις 4-5 τη μέρα.
1: Το ελάχιστο λέω μία. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3.
0: Κρίνεται σήμερα μία διαφορετική μέρα. Και μετά την επιστροφή μας και με όλα αυτά που βιώσαμε και χθες επανερχόμαστε στις... πώς τις είπαμε?
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Μπράβο Γιώργο. Τώρα να σας πω πως... Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε το κάτι της για εσάς. Έτσι να μπούμε πολύ δυναμικά και όχι μόνο, ναι, και τις άλλες μέρες, αλλά Πέμπτη Παρασκευή θα σας δώσουμε πολλά τραπέζια για το θέατρο Βεργίνα του Hyatt Regency, το οποίο φέτος γιορτάζει κατά 30 χρόνια και Παρασκευή Σάββατο έχει μια εκπληκτική παράσταση με Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγαλα και Μανώλη Φάμελο. Νομίζω πως είναι από τις παραστάσεις που δεν χάνονται. Και Παρασκευή θα σας δώσουμε για το Σάββατο και Πέμπτη για Παρασκευή.
1: Τι άλλο να κάνεις.
0: Μπερδεύτηκες, ανάποδα επανάποδα. Μην περιμένετε μόνο για ρουβά, γιατί με το ρουβά που ανακοινώθηκε ότι θα είναι για τα 30 χρόνια για Σάββατο 26, έγινε σε μία μέρα sold out.
1: Σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα.

0: Καλά μου λέει ο Γιώργος, όλοι 30 χρόνια μπλέξαμε με τα 30 χρόνια. Και ο Ρέμος έτυχε. Και εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πάνω κάτω όλοι μαζί ξεκίνησαν δηλαδή.
0: Πάνω μαζί, πάνω κάτω. Και ο Μαζονάκης θα τα κρύβει και δεν πρόλαβε.
1: 33.
0: 33 θα έκανε ο Μαζονάκης.

0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, διάβαζα για όλο αυτό που σχολιάζαμε και χθες και ξένησε όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, πάρα πολύ κόσμο τέλος πάντων και πάση περιπτώσει. Που κατά τη διάρκεια της Λαγκής Αγρυπνίας και όχι μόνο, και κατά τη διάρκεια που μεταφερόταν ισορρός κλπ. Όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος των παρευρισκομένων ήταν με ένα κινητό στα χέρια και αποθανάτιζε τη στιγμή.
1: Και όχι
0: απίστευτο,
1: μόνο.
0: Δηλαδή είναι κάτι αδιανόητο. Ακόμα το σκέφτομαι και εγώ και πολλοί σε άλλους κόσμος και προσπαθούμε να το χωρέσουμε στο μυαλό μας. Και διάβαζα κάτι, γιατί βρισκόμαστε εκεί, λέει, όταν πρόκειται να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο και αισθανόμαστε την ανάγκη να σηκώσουμε το κινητό και να τραβήξουμε βίντεο. Έγινε, προσπαθούν να το εξηγήσουν. Τι να εξηγήσουν, είναι ένα φαινόμενο ανεξήγητο. Διάβαζα και τους λόγους και αυτά. Να σας πω κάτι. Εγώ τι πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι κυρίως έχουμε χάσει το μυαλό μας με τα κινητά. Και συνάμα την ανθρωπιά μας και πλέον όλα τα κάνουμε για να δείξουμε ότι ήμασταν και εμείς εκεί. Και για τα likes βεβαίως. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη ασέβεια και μεγάλη αγένεια και απρέπεια.
1: Και δεν ξέρω αν είδες τι έγινε και στα κοιμητήρια. Που έχει γίνει μεγάλος ντόρος.
0: Άλλο ίδιο, αυτό με τα κοιμητήρια.
1: Αυτό ήτανε, δεν έχω λόγια.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Πήγανε, πατούσανε πάνω σε άλλους τάφους και έσπασαν τα μάρμαρα. Βούλιαξαν και πέσανε μέσα στα χώματα. Πού φτάσαμε.

0: Ο Γιώργος τώρα μου δίνει ξανά το βίντεο, γιατί το είδα πολύ περαστικά και το
1: μεγέθυνε.
0: Και πραγματικά το βλέπω και εκπλήσωμαι. Είναι όντως εξοργιστικό. Δηλαδή από όλους αυτούς που πήγαν εκεί στα μνήματα και ανεβήκαν πάνω στους άλλους του τάβους και έπεσαν, υποχώρησαν τα χώματα και πέσαν μέσα. Είναι όντως εξοργιστικό. Και θα το ξαναπώ. Έχουμε χάσει τα μυαλά μας με την τεχνολογία, με τα κινητά. Και πού είστε ακόμα? Τώρα αυτό που γίνεται με το AI, θα τα μιλήσουμε και για το AI. Είναι καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Καλησπέρα στην Πάτρα. Γεια σου, γεια σου Δημήτρη μου. Ωραίος μου γράφει ο Σάκης, γιατί είπαμε για τον Σάκη που έρχεται. Μου γράφει ο Δημήτρης, τον είδα, λέει στα λουτρά, πώς άρχιτε πιέτε ακόμα, αλλά όχι τόσο όσο καλά δεν χτυπιέτε. Δεν μπορεί να χτυπιέτε όπως τη πιόταν πριν 20-30 χρόνια.
1: Στα πόζα στο φεστιβάλ, εγώ
0: νομίζω
1: τον είδε να κάνει μπάκιο.
0: Εσείς οι πενιντάριδες, εμείς οι πιο μικροί, δεν τους προλάβαμε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν τους προλάβαμε στο ξεκίνημα. Να τόσο Hathaway, ο οποίος ήταν η έκπληξη. Δεν ξέρω τι θα έρθει στην,
1: Δεν έπρεπε να μου το πεις εγώ. Δεν έπρεπε να μου το πεις. Τώρα στρα... που δεν πήγα να το...
0: Δεν πήγες να το δεις.
1: Από κοντά να το δω. Δεν το είπε αυτό. Αποκλείεται με το είπε.
0: Σε όλο αυτό το εκπληκτικό που είδαμε από τον Αντώνη Ρέμο. Καλησπέρα και στην Έλενα τη δικιά μας. Το κορίτσι μας εδώ τη TV100.

0: κι άλλη ρουβίτσα μου έγκυψε. Η Νανσούλα μας από κάτω. Δηλαδή, ρε, το δικό μας το κορίτσι εδώ. Το οποίο με μπερδεύει. Δηλαδή, εκεί που είναι με τους Metallica και τους Iron Maiden και τους Σκληροπυρνικούς, μου λέει Σάκη, φωνά Σάκη.
1: Ο Σάκης είναι international.
0: International,
1: είναι, είναι international.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω εδώ. Την ρουβίτσα.

0: Γιώργο, πολύ κρύο δεν έχουμε εδώ. Δεν πρέπει να το δούμε. Έπεσε η θερμοκρασία. Με έχετε παγώσει εδώ.
1: Εγώ το πρωί ξύπνησα.
0: Είμαστε και ευαισθητούλιδες. Άσε το πρωί. Δώσε τώρα μιλάμε. Και τώρα καλύτερα είναι, αλλά.
1: Τώρα καλά είναι.
0: Πώς έχει γίνει, παιδί μου. Με έχουν ξεπαγιάσει εδώ πέρα.
1: Να σου φέρω ένα πανοφόρι, έχω.
0: Όχι, ακόμα όχι.
1: Ακόμα όχι.

0: τα μηνύματά σας πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Από τι ζήσαμε τότε. Το καιρό εκείνο που φέραμε το Hadaway. Πόσο κόσμο είχε στο Μπουντρούμ. Στο Μπουντρούμ ήταν τότε το θρηλυκό Μπουντρούμ. Έτσι λέγονταν Μπουντρούμ.
1: Αυτά τα ονόματα που βρίσκαν τότε. Πολύ μου αρέσουν.
0: Και στο ξαναλέω, Γιωργάκη, να μαθαίνεις ιστορία. Το Μπουντρούμ είναι εκεί που είναι όλο το Απολώνια πολιτεία. Όλος εκείνος ο χώρος, εκεί ήταν το Μπουντρούμ.
1: Όλο εκείνο.
0: Όλο εκείνο. Όλο εκείνο. Όχι, ήταν το κλαμπ και είχε και τις καλοκαίρινες χάντρες. Και πέρασαν πάρα πολλά ονόματα. Ένα καλοκαίρι τότε εκεί είχε περάσει και η Άννα η Βύση. Χαμός είχε γίνει. Βέβαια, βέβαια. Πάμε και εστιατόριο. Ήταν ένας φοβερός χώρος του ομίλου του συγχωρεμένου του Ραπτάκη. Ήταν πρωτοπόρο σε όλα, να θυμόμαστε.

έτσι να ξανακυρίσω στα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί πραγματικά διάβασα αυτά που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου και συναχωρέθηκα τόσο μα τόσο πολύ, δηλαδή με αυτό το επιτιμητικό και πολύ άστοχο σχόλιο που έκανε την ημέρα της κηδείας του. Που υποστήριξε ότι δεν ήξερε ούτε το Μαζονάκη ούτε τα τραγούδια του και σχολιάζει πως το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι, λέει, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Να σου πω κάτι. Από κάτι τέτοιες γλώσσες καταλαβαίνω ότι μεγαλώνει ο άνθρωπος ξαφνικά και χάνει τα λογικά του. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι κάτι που δεν το περίμενα και πραγματικά αυτό που επικράτησε και το τι σχόλια, γιατί μπήκα να διαβάσω μετά και τα σχόλια, δεν περιγράφονται στην κυριολεξία. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της στο προφίλ της και όχι μόνον και δημοσίως όλοι αυτοί που εκφράζονται για αυτή την αστοχία, για αυτό το ατόπιμα, το μέγα ατόπιμα της Αφροδίτης Μάνου. Αντί να καθίσει και να σκεφτεί το λαϊκό έρισμα ενός ανθρώπου, ενός τεράστιου καλλιτέχνη. Για κάποιο λόγο αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ και από όλους, έτσι, και αυτούς που λέμε τους πιο ποιοτικούς, τους πιο ψαγμένους, μέχρι τους πιο λαϊκούς, τους πάντες. Απίστευτο και όμως ελληνικό.

0: Στα Λουτρά, πώς αναφερθήκαμε, Γιώργο, εκτός από το Ρουβά, είχε φέτος αρκετά ονόματα.
1: Είχε
0: αρκετά ονόματα και πρέπει να έχει γενικά πάρα πολύ κόσμο. Και διάβαζα σήμερα το πρωί ένα ρεπορτάζ για τα Ιαματικά Λουτρά. Γενικώς και για τα Λουτρά Πόζαρ και για την ιστορική Δίψο και την Ικαρία. Και γενικώς για τα Ιαματικά Λουτρά της Ελλάδας προσφέρονται για μικρές ή πολυήμερες αποδράσεις και συνδυάζουν τη φήμη, τη φύση και την αναζωογόνηση. Και ήταν ένα ρεπορτάζ πολύ ενθαρρυντικό και πολύ υποστηρικτικό για να πάμε. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, δηλαδή με όλα αυτά που ακούμε τριγύρω μας, με τόση ακρίβεια με τη βενζίνη, 2,20, τα εισιτήρια στα υψηλότερά τους, την ενέργεια, ακούμε ότι έχουν ξεφύγει σε τρελά επίπεδα και δεν ξέρουμε ο κόσμος τι θα κάνει και πώς θα τα βγάλει το χειμώνα πέρα. Όχι, πείτε μου εσείς πώς θα μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτές όλες τις ομορφιές της χώρας μας. Πώς. Α, ορίστε, ο Γιώργος, είναι ενίας απέναντι.
1: Εγώ
0: πώς
1: σήμερα πήγα, έβαλα βενζίνη, έχω να σου πω και τρόμαξα.
0: Τρόμαξε. Α, σήμερα τρόμαξε εσύ.
1: Σήμερα έβαλα, πότε αν τρόμαξε.
0: Πόσο έβαλες, 2,20, 2,18.
1: 2,18.
0: 2,18. Για να βάλετε, αν είναι κανένας μερακλής που θέλει να βάλει κατοστάρα, έτσι, για να την απολαύσει, 2,40, 2,45.
1: Κατοστάρα πλέον σε σφινοπότηρα νομίζω μόνο τη δίνει.
0: Σε σφινοπότηρα, ακριβώς.

0: Γεια σας. Κάποιος τώρα θέλει κάτι να μας πει, Γιώργο, εδώ. Αλλά είναι αυτή η γραμμή που επικοινωνεί με το υπερπέραν. Για την οποία τελικά, να σου πω κάτι, δεν βρήκαμε λύση. Είναι μόνο με το υπερπέραν. Μηνύματα στο Πόλις Μαυρόπουλος, να το ξαναπώ στα λατινικά. Messenger και Instagram. Γεια σας, μας ακούτε. Όχι, τώρα έπεσε. Αν θέλετε οτιδήποτε, ναι, πάρτε. Αν έχει τα κέφια το τηλεφωνικό, 2310-285-106. Ή αν είναι τόσο επίγον και θέλετε να μας πείτε κάτι και μπορεί να μπιάσετε εδώ, είναι και το 261-100 που είναι η Νανσούλα μας εκεί, το κορίτσι μας. Ναι, μας ακούτε.
1: Είναι καλή.
0: Α, να το κορίτσι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Όλοι.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, όλοι να έχουμε μια καλή σεζόν.
1: Πρέπει να σεβαστεί τον άνθρωπο και αν δεν ήταν ο παδός της.
0: Α, για την Αφροδίτη του, Μάνου.
1: Του Μάνου, του το Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σεβαστεί τον άνθρωπο. Ένα νεκρό άνθρωπο.
0: Τι να κάνουμε. Μάλλον είπα, καμία φορά μεγαλώνει άνθρωπος και χάνει τα λογικά του. Γιατί μόνο αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω και να το εξηγήσω με κάποιο άλλο τρόπο αυτή την απίστευτη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Πολύ μου.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Με το κινητό που λες, έχουμε χάσει και τη μνήμα μας εν μέρη. Γιατί ενώ θυμόμαστε 50 τηλέφωνα, τώρα πατάμε το κουμπί και βγαίνει αυτομάτως.
0: Παλιά ήταν διαφορετικά, γιατί κάναμε και ένα τεστ και γι' αυτό δεν ξέραμε ούτε την άνοια ούτε τίποτα. Τώρα, τώρα επειδή τα έχουμε όλα κατευθείαν και τα μας βγαίνουν εδώ, δεν τσεκάρουμε τον εγκέφαλό μας και το βάζουμε σε τέτοιες διαδικασίες και βλέπετε τι παθαίνουμε. Έτσι, ναι, έτσι.
1: Να σου πω, εδώ η μικρή πώς βγήκε. Η μικρή πώς ονομάστηκε.
0: Περίμενε, όχι, Κυριακή Τσαμπίκα είναι, η βάφτιση δεν είναι ακόμα. Τώρα πήγαμε για το γάμο, μετά θα έρθει και η βάφτιση.
1: Κυρία μου, ναι. Έλα με το καλό, με
0: να
1: το
0: είσαι
1: καλό.
0: Καλά, να είσαι καλά.
1: Εύχομαι ευτυχισμένη και χαρούμενη. Καλό τύχη και
0: να είσαι
1: ό,τι
0: καλά.
1: Καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Με κατάλαβες ποιο είμαι.
0: Βέβαια, βρε, βέβαια, βρε. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν. Από τις παλιές ακροάτριες μας, από το πρωινό, ναι, ακόμα και λοιπά.
1: Ναι, ναι. Από το... πόσα χρόνια.
0: Μπόλικα, μπόλικα.
1: 7-8.
0: Μπόλικα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Καλή σεζόν.
0: Επίσης, τα καλύτερα σε όλους.

0: σε όλα τα site, Γιώργο, τι διαβάζα για το δημογραφικό καμπανάκι που χτυπάει εδώ και 2 δεκαετίες και με την υπογεννητικότητα που έχουμε με τη μείωση των γεννήσεων κατά τα 44%. Είναι νούμερο πραγματικά όμως που
1: τρομακτικό, τρομάζει.
0: Ενώ και η μέση ηλικία απόκτησης των παιδιών συνεχίζει και αυτή να αυξάνεται απρόσωπτα, δηλαδή από τα 30,2 έτη που ήταν το 2008, τα 32,2 το 2025 και ανεβαίνουν και εκεί τα όρια σε λίγο, στα 40 θα πω. Δυσκολεύουν τα πράγματα, δυσκολεύουν.

0: Σας έλεγα προηγουμένως για τα AI και τα ChatGPT και αυτά που έχουν μπει στη ζωή μας και έχουν μπει στη ζωή μας ανησυχητικά. Αυτή είναι η ιστορία. Και διαβάζω τώρα για ένα προσχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει δημιουργήσει και το παρουσίασε η Microsoft. Είναι ένα γεγονός που υποδηλώνει την αυξηνόμενη ανησυχία και του κλάδου ότι οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν υπό έλεγχο, διαβάζω εδώ, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το έγγραφο που το επεξεργαζόντουσαν περίπου ένα εξάμηνο προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft δεν θα πρέπει ποτέ να αντιστέκεται στην ανθρώπινη διόρθωση ή στον τερματισμό της λειτουργίας της. Και δεν ξέρουμε πού πάμε πραγματικά όλα αυτά ή να μας τρομάζουν.
1: Δεν ξέρω αν είδες τώρα που λέμε για AI και την παρέτηση του CEO της μιας άλλης εταιρείας, Anthropic, που παρετήθηκε γιατί λέει ότι φτάσαμε στο σημείο 0 όπου πλέον τα AI bots δεν χρειάζονται εντολές για να εξελιχθούν, εξελίσσονται από μόνα τους.
0: Φτάσαμε εδώ να συζητάμε για αυτά και να μην ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Απίστευτο.
1: Συγκεκριμένα, είπε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε την πορεία προς τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άρα λοιπόν κάτι γίνεται. Όταν βγαίνει επισήμως και η Microsoft και κάνει αυτή την ανακοίνωση, κάτι γίνεται. Κάποιο θέμα υπάρχει και κάπου σε όλο αυτό πρέπει να μπει, νομίζω, λέω εγώ, ένα φρένο.
1: Τώρα,
0: Τώρα.
1: Είναι νωρίς.
0: Ήδη ξεπέρασαμε τη 1:30, 1:33. Πάμε στο πακετάκι μας, είναι μικρούλι σαν εμάς μικρούλικο και ερχόμαστε σε λίγο. Γιατί και γελάς, πες.
1: Όχι, δεν γελάω.
0: Α, μικρούλιδες δεν είμαστε. Και με επιρρεμόνιδες και λοιπά και λοιπά.
2: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Δυναμώστε και απολαύστε. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Μεσημέρι στην πόλη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Με πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο μετά το Καλοχώρι και στα δύο ρεύματα. Δεν έγινε τίποτα εκεί. Γιώργο, για ενημερώσου μετά από τη Σοφία να δούμε τι έχει γίνει κάτι, γιατί δεν ενημερώθηκα σήμερα και σήμερα ήταν δύσκολη μέρα. Πάντως να πούμε πως και η περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά έχει σήμερα αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι πάνω στον κόμβο του Επταπυργίου. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει σήμερα πολλή κίνηση από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο.

0: Φοβερό.
1: Σκορώμους.
0: Το λέω εγώ, το λέω. Ευλογούμε και τα γένια μας.
1: Εγώ τώρα είχα στο μυαλό μου κάτι άλλο, άσχετο τελείως, αλλά είναι άσχετο σχετικό με την εκπομπή. Έχουμε 17 του μήνα, έρχεται ο Άρτζι.
0: Πού έρχεται ο Άρτζι?
1: Εδώ.
0: Πού?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο του. Είναι ο Άρτζι, τώρα εσύ που δεν το ξέρετε, γιατί τελευταία μπήκε για αυτή τη ζωή μας.
1: Ναι, ναι,
0: είναι πολύ αξιόλογος DJ και παραγωγός, γιατί έκανε και πάρα πολύ ωραία remix σε αρκετούς καλλιτέχνες.
1: Χρόνια τώρα κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
0: Ναι, στο εξωτερικό και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Πού έρχεται? Ναι, ναι.
1: Του φέρνουν τα Reworks τώρα που είναι 16 με 20, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αφού μαζεύουν το Reworks Festival, πάντα παραδοσιακά μαζεύει πάρα πολύ.

0: Χαίρομαι που στέλνει ο Δημήτρης έτσι κομμάτια. Μόνο εσύ που λες τα κομμάτια. Θα το ακούσω μετά, Δημήτρη μου. Και αύριο θα μεταδώσω αυτό για σένα. Αλλά σιγά σιγά και το σκηνικό του καιρού. Έλεπα. Ράντς που έγινε ο μετεωρολόγος ο Κλέρος Μαρουσάκης και προειδοποιεί για αυξημένες βροχοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, τι να κάνουμε, πάντως, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Δεν ξέρω για σένα, αλλά έχω γίνει μπαλκονάτος πλέον.
0: Δηλαδή?
1: Τώρα που έχει δροσίσει λίγο, ναι. Να κάθομαι στο μπαλκόνι μου, πίνω το καφενάκι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φέτος ούτε μία φορά αναφερθήκαμε. Καλά, δεν ήμουν και εδώ για να αναφερθώ στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δεν ακούστηκε όμως και τίποτα. Δηλαδή, φέτος φαντάζομαι ότι ήταν ίσως από τις χειρότερες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τις εκδηλώσεις και όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Υπήρχαν πολλές προσδοκίες για την Ιαπωνία, για την τιμόμενη χώρα, και όλοι έβγαιναν από το περίπτερο κάπως δυσαρεστημένοι, να το πω έτσι.
0: Ο ύμνος. Και όμως και να το κάνουμε, η χρονιά του Θοδωρή φέρει, έτσι. Απολαύστε το αλλιώς.

με όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Τα ψηλά πέρασαν για οριζόντια μισθολογική αύξηση 80 ευρώ το μήνα σε δύο δόσεις και έξτρα δώρο Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έως τον Ιανουάριο του 2028. Πρώτη αύξηση τον Απρίλιο του 2027 και η δεύτερη μία πρώτη του 2028. Ενώ παράλληλα τον Δεκέμβριο του 2027 θα δοθεί και το επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ. Μεικτά όμως, έτσι. Πού θα τα πρωτοδώσουν, δεν ξέρω. Τι θα τα κάνω.

0: για την κίνηση είπαμε, και μιας και μιλήσαμε για την κίνηση και έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στην περιφερειακή και στην Καραμαλή, οδεύοντας προς το κέντρο από τη Βούλγαρη μέχρι την Πότσαρη. Την ώρα έχουμε πολλή κίνηση επίσης από το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου και της Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Καλαμαριά, προς το κέντρο και πάλι δηλαδή.
1: Ενώ και στην Βασιλής Όλγας βλέπουμε καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ντεπό μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη, λίγο πιο πίσω. Στην 28η, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μέχρι και την 28η.
0: Δύσκολη μέρα, δεν το περίμενα. Και τώρα με την επέκταση του μετρό. Τώρα, μια και είπα για το μετρό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι, πριν πάρω άδεια και πριν φύγω για Ρόδο, ερχόταν το μετρό. Δηλαδή, το προλαβαίναμε. Έλεγα, είναι δυνατόν κάθε 1,5 λεπτό. Περίπου περνούσε πάρα πολύ γρήγορα. Λέω ότι ναι. Ερχόταν πολύ πιο συχνά από ό,τι κανονικά. Δηλαδή, στα 3 λεπτά κλπ. Και τώρα που έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί πλέον ο κόσμο έχει γυρίσει και κινείται πάρα πολύ με το μετρό, σήμερα, α πούμε, έγραφε, κατεβαίνω κάτω στο δερματικό τη Νέα Ελβετία και βλέπω 5 λεπτά. Λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν θα βλέπουν καλά τα ματάκια μου. Κατευθείαν γίνεται 4 λεπτά. Και λέω, είναι δυνατόν. Τώρα που αντί να πυκνώσουν τα δρομολόγια και να έρχονται πιο γρήγορα με αυτή την επισκεψή μου, αυτόν τον κόσμο.
1: Και ήρθε σε 4
0: τον
1: λεπτά.
0: Τον όπλο του κόσμου. Τελικά νομίζω πως επισπεύθηκε λίγο ο χρόνος. Δηλαδή στο τέλος έγραφε 1 λεπτό και ήρθε σε δευτερόλεπτα.
1: Εγώ νομίζω ότι πλέον είναι στα 1,5 με 2 λεπτά. Είναι λίγο πιο γρήγορο. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μόνο για τη στάση μου.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, συνεχίζονται τα προβλήματα. Αυτή η έρμη σκάλα εδώ στον δερματικό, στο νέο συνδρομικό σταθμό που είναι κανένα εξάμηνο. Τι έγινε,
1: ήταν
0: ρώτησες.
1: Η μέσα. Τώρα είναι η έξω, μετά φέρθη. Η μέσα δουλεύει, αν θυμάσαι.
0: Η έξω
1: δούλευε. Η μέσα είχε το πρόβλημα. Ναι. Τώρα η μέσα φτιάχτηκε.
0: Η έξω αυτή που κατεβαίνουν και λιόμενες ηλεκτρικές είναι περίπου 6 μήνες εκτός λειτουργίας. Και να δω μόνο αυτή, θα μου πείτε.
1: Πάντως εγώ έχω να σου πω ότι έκανα διαδρομή μέσα στο Σαββατοκύριακο μίκρα συντριβάνι περίπου σε 20 λεπτά και λιγότερο. Έπαθα πλάκα.
0: Μπράβο Γιώργο.
1: Έπαθα πλάκα.
0: Λέ, δεν γίνεται. Καμία πλάκα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Να πούμε πως στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και όπως προκύπτει από τη μελέτη που αναμένεται να εγκριθεί την ερχόμενη Τετάρτη, αύριο δηλαδή από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, προτείνεται η δημιουργία 30 νέων χώρων για 810 επιπλέον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων. Και οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία Βενιζέλου, Εγνατία Αγία Σοφίας, όπου είναι και η σταθμή του μετρό, καθώς και στην Πλάτωνος, αλλά και σε άλλα σημεία, όπως στη Μητροπόλης μου Παύλου Μελά, στην Κουτουριώτικη, στην Αξιού Βαλαωρίτου, στην Πλατεία Αντιγονιδών και σε άλλα σημεία.

0: σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα έκανες και όταν έπαιζες μουσική.
1: Δεν κάνω τίποτα, Γιώργο. Ησυχούλης είμαι. Που τώρα με ρωτάει κάτι πράγματα να το απαντήσω. Όταν έπαιζα μουσική, το καιρό εκείνο.
0: Αν έκανε σε ψηλίκια.
1: Κάτι τσαχπινιέ, τι κάναμε. Κάτι τσαχπινιέ μέχρι εκεί. Όταν, τότε ήταν πολύ δύσκολη εποχή για τους DJ με τα βινίλια που μετρούσαμε. Τα μπίτια, τις οκτάβες για να κάνουμε με τα βινίλια αλλαγή και να βρεις τα βινίλια. Ντάνες από πίσω τα βινίλια όλα και να ξέρεις που είναι μέσα σε πόσες χιλιάδες βινίλια να πιάσεις το σωστό να
0: βγάλεις. Να βρεις το βινίλιο και να βρεις πάνω στο βινίλιο το κομμάτι.
1: Ωραίες εποχές, δεν τις αλλάζω με τίποτα, πίστεψε με.

τώρα να σας πω πως έρχεται μια πολύ πρωτότυπη, πολύ ωραία έκθεση στο κήπο των Γλυπτών, δίπλα στη Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη, από 20 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε ρεαλιστικά ομοιώματα καρχαριών, σαλαχιών, αλλά και σε χήμερες. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και στόχος της δράσης είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στα συγκεκριμένα θαλάσσια είδη. Διαβάζω εδώ, να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να αναδείξει τις απειλές που αντιμετωπίζουν στις ελληνικές και μεσογειακές θάλασσες. Στη Νέα Παραλία λοιπόν, εκεί από 20 Σεπτεμβρίου έως και 4 Οκτωβρίου.

Να ξαναπώ πως στην έξοδο και μετά τον κόμβο εκεί για τη Σύνθο, οδεύοντας στην Εθνική προς Αθήνα και πριν την Χαλάστρα, έχουμε καθυστερήσεις γιατί γίνονται έργα, εκτελούνται έργα, όπως διάβασα τώρα, και στα δύο ρεύματα. Αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα έχει το ρεύμα αυτή τη στιγμή εξόδου προς Αθήνα, στην Εθνική. Και διάβαζα, Γιώργο, που λες για την ψυχική υγεία. Την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας που πλέον δεν αποτελεί δευτερεύον ζήτημα, αλλά είναι πρωτεύον το ζήτημα αυτό. Και είναι πολύ ανησυχητικό, αφού το 29% των εργαζομένων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι αντιμετώπισε άγχος, κατάθλιψη ή έντονο στρες. Τώρα που βρίσκεται η Ελλάδα, δυστυχέστατα, έχουμε μία ακόμα πολύ άσχημη και θλιβερή πρωτιά, θα έλεγα εγώ. Γιατί η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας πίσω όλες τις άλλες χώρες, δυστυχώς. Σχεδόν ένα στους δύο, διαβάζω εδώ, Έλληνες εργαζόμενους, ποστό που αντικατοπτρίζει το 49% των εργαζομένων, αναφέρει ότι η δουλειά του επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. Δηλαδή είναι πιο πίσω, δεύτερη με 45%, και η Κύπρος με την Πολωνία, και ιδίως το 41%.

0: Ο Γιώργος μου δείχνει το ρολόι του και λέει, μου κάνει νοήματα, λέει πότε πέρασε η ώρα.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργο, είναι καλό αυτό. Σημαίνει ότι μπήκαμε σε ποιες?
1: Στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Μπράβο, Γιώργο.

0: απόγευμα σήμερα βροχές περιμένουμε, είπε.
1: Βροχές.
0: Έτσι διάβασα. Έτσι διάβασα. Δεν διαβάζει τίποτα, Γιώργο. Εσύ δεν σε ενδιαφέρει, δεν πειράζει.
1: Δεν έδινε βροχές.
0: Πάνω σε μένα το έξυπνο κινητό μου, έτσι διάβασα. Είμαι το ρολόγι, το είπανε, το λέω κι εγώ. Εμένα το έξυπνο κινητό μου δίνει μετά την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα βροχές. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τη 1 εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν καλή συνέχεια.

0: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2-3-15 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν στη μία το μεσημέρι για τις απολογίες τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλου που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθήσεις αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στοιχεία για τους ελέγχους μετά την κατάργηση των ράμπο υγείας και ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων σε υγειονομικούς χώρους, ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιάννης Τσίμαρης. Υπενθυμίζεται ότι από τον Αύγουστο του 2019, οπότε και καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, δεν υπήρξε αρμόδια αρχή που να διενεργεί ελέγχους και ως εκ τούτου το τοπίο είναι τελείως άναρχο. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε και απαγόρευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους, υιοθετώντας πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Προθεσμία ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών μη κρατικών πανεπιστημίων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα εκτελήθηκαν γύρω στις 8.30 όταν ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μία επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτ Ριζάι. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών, των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Οι τιμές στα καύσιμα στην περιοχή, σύμφωνα με την πρόεδρο των πρατηριούχων Βασιλική Καλέτζη, κυμαίνονται από 2,10 μέχρι 2,20 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και από 2,03 μέχρι 2,19 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα με το 17 μηνών παιδί της στο Πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε δηλώσεις του ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε εξέλιξη εργασίας ασφαλτόστρωσης που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην οδό Βούλγαρη, ξεκίνησε στο τμήμα από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης και πρόκειται να συνεχιστούν αύριο Τετάρτη στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Στη δημιουργία 30 νέων σημείων για επιπλέον 810 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες θα βρίσκονται Εγνατία Βενιζέλου και Εγνατία Αγίας Σοφίας, όπου είναι και η σταθμή του μετρό, και στην Πλάτωνος. Άλλες 50 θέσεις θα ανοίξουν σε κάθε ένα από τα εξής σημεία: Μητροπόλεως Παύλου Μελά, Κουντουριώτου Αξιού, Βαλαωρίτου, Πλατεία Αντιγονιδών. Μια νέα δράση για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την αξιοποίηση χώρων που έως σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητοι θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βάλτε χρώμα». Η πρωτοβουλία ανήκει στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Επανίδας και καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για μια πιο πράσινη και βιώσιμη πόλη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, όπως ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Σε περαιτέρω περιορισμό των διαλεύσεων πλοίων από τη Διόρυγα του Παναμά προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο El Niño επηρεάζει τη λειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κεντρική και βόρεια Ολλανδία διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ώρων αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας με κύριο αυτό το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας σήμερα το πρωί στις θέσεις και απόψεις, ανέφερε ότι οι γιατροί στους οποίους απευθύνθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν κομπογιανίτες και δεν γνώριζαν τα στοιχειώδη, δεν χορήγησαν με σωστό τρόπο την αδρεναλίνη στον καλλιτέχνη. Μιλάμε για δύο κομπογιανίτες γιατρούς, οι οποίοι πραγματικά δεν ήξεραν τα στοιχειώδη από ανάνυψη και δεν είχαν και τα μηχανήματα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιαννάκος.
1: Αυτοί οι κομπογιανίτες του Κολονακίου που λένε ότι ήταν γιατροί, ήταν άσχετοι από διάσωση και ταυτόχρονα δεν είχαν και τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα, τα στοιχειώδη θα έλεγα για διάσωση. Είπαμε για τον απενιδωτή που ήταν χαλασμένος. Είπαμε για τη μάσκα που δεν είχαν, που κάνει 100 ευρώ για να κάνουν τεχνητή αναπνοή, για το οξυγόνο που δεν είχαν. Ακόμη και την αδρεναλίνη που χορήγησαν, τη χορήγησαν λάθος, διότι μπροστά στους διασώστες, ενός μιλιγκράμ αδρεναλίνη την αραίωσαν πολύ σωστά με φυσιολογικό ορό, σημεία σύρικα 10 σεσέ, και μετά χορήγησαν μόνο το 1 σεσέ, δηλαδή 0,1% το μιλιγκράμ της δόσης.
2: Αντί για ένα μιλιγκράμ που έπρεπε να πάρουν.
1: Αντί για ένα. Ναι. Και αν έκαναν το ίδιο και τις δύο προηγούμενες φορές, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εδώ πίνει 0,3 μιλιγκράμμ. Δεν το έκανε τίποτα απολύτως.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τη δικαστική πλέον εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αλλά έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Γιαννάκο, για όλο αυτό, και για τους κομπογιανίτες γιατρούς, που δεν είναι οι μόνοι, αυτοί είναι και άλλοι, και για το σύστημα έτσι όπως λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακούστε. Υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα για την ατομική ευθύνη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, οι πολίτες να προσέξουν, αλλά οι πολίτες όμως, όταν δεν μπορούν να γνωρίζουν τις ιατρικές πράξεις, πόσο επικίνδυνες είναι και με τι προϋποθέσεις γίνονται. Όταν λοιπόν έρχονται κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, με επώνυμους και παρουσιάζουν, εμφανίζουν πτυχία σε χρυσά έτσι πλαίσια, ιατρικής ή παραϊατρικής, και τάζουν ομορφιά, υγεία, ευεξία, δεν ξέρω κι εγώ, αναζωογόνηση, είναι πολύ εύκολο ο κόσμος να τσιπήσει.

0: Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ενεργοποιήθηκε στις 2 και 14 λεπτά το μεσημέρι, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ελληνική αστυνομία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να εισήλθε στο ιατρείο μεταξύ 2 παρά 10 έως 2 το μεσημέρι. 9 λεπτά αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του συστήματος. Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Η ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, η ανταλλαγή δηλαδή αίματος, καταγράφεται στις 2 και 37. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα του χρονικού. Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί πλέον αντικειμενικό ψηφιακό στοιχείο για το πότε ξεκίνησε η θεραπεία και έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Η πρώτη κρίσιμη παύση καταγράφεται στις 3 και 22. Με έως τις 3 και 45, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, το μηχάνημα καταγράφει 3 ακόμη συναγερμούς. Κατά την αξιολόγηση που γίνεται από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα αλάρμ συνδέονται με την απουσία καρδιακών παλμών. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έγινε η προσπάθεια επανεκκίνησης και ποιες ενδείξεις είχαν ήδη στη διάθεσή τους οι συγκεκριμένοι γιατροί. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μιλώντας σήμερα στις θέσεις και απόψεις, τόνισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πώς θα πάτε σε εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο με ένα τέτοιο χειμώνα βαρύ, κύριε Βαρτζόπουλε? Αναρωτιέμαι, έτσι, δεν ξέρω.
2: Θα σας πω ότι αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφει, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, καθιστά, και νομίζω αυτό θα γίνει και πραγματικότητα, απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι απέδειξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβερνήσει Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό του Μητσοτάκη, ότι αυτοί το έχουν για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Σε ποιον άλλο να εμπιστευτεί στη χώρα μέσα σε μια τέτοια συγκυρία? Σε ποιον? Στον κύριο Τσίπρα? Στον κύριο Ανδρουλάκη? 10%, 12%. Ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα σε μια τέτοια συγκυρία? Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα οποία είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν μέσα σε αυτή τη θεομηλία?
1: Ναι, αλλά με επιμερών Κυριάκου Μητσοτάκη και επιμερών Νέας Δημοκρατίας συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Με συγχωρείτε τώρα. Εμείς θέμε για αυτά που γίνονται στο Ορμούζ.
0: Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αρχίζει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης κατά της παραπληροφόρησης και των παραπλανητικών διαφημίσεων για οδοντιατρικές θεραπείες στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Η καμπάνια της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των ασθενών όσον αφορά τις αμφιβόλου ποιότητας, τις εναλλακτικές θεραπείες, αυτές που παρουσιάζονται σε πολλές διαφημίσεις στο ίντερνετ, στο εξωτερικό, ως οικονομικότερες και ως πιο δραστικές, ότι έχουν πολύ σύντομα μεγάλα αποτελέσματα. Οι οδοντίατροι της Ελλάδας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για αυτές τις θεραπείες. Τονίζουν ότι πάρα πολλοί ασθενείς επέστρεψαν τελικά σε οδοντιατρία της χώρας για να διορθώσουν μικρά ή και μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν από αυτές τις θεραπείες. Η καμπάνια θα είναι πανελλαδική. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση και οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν θορυβήσει τους πολίτες. Εγκάλο που διενεργήσαμε, τόνισαν ότι όλοι θα είναι πιο προσεκτικοί και θα δείχνουν περισσότερη επαγρύπνηση όσον αφορά τα ιατρικά θέματα και τις εναλλακτικές θεραπείες.
0: Μάλιστα, Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκπέμπουν σώστα αρτοπία της Θεσσαλονίκης εξαιτίας του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των εκρηκτικών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες και την περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση. Όπως τόνισε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοπιών Έλσα Κουκουμέρια, τουλάχιστον 180 με 200 φούρνοι στο νομό Θεσσαλονίκης έκλεισαν, ενώ πανελλαδικά ο αριθμός άγγιξε περίπου τους 1.800.
4: το 22 μέχρι το 25, έτσι, αναπερίοδο έφτασε η ηλεκτρική ενέργεια 300% επάνω. Οι πρώτες ύλες από 10-15% έως 20% επάνω. Το μεσολογικό κόστος, το μόνο κόστος το οποίο θα πρέπει να ανεβαίνει, έτσι, με όλα αυτά που είπατε για τον κατώτατο, δεν θα μιλήσω για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτή είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας σχεδόν αναδίμηνο. Τώρα, τα αρτοπία γιατί κλείνουν? Κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα κόστη. Κλείνουν γιατί όταν το μέσο αρτοπείο στο κομμάτι της ενέργειας πλήρωνε 2.000 ευρώ λογαριασμό το μήνα και τώρα πληρώνει 4.500, δεν βγαίνουν τα χρήματα, ό,τι αύξηση και να κάνει. Όταν το μέσο αρτοπείο έδινε 1.000 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο κίνησης και τώρα δίνει 1.500, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Τι 1.500 με την αύξηση που πάμε, 1.700-1.800, 70-80%.
4: Έτσι όπως πάμε, δεν ξέρω.
1: Ένα 90 θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.
4: Εμείς παίρνουμε κίνηση. Δεν παίρνουμε θέρμανση. Η Αντλία σήμερα εδώ γράφει στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης 2.19. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα έγραφε 2.02 και όταν πριν από 15 μέρες έγραφε 1.97. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα.
1: Και όταν πέρσι έγραφε 1.70.
4: Καλά, το πέρσι, κάθε πέρσι και καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και στην ενέργεια, το ίδιο συμβαίνει και στο αέριο και δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται ιδίωνα. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αρτοπία κλείνουν, δυστυχώς θα συνεχίσουν να κλείνουν και αντικαθίστανται με σημεία πώληση κατεψυγμένου ψωμιού που λέγονται φούρνοι.
0: Ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπερίζουμε το Σάκη Γκίνα. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Σοφία. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ, διεξάγεται εδώ προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ. Γίνεται από χθες και σήμερα, έγινε η εκτελεστική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΦΑ στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι και σε εξέλιξη ένα event πολύ ωραίο με παλιούς άξιους παρελθόντος, 60 παιδιά από ακαδημίες πόλης και άξιους παρελθόντος όπως από ξένους, θα σου πω, ο Μπίρκοφ, ο Ασάνοβιτς που έχει παίξει στην Ελλάδα και από τους δικούς μας, πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Τσάρτας, παίζουν με τα παιδιά μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι εδώ βέβαια ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσέφερν, και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Το βράδυ θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση της UEFA στη Θεσσαλονίκη με ένα event όπου θα παρατεθεί γεύμα για τους επίσημους και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι αύριο η αγωνιστική δραστηριότητα προβλέπει αγώνες κυπέλλου με τον Άρη να παίζει το κλάνο Βικελίδης με τον Μαρκό και ο ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, Σοφία.
0: Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεταξύ 23 και 25 βαθμών Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Αναμένεται η μέγιστη να φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM100, καθώς αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%, αν και περιορισμένης εμβέλειας η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αντίστροφη τάση στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν οριακό προβάδισμα μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και η επικεφαλής του κόμματος Μακταλένα Άντερσον δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 28,1% έναντι 19,9% του συντηρητικού κόμματος, του οποίου ηγείται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Στην τρίτη θέση με απώλειες ψήφου το Εθνολαϊκιστικό Κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου πολιτικές διαστάσεις έχει προσλάβει η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ναζά το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Γιουβάλ Αβραάμ και Ραχέλ Σόρ παρουσιάζουν συνεντεύξεις με στρατιωτικούς και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν πώς επιλέγονται οι στόχοι για τις επιδρομές στη Γάζα. Τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκη Σοχάρ, απειλεί τους δύο σκηνοθέτες με αφαίρεση υπηκότητας, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
7: Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζόχαρ χαρακτήρισε την ταινία απαράδεκτη, κατηγορώντας τους σκηνοθέτες της ότι μισούν την εθνική τους ταυτότητα και ότι επέλεξαν να εκθέσουν την πατρίδα τους με αντάλλαγμα ένα βραβείο και μερικά αντισημιτικά χειροκροτήματα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα κινηθεί άμεσα για να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή ηθαγένεια με την αιτιολογία της προδοσίας. Το Ισραηλινό Κέντρο Κινηματογράφου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το πρωί και ανακοίνωσε ότι η ταινία Ναζά ξεπέρασε κάθε ανεκτό όριο ελευθερίας έκφρασης, κυρίως επειδή χρησιμοποίησε μαρτυρίες ατόμων που δεν διακρίνεται η αληθινή τους ταυτότητα. Αποφάσισε επίσης να αναθεωρήσει την βαθμολογία και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Ισραηλινές παραγωγές θα συμμετέχουν από τώρα και στο εξής σε διεθνή φεστιβάλ. Κατά της ταινίας αντέδρασε και ο IDF. Με σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί την αλήθεια όσων εξιστορούνται στην ταινία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε κανένα στάδιο του πολέμου δεν υπήρξε επιχείρηση που θα στόχευε ή θα θεωρούσε ως ενδεχόμενο τον θάνατο 500 ανθρώπων ή άλλο νούμερο που θα πλησίαζε τους 500. Από την άλλη, ο επικεφαλής του ενιαίου αραβικού συνδυασμού Άιμαν Ούντε χαρακτήρισε ιστορικό γεγονός την βράβευση της ταινίας και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους δημιουργούς της. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη της Γάζας. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για δύο μέλη του ένοπλου σκέλους της Χαμάς που συμμετείχαν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών. Φρένο στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης βάζουν οι ίδιοι δημιουργοί της, εκφράζοντας ανησυχία για θέματα ασφαλείας μετά την απόφαση της OpenAI να αναβάλει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο για λόγους ασφαλείας. Στη Βρετανία, βουλευτές από όλα τα κόμματα ζητούν τώρα ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Τα δύο σώματα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Κοινοτήτων και Λόρδων, αναγνώρισαν τις απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η Μεικτή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημοσίευσε έκθεση με τον πρόεδρό της και εργατικό βουλευτή Άλεξ Σομπέλ να αναφέρει ότι πουθενά στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει νομοθετική και κανονιστική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Ενώ κάνει λόγο για ολοκληρωτική απαγόρευση κάποιων χρήσεων του φάσματος του AI που είναι ασύμβατα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις στο BBC του ερευνητή Jacob Coxon, που παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προειδοποιώντας ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας αναπτύσσει συστήματα τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά για το μέλλον της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, οι μετοχές που συνδέονται με την AI τεχνολογία έχουν πτωτική τάση, αφού ο επικεφαλής της εταιρείας Anthropic, Ντάριο Άμοντεϊ, σε μια ξαφνική κίνηση, ζήτησε περιορισμό της απρόσεκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Σαμ Άλτμαν και τον Ήλον Μάσκ να συντάσσονται με τους προβληματισμούς του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζέκα Τζαγιανάκη.
6: Θρίλερ με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας Ρουσλάβ Κραυτσένκο. Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το κοινοβούλιο να εγκρίνει την αποπομπή του μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σήμερα ότι ο Κραυτσένκο διέφυγε στη γειτονική Πολωνία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται απλώς σε υπηρεσιακή αποστολή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας σε μια προσπάθεια να συντονίσουν την πολιτική τους για την αυσιπλοεία και την αξιοποίηση πρώτων υλών στη θάλασσα της Αρκτικής. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Βερολίνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιταλικής Τράπεζας UniCredit, Andrea Orsel. Στην ατζέντα η συγχώνευση με τη γερμανική τράπεζα Commerzbank. Και το Πεκίνο απαγορεύει την κατοχή και χρήση drones αναψυχή στο κέντρο της πόλης. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου και ισχύει για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της κινέζικης πρωτεύουσας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Σημαντική άνοδος στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των τοπικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου καταγράφει η Πρωθυπουργός του Μεκλενβούργου Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σφίζικ. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστά κοντά στο 38%, οι σοσιαλδημοκράτες της Σφίζικ έχουν περιορίσει αισθητά τη διαφορά και κινούνται πλέον γύρω στο 34%. Την ίδια στιγμή, η ίδια η Σφίζικ εξακολουθεί να είναι δημοφιλέστερη από τον υποψήφιο της ΑΕΦΔΕ, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σύμφωνα με αναλύσεις των δημόσιων δικτύων NDR και ZDF, η δημοσκοπική ανάκαμψη της Πρωθυπουργού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή της να κρατήσει αποστάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο. Η Σφίζικ έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από βασικές κυβερνητικές επιλογές. Έχει ασκήσει κριτική στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αμφισβήτησε τις προβλέψεις για τη μελλοντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ότι οι συνεχείς εσωτερικές διαφωνίες της ευνοούν πολιτικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η στρατηγική της, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις. Χριστιανοδημοκράτες και πράσινοι υποστηρίζουν ότι μετατρέπει τις εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση με την ΑΕΦΔΕ, αποδυναμώνοντας τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά των χριστιανοδημοκρατών, που περιορίζονται περίπου στο 7%, ενώ οι πράσινοι βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Στο Σφερίν εκφράζονται φόβοι ότι ένα ή και περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου μπορεί τελικά να μείνουν εκτός τοπικής βουλής. Έτσι, το βασικό ερώτημα εν ώψη των εκλογών της Κυριακής είναι αν η Μανουέλα Σφίζικ λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ΑΕΦΤΕ ή αν, στην προσπάθειά της να ανακόψει την επιρροή της, αποδυναμώνει εν τέλει πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς συμμάχους. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στις κάλπες.
9: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
11: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
12: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
13: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
14: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
15: Το άκουσες, το είπες.
16: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
15: Εφέστο.
16: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
17: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
16: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
18: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Οι καλοχειμωνάκηδες, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη έχουμε και συννεφιά. Οπότε νομίζω ότι είναι οι περισσότεροι ευχαριστημένοι. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του FM 100. Εδώ θα είμαστε και τις 4 για τα δικά μας 90 λεπτά. Έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε κάθε μεσημέρι. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εκτός από εσάς που δυσκολεύεστε λίγο στην κίνηση και θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, γιατί δεν θέλω να μου ζορίζεστε, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, δεν θέλω να μου έτσι βλέπετε την κίνηση και να λέτε «Ωχ, τώρα τι θα κάνω». Οπότε πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Χατζηπαπά και τον Βλάση Μουτάφη και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή. Όπως συνηθίζουμε, έχουμε καθυστερήσεις τις γνωστές από δυτικά προς τα ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου είναι οι καθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο στην περιφερειακή μας. Μεγάλο ποτηλιάρισμα από... για όσους έρχονται από τη Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από πριν από το μεγάλο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο δρόμο εκεί μέχρι και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Και λίγο μετά θα περάσει τη γέφυρα, την αερογέφυρα της Θέρμης και μετά θα ανοίξει ο δρόμος. Δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο μεγάλο ποτηλιάρισμα σε εκείνο το σημείο. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια σύγκρουση οχημάτων. Παρ' όλα αυτά είστε εμποτηλιαρισμένοι για πολλά μέτρα. Οπότε είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, να μου είστε υπομονετικοί εκεί. Περνάω από το κέντρο να πω ότι η Άνω Πόλη έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Εγνατία είναι κούκλα, έτσι η Μισκή συγκεντρώνει όγκο οχημάτων, αλλά όχι για κάτι που θα σας δυσκολέψει ιδιαίτερα. Και η Λεωφόρος Νίκης διατηρεί όγκο οχημάτων χωρίς όμως να έχουμε τρελό ποτηλιάρισμα. Ποτηλιάρισμα έχουμε από τη Βογατσικού και μετά ξεκινάνε οι καθυστερήσεις, οπότε να μου είστε και εκεί υπομονετικοί. Πάμε στην Παλαιού Σταθμού και στην Πολυτεχνείου. Από τη Φράγκουν ξεκινάει το ποτηλιάρισμα της Πολυτεχνείου. Η Μοναστηρίου και αυτή έχει καθυστερήσεις κυρίως στο φανάρι της Γιαννιτσών. Αλλά αυτό που μας έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση και δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο μεγάλα ποτηλιάρισμα. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλο ποτηλιάρισμα εκεί, δεν το περιμέναμε. Είναι στην. Σε μια ζώνη έργων που είναι για όσους κινούνται από την Σύνδο και μετά θα τη βρείτε. Και στα δύο ρεύματα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από Χαλάστρα προς Σύνδο και στα δύο ρεύματα και από Σύνδο προς Χαλάστρα, γιατί έχουμε κάποιες εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί στο σημείο, οπότε έχουμε ποτηλιαρισμένα και τα δύο ρεύματα. Αυτά όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Πάμε στα πρώτα τα δικά μας τα μουσικά, να ξεκινήσουμε έτσι με χαρά και διάθεση. Έτσι να ξεκινήσουμε. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να περάσετε, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Μετά τις 3 θα περάσω κι εγώ να δενώσουμε ενέργειες.

Έτσι λοιπόν την σημερινή μας συνάντηση στον τοίχο την κάνουμε από μια φωτογραφία που ανέβασε η Ελευθερία. Πολλά πολλά φιλιά στην Ελευθερία μου. Αλλά είναι, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι η σημερινή εικόνα. Θα έχει, λέει, πολύ πλάκα όταν η γενιά 6-7, ξέρετε, είναι η γενιά, η νέα, η τελευταία γενιά που έχουμε, που τρέχει, σε αυτούς οποίους απευθύνθηκε, όχι η τελευταία γενιά που έχουμε, απλά είναι αυτή που απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με ένα βίντεο του πριν από λίγο καιρό. Με το γνωστό 6-7 και που ανεβοκατεβάζουν τα χέρια 6-7, 6-7, αυτό είναι το σημείο το οποίο τους ενώνει και μας ενώνει και αρχίζουμε και συνεννοούμαστε. Λοιπόν, όταν αυτή η γενιά, λοιπόν, η γενιά 6-7 καταλάβει ότι θα ξυπνάει στις 6, στις 6 δηλαδή το πρωί και θα δουλεύει μέχρι τις 7, μέχρι τις 7 το βράδυ. 6 μέρες από τις 7, από τις 7, δηλαδή 6 μέρες από τις 7 της εβδομάδας, μέχρι να γίνει 6-7 ετών, μέχρι να γίνει 67 ετών. Νομίζω ότι με το συγκεκριμένο έτσι λογοπαίγνιο που έχει γίνει, έχουν χτυπήσει φλέβα, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Και 67 που λέει και η βίο μας και η υπεραγάπη είναι, και αυτό καλά θα είναι, γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει και εμείς να ξεσηκωθούμε, γιατί σίγουρα και όλο και κάτι θα μας ετοιμάζουν με τις συντάξεις και με αυτά. Ότι αν μπορεί 67 ετών, θα σου πει νεότατος για να βγει στη σύνταξη. Να μην προλάβεις να χαρίσεις ούτε μέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό έχουν φτάσει. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε για την ώρα αυτά πίσω, να ανεβάσουμε τη ζωνή μας. Θέλουμε και εμείς θα το κάνουμε αυτό και θα στείλουμε και την αγάπη μας και στο Γιάννη της καρδιάς μας, γιατί ξέρω ότι του αρέσει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που απευθύνεται βέβαια και στον κάθε έναν από εμάς, στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στην κάθε μία Ελληνίδα. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε.

0: Ένα πράγμα δεν έχω καταλάβει τόσο καιρό. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα αστυνομικό, από αστυνομικό τμήματα με χειροπέδες στα χέρια, γιατί έχουν συλληφθεί. Αναφέρομαι τώρα στους δύο γιατρούς της περίπτωσης Μαζονάκη, αποχώρησαν αποχωρώντας από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και αποχώρησαν προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιν του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδων για να απολογηθούν με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, και βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι κάνουν, δηλαδή, βλέπω την Ιωάννα Γάκα να έχει βάλει την τσάντα πάνω από τις χειροπέδες της και να κρατάει ένα μπουκαλάκι νερό. Ο δε Θεοδωρόπουλος και αυτός έτσι να κρατάει κάτι στα χέρια προκειμένου να προσπαθήσουν να κρύψουν τι τις χειροπέδες. Δηλαδή, αν θα βγει αυτή η φωτογραφία και δεν φαίνονται οι χειροπέδες αλλά φαίνεται η τσάντα, αλλάζει κάτι. Δεν έχω καταλάβει αυτό το σκεπτικό. Το έχω δει και παλαιότερα και σε άλλους να το κάνουν και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Βγαίνεις με χειροπέδες, το ξέρουν όλοι. Ούτε στυλιστικό είναι το θέμα, ούτε τίποτα πλέον. Είσαι κατηγορούμενος και μάλιστα με σοβαρό κατηγορητήριο ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτά έτσι, στυλιστικό πρέπει να ήταν μάλλον το θέμα για τους δύο, γιατί τους βλέπω έτσι προσέχουν και την εμφάνισή τους. Καλώς την προσέχουν βεβαίως, δεν κρίνουμε γι' αυτό. Οι χειροπέδες είναι οι χειροπέδες, ό,τι και να κάνεις. Δεν θα κρυφτούν, θα φανούν. Πάγωσες κι εσύ, ε, κι εγώ. Έλα ρε Σοφία, να τα πούμε. Πες μου, γιατί έχω απορίες, βλέπεις.
1: Δεν σε βλέπω από εδώ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτσε λίγο, κάνε λίγο να σε βλέπω.
0: Έλα.
1: Τώρα σε βλέπω. Το θέμα επεκτείνεται για το θέμα του θανάτου του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπαμε ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης δεν θα είχε αποκαλυφθεί η μεγάλη ανεπάρκεια στο ζήτημα πιο της κατάργησης του σώματος επιθεωρητών υγείας. Αν δείτε σήμερα, όλη η επικαιρότητα κινείται γύρω από αυτό και ήδη υπάρχει μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Μαξίμου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εμείς όχι, εσείς έτσι, εμείς όχι, εσείς αυτό, εμείς... Ποιοι το κατήργησαν το 2019? Το 2019 λοιπόν στις εκλογές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, τους είχε μόνο για να επιθεωρούν τα διοικητικά θέματα. Τα διοικητικά θέματα είναι ένα κομμάτι της υγείας. Από εκεί πέρα όμως είναι η ιατρική στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν από το 2019 δεν το έχουμε. Οπότε τώρα υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκά μεγάλο μαναφούκι μεταξύ Μαξίμου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και γι' αυτό βλέπεις ότι ο Πατούλης κοιτάει τα νότα τα δικά του και η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη διαμέσου του
0: Άδωνη
1: Γεωργιάδη για να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
0: Πολύ σε ευχαριστώ που το κάνεις αυτό, και αυτό μίλησε για κενά και να δούμε τα κενά ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τι να δούμε τα κενά, πώς θα τα δούμε, γιατί κάνατε κενά? Αφού δεν υπήρχε κενό, υπήρχε ο ράμπο υγείας ο λεγόμενος. Επειδή μας αρέσει το βαρύγδουπο, πούμε, η ράμπο υγείας είναι το λεγόμενο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που τι έκανε, ήλεγχε. Είναι η Παλμύρα όντως γυναικολόγος? Είναι όντως παθολόγος? Είναι όντως γαστρεντερολόγος? Πού σπούδασε, τι πτυχία έχει, είναι αναγνωρισμένα? Τι θεραπείες διενεργεί? Ποια είναι τέλος πάντων αυτή η κυρία? Έχει στο ενεργητικό της καταγγελίες? Αυτά δεν υπάρχουν από το 2019. Είμαστε 7 χρόνια ανοχήρωτοι. Ποιος το κατήργησε αυτό?
0: Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι βαφκαλίζεσαι ότι έχεις το καλύτερο σύστημα υγείας που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Έτσι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά χθες εγώ ντράπηκα για τον κύριο Γεωργιάδη. Εμένα η συγγνώμη του δεν μου αρκεί.
0: Όχι, και δεν είναι και αξιοπρεπής αυτό.
1: Τι θα πει συγγνώμη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
0: Έχουν πεθάνει και άλλοι άνθρωποι, πάρα πολλοί. Οι ίδιοι με εμάς, και είναι όλοι άνθρωποι. Δεν είναι και ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Και διαμέσου του κυρίου. Του,
0: που πάλι
1: του,
0: καλό έκανε και του, με το θάνατό του.
1: Όχι, κυρίου, με συγχωρείτε. Διαμέσου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνθρωπος, δηλαδή, πάλι ένα θάνατος, πάλι μια θυσία για να διορθωθεί κάποιο σύστημα. Αυτό, πάλι αυτό. Έχουμε, δηλαδή, όπως τα Τέμπη, πάλι έχουμε εδώ για τα νοσοκομεία και για τα παριατρικά και τις μπουτίκ ευεξίας.
0: Εγώ θα πω για όλο αυτό που έχει αφήσει πίσω το Γιώργος Μαζονάκης, γιατί μονίμως ακούμε για τις ευεργεσίες που έκανε και για όλες τις καλές πράξεις,
1: το φιλανθρωπικό του έργο.
0: Θα πω ότι και με το θάνατό του πάλι καλό έκανε.
1: Πάλι καλό έκανε.
0: Για
1: ναι.
0: να βοηθήσει από εδώ
1: για
0: και
1: να
0: πέρα.
1: Για να αλλάξει το. Ναι. Να επαναφέρει την ασφάλεια, την υγειονομική ασφάλεια.
0: Εκεί θα μείνω γιατί το κενό είναι τεράστιο.
1: Είναι τεράστιο.
0: Στο υγειονομικό σύστημα και λυπούμαστε πάρα πολύ που το μαθαίνουμε αυτόν τον τρόπο και λυπούμαστε πάρα πολύ που χάθηκαν και άλλοι άνθρωποι και έπρεπε να χαθεί ένας Γιώργος Μαζωλάκης για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Και σκεφτόμουν το πρωί και έλεγα ρε παιδί μου, λέμε οι απλοί άνθρωποι ας πούμε ότι όπου φτωχός και η μοίρα του. Και όμως είχε χρήματα ο Μαζωνάκης και βρήκε τη μοίρα του την άσχημη. Δηλαδή τελικά δεν έχεις λεφτά, στη χώρα μας είναι ίσως κάποια στιγμή θέμα τύχης.
0: Και πήγαν και να τον μαλώσουν γιατί πήγε εκεί. Δηλαδή στην αρχή ήταν ότι γιατί πήγε σε ένα τέτοιο ιατρείο.
1: Πού να πάει άμα αφού τους αφήνετε και είναι ανεξέλεγκτοι και οι ίδιοι πίνετε σαμπάνιες και κάνετε συνέδρια και κάνετε γκαλά. Και κάνετε, το εμπιστευτεί. Και εγώ να ήμουν Αμαζονάκης, το εμπιστευόμουν.
0: Εκεί θέλω να
1: τα πήγαινα στο κοντινό μου, δεν θα πήγαινα.
0: Εσύ τον άφησες να λειτουργήσει αυτό.
1: Εσύ τον άφησες και πήγα. Εσύ τον άφησες, μου τον σύστησες. Εσύ πήρες το χέρι του. Και ήρθε σαμπάνια μαζί του.
0: Μα συμβαίνει και εμάς στην καθημερινότητά μας να πάμε σε ένα. Να τύχει να πάμε κάπου που να μην μας αρέσει και πολύ η αντιμετώπιση που έχουμε και να αρχίσουμε να πονηρευόμαστε.
1: Ναι.
0: Άλλος πονηρεύεται, άλλος δεν πονηρεύεται.
1: Ναι,
0: άλλος
1: δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να πονηρευόμαστε ή να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
0: Έχεις εμπιστοσύνη στον γιατρό σου.
1: Ούτε από τη μια. Το παίρνω πίσω. Το πρωί χαιρέτησα την. Πολλά πράγματα θα πάρω πίσω αυτή τη χρονιά, μου φαίνεται. Τη νέα εφαρμογή όπου ο πολίτης πάλι θα βλέπει ποιος είναι καλός γιατρός και ποιος δεν είναι. Όχι, εσύ θα το διασφαλίσεις αυτό.
0: Είναι αυτό που έχω πει η Σοφία μου και άλλες φορές με διάφορες τέτοιες εφαρμογές που μας βγάζουν, όχι για την πετσέτα και την ακτή. Όχι για
1: τώρα. Και ποιος ξέρει πόσο θα κοστίσει αυτή η εφαρμογή. Γιατί μην μου πεις ότι είναι δωρεάν χωρίς χρήματα
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Πρέπει εγώ και εσύ να γίνουμε το καρφί του συστήματος. Για ποιο δεν κόβει αποδείξεις, για ποιο δεν κάνει, για ποιον γιατρό είναι καλό, για ποιος... γιατί δεν το κάνω εγώ αυτό.
1: Τι είναι αυτό. Να ήταν όλα ρολόι να λειτουργούσαν και να είχα επιπλέον μια εφαρμογή για να με βοηθήσει, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά να μου πετάς το μπαλάκι και να μου λες ότι εσύ, κυρία Σοφία, θα δεις αν ο παθολόγος είναι αξιόπιστος ή όχι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς εκεί καταλήγουμε.
1: Ειδικά με αυτό που έχει συμβεί.
0: Ειδικά τώρα, φυσικά.
1: Και έρχεσαι και λες ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη για ποιον. Με μια συγγνώμη.
0: Όχι. Από τότε που ανακαλύφθηκε, λένε η συγγνώμη.
1: Δεν είναι αυτό, είναι δηλαδή.
0: Εντάξει, φτάνει. Φτάνει με αυτά που έπρεπε και θα και θα. Εμείς θέλουμε πράξεις και θέλουμε να ζουν οι άνθρωποι και όπως μας αξίζει να ζουν.
1: Γιατί είπαμε, υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας που ήλεγχε αν η Παλμύρα είναι γυναικολόγος, γαστρεντρολόγος, υπατολόγος, οντοντίατρος. Έλα, εγώ τώρα σε κάνω μια χείριση. Θα κάτσεις, όπως έλεγε το σε μια ταινία. Θανάσης Βέγκος, μου θυμίζει λίγο, ναι. Θανάσης Βέγκος, φαρμακοποιός.
0: Βγάλουμε και την AI να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε βήμα και τελείωσε. Μπορούμε να γίνουμε όλοι γιατροί.
1: Αυτά δεν είναι αυτό. Ούτε σε σενάριο ταινίας.
0: Ισχύει, φυσικά. Ούτε
1: να φωτογραφίζουν τον άνθρωπο και να ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουμε με αυτό το περιστατικό.
0: Ζούμε.
1: Πού, στο Κολωνάκι.
0: Έλεγε ο Λάκης Λαζόπουλος παράλογο. Δεν απάντησε το παράλογο. Του παραλόγου είναι αυτό. Αυτό έχουμε καταλήξει. Και ζούμε από τώρα
1: έχουν, λέει, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τρώγονται τώρα. Μαξίμου, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ποιος φταίει. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, τρώγονται.
0: Τρώγονται και φυσικά να έχουμε πάντα το νου μας, γιατί λέω ότι αν σκάει ένα μεγάλο θέμα, από πίσω τρέχουν και άλλα που δεν τα παίρνουμε χαμπάρι.
1: Ναι, γιατί
0: να τα έχουμε και αυτά στο μυαλό μας.
1: Είναι παίρνει μπάλα πολύ πράγμα.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ, Σοφία. Σοφία Ξαδοπούλου, σε πολύ λίγο κοντά μας με το Δελτίο Ειδήσεων.

Ποιος ξέρει τι άλλο θα έρθει μπροστά μας από την συγκεκριμένη υπόθεση, την υπόθεση Μαζονάκη, και όχι μόνο, με όλο αυτό που ανοίγεται τώρα και με αυτά που συζήτησα με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Βεβαίως, αυτό που εσύ όμως πληρώνεις και πληρώνεις ακριβά είναι η βενζίνη, και είναι στην κυριολεξία η αντλία στα βενζινάδικα. Πάνω από 2,15 πλέον η ευρώ το λίτρο, δηλαδή 2,15 είναι η τιμή που βρίσκεις, ας πούμε, για να πάρεις χαμηλή τώρα αυτές τις μέρες. 2,16, 2,17, 2,18, 2,19, 2,20. Εκεί είμαστε, εκεί κειμενόμαστε. Πάρα πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε. Από την τσέπη φεύγουν τα ευρώ. Και εμείς φτιάχνουμε εφαρμογές για να γινόμαστε καρφιά, φυσικά. Τι άλλο, αν ο γιατρός είναι καλός ή όχι. Σε αυτά και άλλα πολλά θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Αλλά προς το παρόν απολαύσει Stand By Me στις 3 ακριβώς εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και μπαίνουμε μετά στο κύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν στη 1 το μεσημέρι για τις απολογίες τους οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές, έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Οι δύο γιατροί αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Το πολιτικό μπαλάκι των ευθυνών για τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία και κλινικές πετούν ο ένας τον άλλον κυβέρνηση και ιατρικό σύλλογο Αθηνών μετά το θάνατο του τραγουδιστή κατά την υποβολή του σε πλασμαφαίρεση που πραγματοποιήθηκε παρανόμως εκτός νοσοκομείου. Το Μαξίμου δείχνει ως αρμόδιο για τους ελέγχους στα ιατρία τον Πατούλη. Ο Γεωργιάδης τον καλύπτει και αφήνει εχμές για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το 2019 με το επιτελικό κράτος. Εν τω μεταξύ, στοιχεία για τους ελέγχους μετά την κατάργηση των ράμπο υγείας και ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων σε υγειονομικούς χώρους ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασό Κινάλ Γιάννης Τσίμαρης. Υπενθυμίζεται ότι από τον Αύγουστο του 19, οπότε και καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, δεν υπήρξε αρμόδια αρχή που να διενεργεί ελέγχους και ως εκ τούτου το τοπίο είναι τελείως άναρχο. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών μη κρατικών πανεπιστημίων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αιματηρή συμπλοκή με συνολικά 5 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Όλα έγιναν γύρω στις 8.30 όταν ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για συμπλοκή με στόχο τον έλεγχο της πτέρυγας μετά τη μη επιστροφή στις φυλακές του Αλκέτ Ριζάι. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε δηλώσεις του ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτός αν εξαιρέσει κανείς μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, επισημαίνει ο συνταγματολόγος Ακρίτας Καϊδετζής. Με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρετηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Οι τιμές στα καύσιμα στην περιοχή, σύμφωνα με την πρόεδρο των πρετηριούχων Βασιλική Καλαϊτζή, κυμαίνονται από 2,10 μέχρι 2,20 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και από 2,03 μέχρι 2,19 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που είναι προγραμματισμένες στην οδό Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης και θα συνεχιστούν αύριο στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κεντρική και βόρεια Ολλανδία διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών ProRail. Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Δούναβι στη Σερβία αποκάλυψε αρκετά ναυάγια του γερμανικού πολεμικού ναυτικού από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Ο
3: γενιάς. Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
6: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βεβαίως και μπήκαμε στο κύριος μενού όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, έτσι λίγο μετά τις 3. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις από τη Σύνδο μέχρι την Χαλάστρα και από τη Χαλάστρα προς τη Σύνδο, στο σημείο που γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο. Οπότε να μου είστε προσεκτικοί και υπομονετικοί. Αναγκαστικά σε εκείνο το κομμάτι δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτε άλλο. Τι να κάνουμε άλλο, Πέζερ Παλμύρα, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, έτσι σας θέλω. Στην είσοδο του K12 στην περιφερειακή μας έχουμε καθυστερήσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα μετακινηθεί μεγάλος όγκος οχημάτων προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά εάν περάσετε από την Πηλαία, δεν έχετε προβλήματα παρά μόνο στο κομμάτι της Τριανδρίας, το γνωστό μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Αυτή είναι η εικόνα για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από το αντίθετο ρεύμα, ξεκινάμε την Ευκαρπία να έχει αυξημένη κίνηση μέχρι και το ύψος της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα. Μετά δεν έχετε προβλήματα. Στην Ανοπόλη η εικόνα είναι καλή. Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, κούκλες και Ολυμπιάδος από ό,τι βλέπω. Ναι, με πολύ καλή εικόνα είναι. Η Ιγνατία διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, αλλά και στα φανάρια των Πανεπιστημίων εκεί στην Αγγελάκη έχουμε για όσους έρχονται με μέτωπο προς τα δυτικά, προς το Βαρδάρι. Η Τσιμισκή καθ' όλο το μήκος της διατηρεί έναν όγκο οχημάτων και αρκετά μποτιλιαρίσματα από την Παλαιών Πατρών και Γερμανού και μετά είναι μποτιλιαρισμένη δηλαδή. Λεωφόρος Νίκης από την Αριστοτέλους είναι μποτιλιαρισμένη μέχρι και το Λευκό Πύργο. Στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας μικροκαθυστερήσεις. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι από τη Μίκη Θεοδωράκη. Στη Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες καθυστερήσεις για Δαβάγη και για Ακριτών. Έτσι δεν έχουμε. Είναι το γνωστό μποτιλιάρισμα αναγέννησης, τη βλέπουμε όγκο οχημάτων και η Πολυτεχνείου με την Παλαιού Σταθμού έχουν κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια των δικαστηρίων. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή τη στιγμή. Έρχομαι να δω και την εικόνα. Ήρθε ο γιατρός, λέει, πήγε και διέγραψε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Βλέπω πάλι από το ιατρείο που άφησε την ευθέα του Γιώργου Μαζονάκη τι γίνεται εκεί και τι στοιχεία έρχονται. Να πάω όμως στον τοίχο μας να δω πού είστε εσείς και τι κάνετε για να δω πώς. Θα συνεχίσουμε να δω αν μου είστε σε καλή κατάσταση. Βεβαίως μου είστε σε καλή κατάσταση. Άρχισατε να γελάτε. Με αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Στην Αθηνά Σωτήρα θα στείλουμε την καλημέρα μας. Στην αγαπημένη μας Έλληνα και στον Πάβη στην Καλαμαριά πολλά πολλά φιλιά. Στην αγαπημένη Αλεξάνδρα την αγάπη μας. Στον Ιωάννη στην Αθήνα επίσης. Στο Γιάννη τον Οικονομίδη την αγάπη μας. Στον Ιαν Άικον. Περιμένω και το νέο του τραγούδι να μου έρθει. Η Άννα και η Φανή Κτενίδου είναι εδώ, να στείλουμε την αγάπη και στις δύο σας. Η Ζωή μας είναι εδώ, ο Μπάβης και η Μαρία μας από την Ξάνθη, πολλά πολλά φιλιά. Ο Γιάννης Καρδιάς μας είναι φυσικά εδώ, όπως και η Ελένη. Είναι η Ευγενία μας από το κέντρο, είναι ο Παντελής μας από το κέντρο, πολλά φιλιά. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης με τα υπέροχα ρεμίξ του. Αγαπημένος φίλος πάνω απ' όλα. Σύση μας είναι εδώ, η Λένα μας είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, πολλά πολλά φιλιά. Στο Μιχάλη στην Κό θα στείλουμε πολλά φιλιά και σε όλη την οικογένεια Γουρλά. Η Γεωργία μας είναι και αυτή εδώ, η Ελευθερία μας που από αυτήν πήραμε την φωτογραφία της συγκεκριμένη, η αγαπημένη Ελένα Λεμονίδου και φυσικά η υπεραγάπη μας, έτσι για να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να δω και εσείς που είστε και τι κάνετε. Δηλαδή, αφήνετε τα μηνύματά σας, θα περάσω από τον τοίχο να το δω. Το 2312-85-106 είναι στην διάθεσή σας. Μπορείτε να το επιλέξετε αν θέλετε να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά. Τουρουντουρουντουρου. Έτσι θα το πάμε. Έτσι μας πάνε, έτσι θα πάμε και εμείς να κάνουμε. Τουρουντουρουντουρου. Πάμε να πούμε το τραγούδι. Τουρουντουρουντουρου.

Παγκόσμια ανησυχία διαβάζω για την ενεργειακή κρίση. Έρχονται και εδώ στην Ελλάδα αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, καταλαβαίνεις τι σε περιμένει τώρα που χειμωνιάζει. Αυτό σας έλεγα εγώ. Αφήστε να έχουμε ακόμα καλές θερμοκρασίες και ήλιο και ζεστούλα. Μην φάμε κανένα χειμώνα βάρη και, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Έχουν και μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για θέρμανση και ρεύμα. Μα γιατί είναι αυξημένη ακόμη η τιμή στο ρεύμα, δεν θα μάθουμε ποτέ, παρά μόνο που θα μας λένε ότι να σε 2 έτη θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Γιατί θα κάνουμε αυτό, εάν και εφόσον βγούμε φυσικά, έτσι, αυτό πάντα παίζει, είναι το δόλωμα και η απειλή μαζί. Στα ύψη είναι και το φυσικό αέριο, στα ύψη και το πετρέλαιο. Διευρυμένο θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Αυτό εξετάζεται τουλάχιστον, εξετάζεται η αύξηση της παραμέτρου των δικαιούχων αρχικά, μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το επίδομα πέρσι κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ. Και υπάρχουν και βέβαια σε άλλες περιοχές που είναι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, μπορούσε να φτάσει και μέχρι τα 1200 ευρώ. Τα καύσιμα είναι στα ύψη από ό,τι βλέπω τους πίνακες. Βέβαια τα βλέπω και στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να έρθει ένας πίνακας από ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης για να το δούμε. Το βλέπω από την τσέπη μας αυτό. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι η βενζίνη έχει αέρα μέσα και με το που βάζεις αδειάζει το ρεζερβουάρ. Άλλο πράγμα κι αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κανείς άλλος τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Τι να πούμε τώρα, να πάμε να σας έβγαξε τη διάθεση, ξέρω. Αλλά τι να κάνω, να τα διαβάζω αυτά, τα μοιράζομαι μαζί σας. Θέλω αυτά που σκέφτομαι να τα μοιράζομαι μαζί σας για να τα... να έχουμε όλη την ίδια γενική εικόνα. Και φυσικά τις παρατηρήσεις σας στο 2310-285. Στον τοίχο μας μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας, να σχολιάζετε και εκεί. Να συζητάμε γενικότερα.

Να τα καλά τα νέα. Ο Βαγγέλης μου τα στέλνει, ο αγαπημένος μας Βαγγέλης από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι ειδικοί λέει, λένε πως φέτος θα έχουμε πολύ ζεστό χειμώνα. Μπορεί να βγήκαν και τα μερομήνια 6, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ισχύσει αυτό, σημαίνει ότι σε σύγκριση και με τον περσινό χειμώνα, που δεν τον χαρακτηρίζουμε από τους βαρύς χειμώνες, έτσι ήταν καλός χειμώνας, δεν χρειάστηκε να κάψουμε τόσο πολύ. Φτάνουμε σε εκείνα τα έτη τα οποία μας γυρίζουν πάρα μα πάρα πολύ, γυρνάμε πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Εκεί στην Ελλάδα των προγόνων μας, όπου τους βλέπουμε μονίμως με σανδάλια και με χιτώνες και λες, μα καλά. Εκεί δεν είχαν χειμώνα. Είχαν ήπιο χειμώνα, ήπιο καλοκαίρι. Αυτή ήταν η σωστή εποχή για την γη μας.

Έτσι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα και με αυτό το συγκεκριμένη διασκευή στο Baker Street. Να δούμε τι κάνουν στην Ευρώπη, τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο προστασίας καταναλωτών και επιχειρήσεων όσον αφορά την ενέργεια. Στην Κροατία λοιπόν στις 10 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε νέο πακέτο ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Είχαν προηγηθεί να πω και μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και περιορισμοί στις τιμές των καυσίμων. Ακούει κανείς επικεφαλής έτσι από Ελλάδα, είχαν προηγηθεί λέει μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και περιορισμοί στις τιμές των καυσίμων. Έχετε δει φυσικά στην απόδειξη τι πληρώνουμε για στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έτσι όλα αυτά πάνε στο κράτος. Και σου δίνει ένα 20 ευρώ για να κάνεις, μας είχαν δώσει πότε το Μάιο, ήταν κάπου εκεί. Η Ισπανία παρουσίασε πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο 10% και μείωση των τιμών καυσίμων έως 30 λεπτά ανά λίτρο. Και ειδική επιδότηση για τους αγρότες και μεταφορείς. Η Ρουμανία επέβαλε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους του καυσίμων και ενέκρινε και πρόγραμμα 147 εκατομμυρίων για την κάλυψη μέρους των καυσίμων, του κόστους των καυσίμων στις ειδικές μεταφορές, στις οδικές μεταφορές. Η Ιρλανδία μείωσε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατά 15 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ, στο πλαίσιο πακέτου 250 εκατομμύριων ευρώ. Η Πολωνία ανακοίνωσε μειώσεις φόρων στα καύσιμα και ανώτατα όρια στις τιμές της Αγγλίας και η Γερμανία επέβαλε περιορισμούς στις αυξήσεις των τιμών από τα πρατήρια, επιτρέποντας μία μόνο αύξηση ημερησίως και προβλέποντας πρόστιμα έως 100.000 ευρώ. Καλά, και εσείς εκεί πέρα δεν πάτε καλύτερα από εμάς. Δεν είναι για κανένα μέτρο τρελό αυτό. Σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που όπως είδαμε παίρνουν τα μέτρα τους. Και φροντίζουν για τους πολίτες τους. Αυτά πρέπει να παίρνουμε σαν παράδειγμα. Ο Γιάννης Καρδιάς μας μπορεί να πάει για τα επόμενα 4 λεπτά μία βόλτα, να δει τι γίνεται έξω, αν είναι καλός ο καιρός και να έρθει να μας ενημερώσει.

Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, τι θα γινότανε και τι θα μπορούσαμε να είχαμε διορθώσει. Θέλω να πιστεύω πάντως πως θα είχαμε προλάβει, εάν κάποιοι μπορούσαν να γυρίσουν έτσι, να ταξιδέψουν και να πάνε πίσω. Πιστεύω ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα ήθελε κάποιος να κάνει ήταν να αποτρέψει το δυστύχημα των τεμπών. Εκεί όπου χάθηκαν τόσες μα τόσες ψυχές και ακόμη δεν έχουν πάρει απάντηση οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την εκταφή. Έχουν ζητήσει, λέει ο κύριος Ασλανίδης, εκταφή. Έχουν 4 απορρίψεις. Ζήτησαν τοξικολογικές, απεικόνηση και ιστολογικές. Δεν ζητήσαμε, λέει, έκταση ούτε για το παράνομο φορτίο, ούτε για εξωγήινους. Τελικά έγινε δεκτή και περιμένουν αυτό το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού όπου θα πάνε. Υπάρχει μια θετική απάντηση από εργαστήριο της Ολλανδίας. Αναμένεται, λέει, να τα προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτά. Αλλά πραγματικά, αν κάποιος θα μπορούσε έτσι να ταξιδέψει στον χρόνο, αυτό που θα ήθελε να κάνει τουλάχιστον κάποιος από εμάς, θα ήθελε να γυρίσει πίσω σε εκείνη την ημέρα της 28ης Φεβρουαρίου και να αλλάξει τα πάντα.

Εντάξει, η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι σε φτάνει σε ένα σημείο να σκεφτείς πάρα πολλά. Να πεις τώρα τι μπορώ να κάνω αν είχα αυτή τη δυνατότητα, τι θα έκανα. Θα σας δώσω αυτό το χρόνο και μετά θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για την τελική μας ευθεία. Σας θέλω εδώ στις 4.

0: Βιταμίνη P μόνο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευση. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη στι 40 Εκκλησιές. Είσοδο ελεύθερη.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: Βιταμίνη P.
0: Ακούγεται δυνατά. Never.

Βέβαια, ο παλιός γνωρίζει βαρύ καλοκαίρι, λέει, ελαφρύς χειμώνας. Ευχαριστούμε, υπεραγάπη. Να τα, έτσι είναι να μαθαίνουμε και τι λένε οι παλιότεροι. Να μαθαίνουμε και τι γίνεται ουλετέ και μαλαχέρε, εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100. Μποτιλιαρισμένη είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από τη Μιχαήλ Ψελού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Μπότσαρη. Και αυτό γιατί βέβαια βλέπουμε καθυστερήσεις στην είσοδο του K12. Είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Στην Πηλαία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα βέβαια. Και με χαμηλές ταχύτητες γενικώς θα είστε μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Στο αντίθετο ρεύμα, τα γνωστά που έχουμε στην Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Είπαμε, η Κωνσταντίνου Καραμαλή με μεγάλο όγκο οχημάτων για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Στην Ανοπόλη καλή είναι η εικόνα.

Φυσικά από Σύνδο μέχρι Χαλάστρα έχουμε καθυστερήσει αρκετές λόγω έργων που πραγματοποιούνται εκεί. Τώρα βλέπω ότι στο ρεύμα που έρχεται προς Θεσσαλονίκη έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων εκεί στο ύψος κοντά της Χαλάστρας. Οπότε θα έχουμε και άλλες καθυστερήσεις. Προσεκτικοί να μου είστε, πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε, τόσο πιο γρήγορα φτάνουμε στο σπίτι μας.

Όταν μιλάμε για την ευημερία μιας πόλης, ενός κράτους, βλέπουμε και πώς πάει η αγορά. Βεβαίως τώρα είχαμε την 90η ΔΕΘ και είχαμε αρκετούς επισκέπτες στην πόλη μας. Πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον η εστίαση κινήθηκε καλά. Αλλά βλέπουμε σε μεγάλες και σοβαρές οδούς, σε κεντρικές οδούς της πόλης μας, να υπάρχουν κλειστά καταστήματα. Έτσι, έχουμε 20 κλειστά καταστήματα στην Τζιμισκή, 110 στην Εγνατία. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Αυτός είναι ο Ένρικ Ιγκλέσιας που έχετε με την παρέα του και τον Bailando.

Έχουμε και το 58ο Rally Death, που έτσι πήγε πολύ πολύ καλά για τους φίλους του Rally. Γίνονται όμορφα πράγματα στην πόλη μας, αλλά γίνονται και άλλα πράγματα, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά και αλλού. Τι γίνεται, έχω διαβάζω τις δηλώσεις. Εντάξει, ναι, να ακούσουμε και τους, τα του Μπαϊλάντο. Του Δημάρχου Συντικής, του Γιώργου Τάτσιου, ο οποίος τι λέει, μας μιλάει για το τι γίνεται στις δομές. Έχουμε εξεγέρσεις, λέει, έχουμε αποδράσεις, καταστροφές και αυτά γίνονται σχεδόν καθημερινά στο κλειστό κέντρο φιλοξενίας στο Δήμο Συντικής Σερών. Εκεί μένουν μόνο άντρες, 380 περίπου, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει μέσα, από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, οι οποίοι είναι έγκλειστοι, έτσι. Οι αιτήσεις ασύλου που κατέθεσαν έχουν απορριφθεί. Εκκρεμεί η διαδικασία αποδοχής από τις χώρες προέλευσης, κυρίως από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Η διαδικασία καθυστερεί και αυτό είναι προς όφελος των εγκλείστων, γιατί πυκνώνουν τα επεισόδια. Και υπάρχει και μία δήλωση ότι ΜΚΟ τους συμβουλεύουν να εξεγερθούν για να πάνε στις ελληνικές φυλακές και έτσι να παραταθεί η παραμονή τους στη χώρα και να υπάρξει καθυστέρηση στην επιστροφή της χώρας τους. Φυσικά όπως δραπετεύσει, σου λέει, όπως το καταφέρει, σου λέει εγώ θα μείνω για πάντα εδώ, ποιος θέλει να γυρίσει εκεί που ήτανε. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ο Δήμαρχος ζητάει να κλείσει η δομή. Εξάλλου λέει ότι δίπλα από την δομή, πολύ πολύ κοντά δηλαδή, βρίσκεται το οχυρό Ρούπελ, τα λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου, τα οποία δέχονται δεκάδες επισκέπτες και υπάρχει έτσι υποβάθμιση της περιοχής. Αυτά μας είπε ο Δήμαρχος Συντικής. Και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν φτάνει στο σημείο ο Δήμαρχος να βγει και να αρχίσει να ζητάει να κλείσει η δομή, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πόσα πράγματα μπορεί να μην έχουμε μάθει ακόμη.

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, σε ένα πολύ κέριο σημείο μάλλον, ολοκληρώνονται οι εργασίες. Αύριο θα ολοκληρωθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν πάντα. Στην περιοχή της Βούλγαρης, ασφαλτόστρωση όσο ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης στην οδό Καθηγητού Παπαδάκη, που νομίζω ότι είναι πολύ πολύ... χρειαζόταν εκείνο το σημείο ασφαλτόστρωση οπωσδήποτε, και πολύ πολύ χαίρομαι που το βλέπω να ασφαλτοστρώνεται. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις λόγω της διακοπής του δρόμου, αλλά και αύριο θα συνεχιστούν από τις 6 το πρωί στις 8 το απόγευμα, και σήμερα μέχρι τις 8 το απόγευμα θα συνεχίζονται οι εργασίες. Λίγο υπομονή προκειμένου να παραδοθεί ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι στη μετακίνηση των κατοίκων ανατολικά. Τα κατάφερε η Οδύσσια, έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου θεατών και σαρώνει στο ελληνικό box office, πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και το Spider-Man πλησιάζει πλέον το 500,000 θεατές.

Τα μαγικά φίλτρα δεν παράγουν πολύ καλά, αλλά σιγά σιγά θα ανέβουν. Νικόλ Κίτμαν και Σάντρα Μπούλοκ στα μαγικά φίλτρα. Ενδιαφέρον θα έχει έτσι για εμάς που μας αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες. Μινιόνς και Τέρατα στην πρώτη θέση. Το top 10 είναι αυτό του ελληνικού box office που σας διαβάζω. Οδύσσια, Spider-Man στην τρίτη, Πατρίδα στην τέταρτη. Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι. Τα μαγικά φίλτρα στην έκτη, Insidious έξω από το απότερο στην 7η, Fjord στην 8η, Φάκελος 137 στην 9η και Τρέξε Λόλα Τρέξε. Μπράβο. Τι ζούμε, μπράβο, μεγάλη στιγμή ζούμε. Κατάφερα και βρήκα στο διαδίκτυο, ήθελα να σας πω, εικόνες από το πώς θα είναι η τελική μορφή του flyover, γιατί επί πάρα πολύ καιρό λέγαμε τι θα γίνει αυτό. Έχουν ανέβει φωτογραφίες από το πώς θα είναι η τελική μορφή του flyover. Στα μακεδονικά νέα το βρήκα, οπότε αν θέλει κάποιος να το ψάξει να το βρει, νομίζω θα το καταφέρει, πολύ εύκολο θα είναι. Έχουμε και παράταση στο διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, οπότε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προσφορές τους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται πλέον η 12η Οκτωβρίου και όχι 21η Σεπτεμβρίου όπως είχε οριστεί αρχικά.

0: κεντρικό 325 800 και 2313 325 870, μέχρι και 71 και 72 δηλαδή μπορείτε να πάρετε. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά στο Ποσειδόνιο. Μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ, από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγέλθηκε νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου, αλλά παρόλα αυτά ακόμη δεν τον έχει αναζητήσει κάποιος. Έτσι οι αρχές καλούν, εάν κάποιοι γνωρίζουν αυτό το άτομο που σας περιέγραψα ή αν έχουν κάποιο άτομο που αγνοείται, να επικοινωνήσουν με τα στοιχεία που δώσαμε, με τα τηλέφωνα. Τα καταφέραμε πάλι, φτάσαμε στα... Από πόσο γρήγορα περνάει αυτή η ώρα, στα 4 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ ολοκληρώνεται άλλη μία βιταμίνη P εκπομπή. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο, να είμαστε όλοι γεροί. Και για να είμαστε όλοι γεροί, τι πρέπει να κάνουμε? Αρχικά θα πρέπει να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, να τον ενισχύσουμε. Νεράκι να πίνουμε για να είμαστε ενυδατωμένοι. Σήμερα με τον καιρό που έχει ένα ωραίο τσάι από βότανα, έτσι το βλέπω να έρχεται μπροστά μας. Τι άλλο να σας πω να κάνετε? Να τα κάνουμε τα γνωστά, να κάνουμε τις καλές μας πράξεις, έτσι ώστε αύριο το φανταμώσουμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι από σήμερα, από ό,τι σήμερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Βιερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Και κυρίες, στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων για τις απολογίες του στη δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτητα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλαν δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία. Το υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πιστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθήσεις αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή. Δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης. Το πολιτικό μπαλάκι των ευθυνών για τους ελέγχους, οι ιδιωτικά ιατρία και κλινικές πετούν ο ένας στον άλλο, κυβέρνηση και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Το Μαξίμου δείχνει ως αρμόδιο για τους ελέγχους στα ιατρία τον κύριο Πατούλη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τον καλύπτει και αφήνει εχμές για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το 2019 με το επιτελικό κράτος. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία για την υποβολή οικονομικών προσφορών έλεγε την προσεχή Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση ως τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό το Δασαρχείου Χαλκιδικής, προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου. Εξετάζεται αν είναι τσακάλι λύκος που επιτέθηκε τις τελευταίες μέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά, σε έναν 46χρονο σέρβο και σε ένα δίχρονο αγοράκι. Όσοι είναι ήδη εντεταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 25 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε δηλώσεις του ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 4 το απόγευμα στην Καμάρα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εκτός αν εξαιρέσει κανείς μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, επισημαίνει ο συνταγματολόγος Ακρίτας Καϊδατζής. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην οδό Βούλγαρη. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την οδό Παπαναστασίου μέχρι και την οδό Αριάδνης και πρόκειται να συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμανλή ως την καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών πραγματοποιούνται εκτροπές των λεωφοριακών γραμμών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο. όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα στην παρέα σας, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο, για να δούμε όλα αυτά τα ωραία, τα συμπαθητικά, τα συναρπαστικά, τα υπέροχα που θα μας κρατήσουν συντροφιά τα βράδια μας και όχι μόνο. Να κάνουμε τις βόλτες μας, να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα, να τα δούμε όλα έτσι όσα μας ενδιαφέρουν και να φτιάξουμε το δικό μας μικρό κλίμα. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, καλά θα περάσουμε για το επόμενο 2 ώρο.

Για πάμε να δούμε μια πολύ ωραία πρόταση και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για σήμερα το βράδυ. Βραδιές θεάτρου λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο όπως είπα, στο Θέατρο Μέωτρον. Η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει την Εορταστική Ημέρα Θεάτρου, παρουσιάζοντας στο Θέατρο Μέωτρον, το οποίο βρίσκεται εκεί στην Αθηνά, πάνω από την Ολυμπιάδο, στις παρυφές της Ανοπόλης, δύο θεατρικά έργα του Θεόδωρου Κοτανίδη. Ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι» είναι μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση και το βαθιά αισιόδοξο έργο «Το Κλικ του Έρωτα» προσεγγίζουν από διαφορετικές πλευρές βέβαια την ανθρώπινη αξία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητήσει ξανά το φως και την ευτυχία.

Το σινεμά στις γειτονιές είναι η νέα κινηματογραφική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δωρεάν σινεμά σε όλη την πόλη, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Θεσσαλονίκη σε έναν μεγάλο θερινό κινηματογράφο, φέρνοντας, όπως είπαμε, δωρεάν προβολές σε πλατείες, σε πάρκα, αλλά και στις σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Η μοναδική εμπειρία λοιπόν αυτού του υπαίθριου σινεμά, με επίκεντρο τον δημόσιο χώρο αλλά και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, αποτελεί το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου. Σήμερα το βράδυ, Little Miss Sunshine στο... μισό λεπτό να σας πω σε ποιο σχολείο. Είναι στο 21ο Δημοτικό Σχολείο. Little Miss Sunshine, λοιπόν, στις 8:30 το βράδυ.

Λοιπόν, τα καλογεράκια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, για μια φθινοπορεινή συναυλία. Μιλάμε βέβαια για τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη. Είναι γνωστοί ως τα καλογεράκια. Για μια φθινοπορεινή, όπως είπα, συναυλία σε μια μουσική παράσταση πρόταση αντίδοτο της μελαγχολίας, κυρίες και κύριοι. Με τραγούδια από την μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης μας προσκαλούν να απολαύσουμε τον κήπο της μουσικής τους στο Θέατρο Κήπου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, μας περιμένει μια πολύ ωραία βραδιά στις 9 το βράδυ.

Το 6ο φθινοπορεινό φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι και αυτό με ελεύθερη είσοδο. Βλέπετε ότι είναι πολλά τα free αυτές τις μέρες. Δημιουργώντας έτσι έναν ανοιχτό χώρο ψυχαγωγίας, συνάντησης αλλά και πολιτιστικής έκφρασης εκεί στα Δυτικά, στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μικής Θεοδωράκης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται και σήμερα με stand-up comedy, παρακαλώ, με Κώστα Ραβνιωτόπουλο να μας καλεί με το απίστευτο και αστήρευτο χιούμορ του να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

η αγαπημένη Λυσιστράτη επιστρέφει, τα λέγαμε και χθες. Επιστρέφει για μια τελευταία έτσι αποχαιρετιστήρια παράσταση αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στο Θέατρο Δάσους. Η Λυσιστράτη, η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, πήγε στην Επίδαυρο, που πραγματικά πήρε έτσι μεγάλο χειροκρότημα, sold out, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης και έναν πολύ μελήθιες ο ηθοποιών, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού, του Αστέριου Πελτέκη, μια πολύ έτσι προσεγμένη παράσταση με καταπληκτικούς συντελεστές. Επιστρέφει λοιπόν για μια αποχαιρετιστήρια βραδιά μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους.

έλεγα λοιπόν για την λύση στράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος που θα παίξει μεθαύριο Πέμπτη. Και πάμε τώρα στην άλλη λύση στράτη, τη λύση στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, που θα παίξει την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και πάλι στο Θέατρο Δάσους. Έτσι, για να χορτάσουμε τις λύσεις στράτες, εντελώς διαφορετική η ματιά. Είναι η ξεκαρδιστική όπερα λοιπόν του Κραουνάκη, που ανεβαίνει για μία βραδιά στο Θέατρο Δάσους. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι γυναίκες, με επικεφαλής την Λυσιστράτη και την υπέροχη Λένα Ουζουνίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης, οι οποίες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών σε ένα έργο που σίγουρα εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Για μία και μοναδική βραδιά λοιπόν, με έναν εξαιρετικό θίασο επισκηνής, με καταπληκτικές φωνές, με μουσική εννοείται, με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη, νομίζω αυτό τα λέει όλα, αναμένουμε να την απολαύσουμε.

δύο υπέροχες βραδιές μας περιμένουν την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, με την παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν». Ένα έργο που θέλουμε να το δούμε με αγαπημένο Γιώργο Κωνσταντίνου και μαζί του ο Θανάσης Πατριαρχέας. Σε ένα έργο λοιπόν που υποδέχεται τον κύριο Γκριν, έναν μοναχικό νεοϊορκέζο που έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένο στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άντρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Δύο ηθοποιοί διαφορετικών γενιών, σπουδαίοι ο καθένας στο είδος του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου με αυτή την τεράστια πορεία και διαδρομή του στο ελληνικό θέατρο και ο Θανάσης Πατριαρχέας, έρχονται για δύο βραδιές, Τρίτη και Τετάρτη, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κήπου.

το Θανάση Τριαρίδη. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Έρχεται στο Θέατρο Αυλία μέσα στο Σεπτέμβριο, από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το κοινό λοιπόν, όλοι εμείς που θα βρεθούμε εκεί, μεταφερόμαστε σε ένα ζωφερό αλλά ανησυχητικά οικείο μέλλον, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη κρατική υπηρεσία γίνεται το πεδίο μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης, με χιούμορ, ένταση και διαρκείς ανατροπές. Μετά από κάθε παράσταση, να πούμε ότι ακολουθεί συζήτηση του κοινού με τον συγγραφέα, τους συντελεστές και προσκεκλημένους έκπληξη. Όλα αυτά θα συμβούν για τρεις μόνο παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Αυλαία.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

Περαία γιορτάζει τα 103 χρόνια ιστορίας της με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδέει την προσφυγική μνήμη με τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή της περιοχής. Συναυλίες, κινηματογράφος, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παραδοσιακά δρόμενα και δράσεις για παιδιά συνθέτουν το Γενέθλιον Περαίας 2026. Με ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στην ιστορία της, λοιπόν. Τιμά τη συμπλήρωση 103 χρόνων από το 1923, χρονιά που σηματοδότησε την απαρχή της σύγχρονης ιστορίας της Περαίας. Μεταξύ όλων των εκδηλώσεων είναι και συναυλία με τον Χρήστο Δάντη, που εμφανίζεται με την πενταμελή ορχήστρα του σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Περαία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.

ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε τη βόλτα μας, βλέπουμε όλα τα ωραία μας περιμένουν. Το φθινόπωρο άρχισε σιγά σιγά να εγκαθίσταται, έτσι. Δόξα και τιμή, καιρός ήταν. Να δροσίσει και λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτάκια. Η Ελίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον 32ο ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή και αρνούνται την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου, ισχυριζόμενοι ότι η ανακοπή συνέβη αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν αμέσως μετά για την ποινική τους μεταχείριση. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μέση αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Με τα νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών να ακολουθούν τη μεγαλύτερη άνοδο που άγγιξε το 6,2%. Στις γεωγραφικές περιοχές η περιφέρεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση με 7,1%, ενώ στην Αθήνα οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 5% και στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η προθεσμία για την υποβολή οικονομικών προσφορών έλυγε την προσεχή Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις για το μέλλον του ΟΗΕ και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα με φόντο τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025. Με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Οι τιμές στα καύσιμα στην περιοχή, σύμφωνα με την πρόεδρο πρατηριούχων, κυμαίνονται από 2,10 μέχρι 2,20 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και από 2,03 έως 2,19 για το πετρέλαιο κίνησης. Μπαρά συλλήψεων στην Τουρκία. Περισσότερα από 150 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μετά από βίαιη επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια γενικευμένη κυβερνητική εκστρατεία με εφόδου σε οργανώσεις και μπλοκάρισμα ιστοτόπων, γεγονός που προκαλεί την έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και στο απογευματάκι της Τρίτης. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα του Σεπτέμβρη, έτσι, 15 σήμερα το ημερολόγιο. Τσούκου τσούκου, τον τρώμε το Σεπτέμβρη. Άντε, άντε, να φύγει ο Σεπτέμβριος, να έρθει ο Οκτώβριος, έτσι να βάλουμε κανένα μπουφανάκι, να το ευχαριστηθούμε. Καμία καλτσούλα, κανένα καλτσονάκι. Ναι, φτάνει τόσο, εντάξει. Φτάνει με τη ζέστη. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας, Δέσποινα Βιερίδη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Έχουμε να δούμε πολλά, να ακούσουμε και κάτι που μου ήρθε πριν από λίγο στο κινητό και θα το μοιραστώ μαζί σας σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Μου ήρθε πριν από λίγο στο κινητό. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Είναι πριν από λίγο. Είναι ένα τραγούδι, ένα απόσπασμα από το τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Μουζουράκης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα σας το βάλω να το ακούσετε από το κινητό μου, ελπίζω να ακούγεται καλά.
1: Μαζό, απ' το χαμό σου σώπασε όλη η πόλη. Κι όσοι σ' αγαπήσαμε, δακρύσαμε όλοι. Μα η φωνή σου θα γυρνάει στα βράδια μας ξανά. Γιατί αληθινοί δεν φεύγουν απ' την καρδιά.

0: σβήνει απ' τη γη.
1: Μαζό, καλό ταξίδι εκεί ψηλά, έγραψε αυτό το τραγούδι ο Πάνος Μουζουράκης για τον φίλο του, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ελπίζω να μπορέσετε να το ακούσετε, το ακούτε πρώτοι από εδώ. Πριν από λίγο μου το στείλανε στο κινητό και ευχαριστώ πολύ αυτό που μου το στείλε.
0: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

Η θεατρική παράσταση «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση» έρχεται στο θέατρο Αριστοτέλειον. Έτσι σιγά σιγά να ανοίγουν και οι χειμερινές σκηνές. Το νέο έργο λοιπόν του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Μία παράσταση λοιπόν που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θέτοντας στο επίκεντρο την ενοχή, την αθώωση και την ανάγκη για κάθαρση. Έρχεται λοιπόν, όπως είπα, στο θέατρο Αριστοτέλειον στις 25 Σεπτεμβρίου, τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη, σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με εξαιρετικούς συντελεστές, εκτός των δύο που ανέφερα. Πρωταγωνιστεί ο Μιχάλης Σαράντης, η Άννα Καλαϊτζίδου, ο Φώτης ο Θωμαίδης, η Φωτεινή Ντεμίρη, ένας πολυπληθής θεατρίασος που αποτελείται από 12 άτομα. Έρχονται λοιπόν για να μας παρουσιάσουν αυτό το έργο του Κατσικονούρη, καινούριο έργο, στο θέατρο Αριστοτέλειον.

μια και πιάσαμε έτσι και ρίχνουμε μια ματιά στα έργα που θα ανοίξουν την χειμερινή θεατρική σεζόν στους κλειστούς χώρους, να σας πάω και σε μια κωμωδία. Θεατρική σάτυρα για την ακρίβεια, με υπογραφή Παπαθανασίου Ρέπα. Όχι άλλο κάρβουνο, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, το Κινηματοθέατρο Κολοσσέων για λίγες παραστάσεις, και αυτό από τις 25 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία με τραγούδια που σατιρίζει την καθημερινότητα, τα οικογενειακά τραπέζια, την τηλεοπτική πραγματικότητα, τα social media, την πολιτική σύγχυση και την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η ζωή γύρω μας. Πρωταγωνιστούν αγαπημένοι πρωταγωνιστές: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Η παράσταση λοιπόν υπόσχεται γέλιο σίγουρα, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και καυστική νεοελληνική σάτυρα.

Η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Μετά τα συνεχόμενα sold out στο Θέατρο Κήπου. Δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, ένα υπέροχο ζευγάρι, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, έρχονται να μας πούν μια σύγχρονη ιστορία για την φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων. Με χιούμορ, με ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη μέσα από το κείμενο του Τάσου Ιορδανίδη και τη σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα, και με τους δυο τους να πρωταγωνιστούν επί σκηνής. Οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις σιωπές, τις αποθυμένες επιθυμίες και τις αλήθειες που έμεναν για χρόνια ανίποτες. Από την Παρασκευή λοιπόν τους απολαμβάνουμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Και ενώ ακόμη έχουμε έτσι νοπές της, την αίσθηση και την μαγεία που νιώσαμε βλέποντας την Μίδια με την καριοφιλιά Καραμπέτη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια επιστρέφει στο πλαίσιο των Δημητρίων αυτή τη φορά. Και μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων μου είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Αλλά θα δω πώς θα το βολέψω. Η Φόνησα λοιπόν, η σκοτεινή ιστορία της Φραγκογιαννούς, έρχεται στο Βασιλικό Θέατρο. Η καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν ιδιότυπο και πυρετικό μονόλογο, αναδεικνύοντας την μουσικότητα του λόγου του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη την δραματική του ένταση. Η Φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη είναι βασισμένη φυσικά στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι ένας σημαντικός σταθμός της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Ποιητικό κείμενο σε νέα μορφή μελοδράματος. Μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής λυρικής σκηνής. Ένας σημαντικός σταθμός για τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία επιστρέφει στη σκηνή με την υπέροχη καριοφιλιά Καραμπέτη.

Μία ακόμη παράσταση επιστρέφει και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τις επόμενες ημέρες. Μιλώ για το φάκελο Marilyn Monroe, κωδικός E-Race, με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για δεύτερη χρονιά. Θα παίζει στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι το έργο της Ροδής Στεφανίδου που φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο, της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με την μυθοπλασία. Μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Ένκεφε Ζολάρη και που θα την απολαύσουμε, όπως είπα, στο φουαγέ της ΕΜΣ από τις 24 Σεπτεμβρίου.

Και βέβαια τις επόμενες μέρες έκανα πριν μια αναφορά για τα Δημήτρια. Θα σας πούμε περισσότερα για το πρόγραμμα των Δημητρίων. Είναι και η συνέντευξη τύπου σε λίγες μέρες. Αλλά ακόμη μια παράσταση που θα συμμετάσχει στα 61 Δημήτρια είναι ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος, του Σέξπιρ φυσικά, που θα το δούμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από το Εθνικό Θέατρο Μίχαη Εμινέσκου του Κισινάου. Ανεβάζει λοιπόν μια επίκαιρη παράσταση για τους μηχανισμούς της εξουσίας, τη χειραγώγηση του φόβου, τη σιωπή και τη συνενοχή. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Δημητρίων. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά το επόμενο διάστημα.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Εδώ θα είμαστε στον FM 100. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα από το Αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Στον 32ο ανακριτή απολογούνται αυτήν την ώρα δύο γιατροί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι μένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή και αρνούνται την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου, ισχυριζόμενοι ότι η ανακοπή συνέβη μετά τις 4 το απόγευμα. Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν αμέσως μετά την ποινική τους μεταχείριση. Στο μεταξύ, νέα κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση Μαζονάκη φέρνει στο φως μια διαγραφή σε φωτογραφία που ανέκτησαν οι αρχές. Η εικόνα με χρονική σήμανση 2:45 το μεσημέρι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού, καθώς ο καλλιτέχνης εμφανίζεται με φλεβοκαθετήρες και στα δύο χέρια. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης καταγγέλει ότι το αρχικό αφήγημα κατέρευσε, αφήνοντας αιχμές για προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών από εργαζομένους του ιατρείου σχετικά με τον ακριβή χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στον χώρο. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μέση αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στις γεωγραφικές περιοχές, η περιφέρεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση με 7,1%, ενώ στην Αθήνα οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 5% και στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η προθεσμία έλυγε την προσεχή Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Έκτακτη σύσκεψη θα συγκαλέσει το Δασαρχείο Χαλκιδικής μετά από δύο νέες επιθέσεις άγριου ζώου εναντίον λουόμενων σε παραλίες του Νέου Μαρμαρά. Στόχος να καθοριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού του ζώου, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για λύκο ή τσακάλι. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ένα 46χρονος και ένα δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Ήδη έχει σταλεί δείγμα DNA στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ζώου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβα, στον Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 3:30 το απόγευμα και στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μία ακόμη σημαντική διάκριση διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Μήκους είναι ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2026. Μαζί του στη λίστα βρίσκονται κορυφαία ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Μόντο του Μπλάντης και ο Σάιμον Εχάμερ. Η ψηφοφορία του κοινού ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 24 Οκτωβρίου στη Λοζάνη. Σφοδρή επίθεση στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ο ίδιος διόρισε, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του δικαστηρίου με ψήφους 7-2 να απορρίψει το αίτημα της κυβέρνησής του για αυστηρότερους όρους στην επιστολική ψήφο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους δικαστές για έλλειψη θάρρους και χειραγώγηση από τη ριζοσπαστική αριστερά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γίνα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, του ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη το τελευταίο διήμερο, χθες και σήμερα, καθώς συνεδρίασε προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήρε αποφάσεις και σημαντικές, οι οποίες βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, ακόμα πιο σημαντικές, αυτές που δεν βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Μιλάμε βεβαίως για το παρασκήνιο των εκλογών για την Προεδρία της FIFA το 2028, καθώς διανύουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Και βέβαια, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Μάνο Σταραμόπουλο, που ξέρει καλά το θέμα, οι Αφρικανικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου είναι αυτές που θα αποφασίσουν τελικά ποια πλευρά θα επικρατήσει. Τη UEFA υπό τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν, που θέλει ένα μοντέλο με προεδρίας αρκετά καινοτόμο και καινούριο, το οποίο θα βέβαια βασίζεται στην φιλοσοφία των ισορροπιών που θέλει να κρατήσει ο κύριος Τσέφεριν, και αφορά βέβαια την διαδοχική αλλαγή στην Προεδρία κατά την τετραετία, κάθε χρόνο να μπαίνει και άλλος πρόεδρος, δηλαδή, να το πούμε απλούστερα. Θα επικρατήσει η πλευρά του κυρίου Τσέφεριν της UEFA ή του κυρίου Τζάνι Φαντίνο της FIFA, ο οποίος τα έχει καλά με, κύριο Τραμπ και με τον γαμπρό τον κύριο Κούσνερ, και έχει πάρει την Λατινοαμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κυρίως όλες αυτές τις περιοχές εκεί, Βραζιλία, Αργεντινή. Έχει και κάποιους άλλους συμμάχους. Γενικώς είναι μοιρασμένη κατάσταση, αν μετρείς κανείς τα κουκιά των ψήφων, και όλα δείχνουν ότι οι Αφρικανικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου, γιατί η Πανεαφρικανική, να το πούμε έτσι, Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε εντολή στα μέλη της να κινηθούν, οδηγία, σύσταση στα μέλη της να κινηθούν κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει δηλαδή γραμμή ενιαία όπως υπάρχει στη Λατινική Αμερική ή στην Ασία. Η Ασία είναι υπέρ της Ευρώπης, η Λατινική Αμερική υπέρ της του κύριου Φαντίνο. Θα αποφασίσουν κατά μονάδες, να το πούμε έτσι, μεμονωμένα οι Αφρικανικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου των κρατών. Και εκεί, επειδή είναι αρκετά τα κράτη της Αφρικής, κάπου εκεί φαίνεται ότι θα κριθεί το ποιος θα κόψει το νήμα στις εκλογές του 2028 για την Προεδρία της FIFA, αν αυτή θα είναι η πλευρά του Ιφαντίνο ή του Προέδρου της UEFA, του Τσέφεριν. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε ο τελικός στα καθιερωμένα στο πρακτικό μέρος της συνεδρίας, που ήταν και στην ημερήσια διάταξη ως θέμα, γιατί όλα τα υπόλοιπα συζητήθηκαν σε παρασκηνιακό επίπεδο, όπως είναι εύλογο. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, στο Allianz Arena, και το 2029 στο Camp Nou στην Βαρκελόνη. Ο τελικός του Europa League το 28 θα γίνει στο National Arena στο Βουκουρέστι και το 29 στο National Stadium στη Σερβία στο Βελιγράδι, και ο 28 ο τελικός του Conference League το 28 θα γίνει στο Juventus Stadium στο Τωρίνο και το 29 στο Puskas Arena στη Βουδαπέστη.

Και βέβαια σε αυτή την αντιπαράθεση UEFA-FIFA, Ιφαντίνο με Τσέφεριν, η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπως είναι εύλογο και όπως επιβεβαίωσε και σήμερα ο πρόεδρος ο Μάκης Γκαγκάτσης, είναι αναφαδών υπέρ της UEFA, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των ομοσπονδιών, των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών των κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών.

0: Και όπως είναι καθιερωμένο από πέρυσι, κάθε Τρίτη θα έχουμε τις δύο θεματικές, την τεχνικοτακτική ανάλυση από τον πολύπειρο coach τον Σάκη Τσιόλη και την στατιστική ανάλυση από τον ιδρυτή της Γαλάνη Sports Data, τον Κώστα Γαλάνη. Στο πρώτο ημίωρο θα ξεκινήσουμε με την τεχνικοτακτική ανάλυση με τον coach, ο οποίος και φέτος θα είναι μαζί μας παρά τις πολλές υποχρεώσεις του. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα μας δίνει τα φώτα του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τουλάχιστον εκτός από τις ημέρες όπου θα του προκύπτει κάποια πολύ επίγουσα επαγγελματική απασχόληση. Κατά τα άλλα, κάθε Τρίτη να περιμένετε την τεχνικοτακτική ανάλυση όπως κάναμε και πέρυσι. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές σου και καλησπέρα. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκτίμηση που έχετε προς το πρόσωπό μου.
0: Coach, είναι το να βλέπεις το ποδόσφαιρο από την ματιά την ποδοσφαιρική είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην Ελλάδα και ως λαός έχουμε αυτή την ιδιοσυγκρασία μας, είναι τέτοια που μας παρασύρει πολλές φορές σε άλλα πράγματα που δεν είναι καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, και έτσι αυτό πληγώνει στην ουσία το άθλημα και χάνει και την ομορφιά του, γιατί η χαρά του ποδοσφαίρου είναι καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, όλα τα υπόλοιπα είναι περικοκλάδια. Θέλω να σε ρωτήσω μετά στο τέλος και για αυτή την αντιπαράθεση UEFA-FIFA και εσύ με ποιον είσαι, γιατί συνηθίζεται στο ποδόσφαιρο. Είναι εδώ ο πρόεδρος UEFA, σήμερα συνεδριάζει εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή. Να ξεκινήσουμε να μας πεις τι είδες στα παιχνίδια που έγιναν της τέταρτης αγωνιστικής. Ολυμπιακός Όφη 0-1, όλο το Καραϊσκάκι φώναζε στο τέλος με τη Λίμπα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που στο τέλος και μπράβο του, μπόρεσε και είχε αυτό το στένος να το πει, ο καινούργιος προπονητής, που είπε λυπάμαι, λέει για τη συμπεριφορά του κόσμου του Ολυμπιακού που εκδηλώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν ήταν ούτε ένα καλωσόρισμα προς το πρόσωπό μου, αλλά και γενικότερα δεν είναι και στην ομάδα που εντάξει, διέρχεται μια κρίση και όλες οι ομάδες στον κόσμο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία κάποια στιγμή. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν νομίζω ότι το κάνα γιατί θέλανε ή εκτιμούν πάρα πολύ το Μητυλίπα, που βέβαια εντάξει έχει μείνει στην ιστορία. Αλλά νομίζω περισσότερο θέλουν να δικάρουν τη διοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό αντιδράσαν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Coach, ανεξάρτητα από την εικόνα που έχει ο καθένας για το Μετιλίμπαρ, που σαφέστατα είναι επιτυχημένος από τη στιγμή που πήρε το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου και πήρε και τον ντάμπι στον Ολυμπιακό, σε κάθε περίπτωση είναι σωστό για μια ομάδα να αλλάζει προπονητή και σχεδόν όλο το ρόστερ στις 15 Σεπτεμβρίου ή στις 1 ή την 1η Σεπτεμβρίου? Δηλαδή, γιατί γίνεται το καλοκαίρι προετοιμασία, γιατί υπάρχει, για ποιο λόγο?
1: Αυτό είναι μοντέλο ελληνικό και περισσότερο αυτό γίνεται γιατί ξέρεις, οι αγορές μετά όταν πάνε να ξεκινήσουν τα προβλήματα έχουν μείνει πολλοί ποδοσφαιριστές πίσω, παίκτες που δεν υπολογίζονται και τόσο στις ομάδες τους. Και εκεί βοηθάει πολύ στο οικονομικό να παίρνουν παίκτες που οποίες να μην είναι οι αξίες του.
0: Coach, έχει πολύ αέρα. Αν μπορείς
1: να
0: καθίσεις κάπου να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα από πλευράς ανέμου. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε κανονικά.
1: Ωραία. Προς αυτή την κατεύθυνση πολλές ομάδες, ακόμα και οι μικρομεσαίες στην Ελλάδα, θυμάμαι ακόμα και την Τρίπολη, που περιμένανε να έρθει ο αρχές Σεπτέμβρη για να πάνε να κάνουν τις τελευταίες αγορές. Έτσι νομίζω ότι έκανε και ο Ολυμπιακός, ειδικά που έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μάνατζερ και αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Το θέμα δεν είναι για τους παίκτες. Τους παίκτες τους άλλους ήταν αναμενόμενο.
0: Το θέμα είναι πότε θα γίνουν όλοι αυτοί η ομάδα, coach, και με άλλο προπονητή.
1: Εντάξει, τα χαρακτηριστικά των παίκτων και η θέση που παίζει εκεί που ήταν μέχρι χθες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για να παίξουν. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Όταν παίζει προκριματικά Champions League, δεν πρέπει και τέλος πάντων να ρισκάρεις και να πάρεις και 2-3 παίκτες που θα σου στοιχήσουν για να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που πήρε η ΑΕΚ, 25 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: όντως
1: είναι για μένα το παράδοξο στην υπόθεση.
0: Αυτό είναι πληγή και για ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν προκριματικά. Τώρα, πώς τον είδες τον Ολυμπιακό με τον Όφη, από διοργανωμένο πλήρως, ε?
1: Κοίτα, σίγουρα δεν είχε μια κατεύθυνση, δεν είχε ένα στυλ, έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Και αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και με το Μετιλίμπαρ ήταν ότι αποφάσισε να αλλάξει το DNA του σαν Ισπανός και να παίξει σε ένα απευθείας ποδόσφαιρο, πράγμα που δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία και στην κουλτούρα. Με ένα καινούργιο προπονητή τώρα με τις ίδιες σχολείς, ο οποίος θα πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω, να ξεκινήσει από τον τερματοφύλακα, από τους αμυντικούς, να περάσει το κέντρο στην πίτα ζώνη για να καταλήξει την τρίτη ζώνη. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, παρότι που έχει κάνει μεταγραφές με παίχτες, γιατί όπως δήλωσε και ο πρόεδρός τους, ότι θα κοιτάξουν να παίξουμε πλέον μπάλα κάτω και όχι απευθείας, όχι μεγάλες γιώμες και τέτοια κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να περάσει τη φιλοσοφία την ισπανική μέσα στο μοντέλο του.
0: Και μέχρι τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει χάσει πολύτιμο έδαφος, ήδη έχει χάσει. Πάω Κάρι, coach. Το είδε στο μάτς?
1: Το είδα, ναι, το είδα και ο Άρης ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έδειχνε ότι θα μπορούσε εκεί να κάνει μια άλλη στροφή στο πρωτάθλημα, γιατί πάντα όλοι ξέρουμε, και εγώ ιδίως το έχω βιώσει από μέσα, πόσο σημαντικό είναι το μεταξύ τους παιχνίδι να ξεκινάς νικηφόρα και ιδιαίτερα μέσα στην Τούμπα, γιατί έδειξε μια τέτοια επιθετικότητα. Αλλά στην πορεία και στις λεπτομέρειες, αν θες, στις ειδικές συνθήκες στον ανοιχτό χώρο, αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τις εντυπώσεις και πήρε αυτό το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Πού κρίθηκε στα δύο λάθη, δηλαδή του Φαμπιάν, ο οποίος κατά τρόπο, ας πούμε, μη αποδεκτό για την εμπειρία του, πήγε μέσα στην περιοχή σε σούτα αντιπάλου center for με ανοιχτά τα χέρια, με αποτέλεσμα να κάνει το πέναλτι. Και δεύτερον, εκεί το άλλο, το πολύ σοβαρό λάθος που έκανε ο Ντελμπασίρου, το οποίο φαινόταν ότι θα το κάνει, δηλαδή καταλάβαινε, τώρα θα το κάνει, σε λίγο θα το κάνει, ο οποίος πήγε να περάσει πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ σε μια περιοχή, σε μια ζώνη που άμα χάσει την μπάλα, ας πούμε, είναι μισό γκολ.
1: Νομίζω ότι αυτές οι δύο στιγμές κρίνανε το παιχνίδι. Φυσικά το δεύτερο γκολ ο Ζήφοβιτς με τον τρόπο που το σημειώνει, ένα δώρο δηλαδή που τον έκανε ο παίκτης αυτός, που κράτησε την μπάλα σε επικίνδυνη θέση και χάσει την μπάλα και πήγε η μπάλα στο Ζήφοβιτς εν τέλει. Η κλάση του αυτού του παίκτη νομίζω ότι καθάρισε το παιχνίδι, και ιδιαίτερα με το δεύτερο γκολ έκλεισε κιόλας και για το ποιος θα έπαιρνε το μάτσο αυτό. Mm-hmm.
0: Ήταν πιο στοχευμένος ο ΠΑΟΚ, νομίζω, ο κόουτς αυτό το μάτσο.
1: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, τα περισσότερα παιχνίδια κατά κόρον κερδίζει η ομάδα που δουλεύει καλύτερα στον χώρο του κέντρου. Και εκεί στον χώρο του κέντρου ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά εκεί μέσα. Και δούλεψε εκεί πάρα πολύ καλά. Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία που είχε με τον Φαμπιάνο και στον κεντρικό άξονα ο Άρης. Και νομίζω ότι κέρδισε ένα παιχνίδι το οποίο στην αρχή φάνηκε ότι ενδεχομένως θα εξελισσόταν σε θρίλερ.
0: Ναι, ναι. Εκεί αυτή η τριάδα, γιατί τριάδα έπαιζε στην ουσία στη μεσαία γραμμή, δεν είναι? Δηλαδή ο Ζαφίρης, ο Ούγκρεσιτς και ο Πέλκας λίγο πιο μπροστά, τι διάταξη είχαν, τι λες?
1: Είναι αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά, το 4-3-3 αυτό, ναι. Κάνει ακόμα πιο συμπαγές στον ΠΑΟΚ, τον κάνει πιο ανασταλτικό αμυντικά. Γιατί ο Πέλκας δεν είναι ο Κωνσταντίδης που θα φύγει σαν δεύτερο φορ και θα βγει μπροστά πολλές φορές και από το φορ. Είναι ο παίκτης που έρχεται αρκετά πιο πίσω. Και αφού εξελιχθεί η μπάλα στην τριάδα μπροστά, ανεβαίνει και γίνεται ο τέταρτος επιθετικός παίκτης, όπως έκανε στον Ατόμη του πάρα πολύ ωραία και συνήθως δύο υπέροχα γκολ. Νομίζω ότι ανασταλτικά σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο δυνατός. Και ας είναι ένα παιχνίδι που κατηγορήθηκε όσον αφορά και από τους επικαρίστηκε και από τους ίδιους τους φιλάθλους του στον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και ιδιαίτερα η αποβολή ήταν αυτή που έβγαλε τον Μπέλκα έξω από το παιχνίδι. Ένα μπέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ήταν κάποιες λεπτομέρειες που δεν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ και γι' αυτό έδειξε μια εικόνα κάπως περίεργη ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι αυτό το νέο στυλ, αυτό έδειξε με τον Άρη, στείνει παγίδες. Το αντιμετώπισε έτσι, δηλαδή περίμενε, ενώ θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι θα είχε καθολική υπεροχή ο ΠΑΟΚ, περίμενε κάπου στο κέντρο να γίνει το λάθος. Βλέπουμε μια άλλη φιλοσοφία πλέον. Δεν υπάρχει φιλοσοφία κατοχής, υπάρχει φιλοσοφία θα κλέψω την μπάλα να βάλω τον γκολ.
1: Για, ναι, θα κλέψω την μπάλα μεν, αλλά αυτό τι συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί ανοίγουν τα δύο κεντρικά χαφ, μπαίνει ανάμεσά τους ο Πέλκας και έρχεται πιο πίσω. Αφήνουν τον αντίπαλο να βγει από τη ζώνη, από την πρώτη ζώνη. Και εκεί όταν πάρουν την μπάλα, και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα πω και το άλλο, ότι έχεις ακόμα πιο ξεκούραστο τον Ζήφκοβιτς από τη μία και από την άλλη. Δηλαδή κρατάς και ξεκούραστο τους επιθετικούς σου παίχτες, κάνεις περισσότερο βάθος και δίνεις τον αντίπαλο τη δυνατότητα να βγει από τη ζώνη του και μετά να πάρεις την μπάλα μπορείς να χτυπήσεις και να τον κάνει ζημιά. Αυτό νομίζω ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού είναι αυτή τη στιγμή που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Έχουμε μια αλλαγή κατεύθυνσης από ένα παιχνίδι κατοχής. Πάμε σε ένα μεικτό παιχνίδι, εσύ θα το εξηγήσεις καλύτερα, coach. Δηλαδή περιμένω, στείνω παγίδες στο κέντρο να πάρω την μπάλα, να βγω καινούς χώρους μπροστά να βάλω τον γκολ. Κάπως έτσι δεν εξελίσσεται η κατάσταση?
1: Έτσι είναι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τα δύο ακραία back half του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν γυρίζει πιο πίσω ο Πέλκας και μαζεύεται λίγο περισσότερο μπροστά από τον άξονα τα δύο αμυντικά half, όταν πάρει την μπάλα, έχει μεν τον Ντάισον μαζί με τον Ζήφκοβιτς δύο παίκτες που πρέπει να βγάλει, αλλά αυτοί ξέρεις, δεν είναι στη διάρκεια στην ταχύτητα να φύγουν σε μεγάλες αποστάσεις. Θα πρέπει να βγάλει και τα back half από πίσω για να μπορούν να σου δίνουν μια αριθμητική υπεροχή. Αυτό συμβαίνει, αλλά και ξέρεις κάτι ακόμα. Ότι αυτό θα το μπορεί να το κερδίζει ο ΠΑΟΚ και να το κάνει με τις μεγάλες ομάδες, με τις ισοδυνάμες ομάδες, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, μπορεί να το κάνει. Όταν όμως θα πάει με τον Πανετολικό και με ομάδες που οι οποίες δεν θα βγαίνουν, δεν θα τσιμπάνε, έτσι να πω αυτή την ορολογία, δεν θα βγαίνουν τόσο ψηλά και θα κάθονται πίσω στην άμυνά του, εκεί θα πρέπει να βρει λύση, ώστε στο φόρτσε, δηλαδή στην πίεση, στην άμυνα του αντιπάλου. Να πάει ο ένας εναντίον ενός, εκεί που ενδεχομένως θα λείψει πάρα πολύ ο Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα το εξήγησες πολύ ωραία, κότς, το καταλάβαμε κι εμείς. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, στον Άρη, ο οποίος έδειξε μία επιθετική αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή στην τελική φάση έχει πρόβλημα. Φτάνει, κάπου εκεί σταματάει.
1: Θα έλεγα, Σάκη, ότι για μένα το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει ο Άρης είναι με ο Μαρόν. Είναι μεγάλη υποθεσία το Άρη να ξαναβρει τον εαυτό του, να ξαναγυρίσει την ομάδα να παίξει. Γιατί πραγματικά είναι ο παίκτης που κάνει διαφορά στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βρεθεί αυτή η λύση.
0: Ναι, διότι φαίνεται ότι ήταν δυσαρεστημένο. Δηλαδή μπήκε αλλαγή και το καταλάβαινες ότι δεν είχε όρεξη.
1: Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα να μπήκε και σκοράρει, νομίζω στο κύπελο που ήταν, έδειξε τη δυσαρέσκειά του και προς τον πάγκο και προς όλους.
0: Γιατί δεν παίζει βασικός.
1: Και πρέπει να βρεθεί λύση. Ή μένεις και παίζεις, η αξία του, ή από εκεί και πέρα, αν είναι κάτι και έχει κάνει κάτι, έχει γίνει κάτι που είναι ανεπιθύμενο στην ομάδα, πρέπει να βρει λύση να σκοτεινά να φύγει και το παιδί και να απαλλαγεί και η ομάδα από αυτήν την ιστορία. Γιατί δεν είναι καλό ούτε και για τα αποδυτήρια αυτή η ιστορία.
0: Όχι. Και δεν λείπει και από τον Άρη τον γκολ, φαίνεται. Δεν μπορεί να το καλύψει ο Καντεβέρε. Κλείνοντας από το τοπικό ντέρμπι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Τον Ντιαγέ, πώς τον είδες, κοτς?
1: Κοίτα, είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίχτης. Δεν είναι βέβαια τόσο εκρηκτικός στα λίγα μέτρα, αλλά διαβάζει καλά το παιχνίδι, έχει αντίληψη του χώρου. Θα πρέπει να δούμε λίγο, να αφήσουμε το χρόνο να τρέξει, ένα-δύο παιχνίδια ακόμα, για να μπορούμε να έχουμε πιο τεκμηριωμένη απόψη.
0: Ωραία, και πάμε στην άλλη ομάδα που έχεις προπονήσει επίσης. Έχεις προπονήσει τον Άρη, έχεις προπονήσει τον Ηρακλή, ο οποίος έχει παίζει όλα τα μάτια εκτός έδρας, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι ένα ρεκόρ αυτό, γιατί το Καφτατζόγλου ακόμα ο Κλωτάπητας δεν είναι έτοιμος. Και έχει μαζέψει κάποιους βαθμούς, δηλαδή είναι ικανοποιητική βαθμολογία του συγκομιδή, είναι στους 5 βαθμούς, παρότι παίζει όλα τα μάτια εκτός έδρας. Διαμαρτύρεται πολύ και για την διαιτησία στα δύο τελευταία μάτια, γιατί παρόμοιες φάσεις. Τις κατοκυρώνουν γκολ οι διαιτητές, ενώ στον Ηρακλή λένε παίζεται. Για την τελευταία φάση θέλω να μου πεις, αν είδες το παιχνίδι, την τελευταία φάση του στο Ηρακλής Ατρόμητος, που το ακύρωσε τον γκολ το ΒΑΡ για επιθετικό φάουλ του Κούστα πάνω στον αμυντικό του Ατρομήτου.
1: Άμα δούμε από την ώρα που ξεκινάει η μπάλα και η κίνηση που κάνει ο Κούστα, δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή έπρεπε να το ψάξει στο ΒΑΡ και το ΒΑΡ πολλές φορές όταν το πάει σε αργή κίνηση δίνει ένα πλεονέκτημα στον αμυντικό πάντα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι σε κανονική ροή, σε ένα κανονικό μάτς, σε ένα κανονικό δίδυμο θα μπορούσε να το σφυρίξει. Αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής και στο παιχνίδι αυτό θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη και να πάρει τα πάνω του και να αρχίσει να στοχεύει διαφορετικά πράγματα, να βλέπει στα πάνω και όχι να βλέπει προς τα κάτω. Και πολύ άτυχος ήταν ακόμα και στο παιχνίδι με το Βόλο, έτσι όπως έγινε η αποβολή, με τον τρόπο που χάσει και εκεί, θα μπορούσε και εκεί να είχε πάρει ακόμα και να έχει ακόμα δύο βαθμούς στη συγκομιδή του.
0: Και πήρε και μια μεγάλη νίκη στην Τρίπολη με τον Αστέρα.
1: Δεν το συζητάμε και αυτή ήταν ένα, αλλά και ξέρεις, ο Ηρακλής δεν μπορεί να. Ξέρεις, ήταν μια ομάδα που βγαίνει τώρα μετά από τόσα χρόνια, με τόση δυναμία, πώς δεν έχει ρυθμίσει ακόμα αυτό το που με κατατρέχει και εμένα το Γατζόγλιο να λύσουν αυτό το θέμα στην ομάδα για να μπορούν να κατέβει στη φυσική του έδρα. Είναι δυνατόν να παίξει τώρα τα 4-5 πρώτα παιχνίδια, μια ομάδα που βγήκε τώρα μετά από τόσα χρόνια και τόσες προσδοκίες, και να παίξει όλα τα παιχνίδια σχεδόν έξω από την έδρα του?
0: Όχι σχεδόν, εκτός έδρας πες. Δεν παίξει κανένα μέσα.
1: Ήταν πολύ μεγάλη η απόφαση αυτή που έκανα.
0: Ναι, ήταν. Και παρόλα τα αυτά, coach, και παρά τις διαιτητικές αδικίες, γιατί και με το Βόλο το περνάει μπάλα τη γραμμή, όταν το κάνει ο Ηρακλής ακυρώνεται τον γκολ. Έπεσε η γραμμή, να τον ξαναπάρουμε, Σοφία, τον coach.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.
7: Επανήλθαμε, συζητούσαμε με τον coach, τον Σάκη Τσιόλη, για τον Ηρακλή. Επανήλθε και η γραμμή. Coach, λέγαμε για τον Ηρακλή. Ήσουν στη μέση της σκέψης σου όταν έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Μπορεί να συνεχίσεις.
8: Ναι, νομίζω ότι με έκοψε σχόλου για να βάλει διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Ο Ηρακλής λοιπόν έδειξε πάρα πολύ καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ και στο Βόλο. Αλλά μου άρεσε και ιδιαίτερα μέσα στην Τρίπολη ο τρόπος που διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Χρειάζεται μια μεγάλη νίκη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να το κάνει, γιατί βλέπω ότι οι παίχτες αρχίζουν και γυαλίζει το μάτι τους, που λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία. Νομίζω ότι είναι καλά και μακάρι να επιστρέψει γρήγορα στο Καβατζόγλιο για να μπορέσει να απολαύσει ο κόσμος στην ομάδα του. Mm-hmm. Τόσο πολύ αγαπάει.
7: Έχει δώσει καλά δείγματα ο Ματζάρι, coach. Γιατί πολλοί λέγανε ήρθε εδώ τώρα για τη σύνταξη, γιατί ως όνομα είναι μεγάλο. Έχει προπονήσει, τη αναμόρφωσε την Νάπολη μετά από τη μετά εποχή Μαραντόνα. Η Νάπολη ήταν στην αφάνεια, την επανέφερε στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, πήρε το κύπελο, κάθισε στον πάγκο της Ίντερ. Και επειδή όμως είναι 64-65, υπήρχε μια αμφιβολία για το αν θα έχει, ας πούμε, όρεξη κτλ. Αποδεικνύεται όμως ότι κάνει δουλειά.
8: Εντάξει, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι σοφός. Διαβάζει δηλαδή το παιχνίδι, διαβάζει την ομάδα του. Είναι τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Για 64-65 χρόνια που λένε είναι αστεία πράγματα. Ο coach είναι μια διαφορετική περίπτωση από τον προπονητή. Ο προπονητής είναι να προπονεί. Και ο coach να κουουτσάρει, που είναι το σπουδαίο. Ο Φέρκισον εξάλλου μέχρι τα 74-75 μόνο κουουτσάρισε. Ήταν σπουδαία. Λοιπόν, αυτά είναι ένα. Δύο, το θέμα είναι και το περίεργο στην αρχή. Ο φόβος που είχα και ανησυχούσα ήταν πως θα αντιδράσουν οι παράγοντες εκείνοι που τον κάνανε τον άνθρωπο, τον σταματάγανε. Αλλά ευτυχώς τον δώσανε το χρόνο του. Και σιγά σιγά νομίζω ότι θα βγάλει τη φιλοσοφία που έχει πάνω στην ομάδα.
7: Mm-hmm. Εκεί πάντως, σε αυτή τη φάση, coach, εγώ είδα την επίμαχη φάση στο 90 φεύγα, ότι ο Κούστα κάνει τα βήματά του, παίρνει την κεφαλιά και ο αμυντικός του ατρομή του πάει και πέφτει πάνω του. Δηλαδή, αφού καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τη φάση εντελώς, εκεί το VAR πρέπει να καταλάβει τι έχει συμβεί, δηλαδή τι βλέπει μια επαφή. Και εγώ, αν έρθω και σε εδώ στο δρόμο και πέσω πάνω σου, τι θα πει αυτό, τι έχει κάνει παράβαση.
8: Το θέμα είναι ότι ο Κριστόφ έχει πάρει πρώτο στην μπάλα. Yeah. Έχει ακουμπήσει πρώτα, όπως την είδα εγώ τουλάχιστον τη φάση, ο Κούστα έχει πάρει πρώτο στην μπάλα. Και αυτό μετράει τώρα αν έγινε σύγκρουση μετά ή αν είναι πολύ δυνατό παιδί ο Κούστα και σπάραζε ο άλλο. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Νομίζω ότι πήρε την μπάλα. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής καλά έκανε και διαμαρτύρθηκε, καλά έκανε και φωνάζει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πατήσει τώρα σε αυτά τα αποτελέσματα που έχει και ιδιαίτερα αυτό της Τρίπολης και να προχωρήσει.
7: Mm-hmm. Αστέρα ΑΕΚ, coach. Η ΑΕΚ και άλλο στραβοπάτημα. Φταίει το Champions League.
8: Εντάξει, σίγουρα φταίει το Champions League με την έννοια ότι όταν κάνεις μια προετοιμασία για ένα παιχνίδι όπως είναι το Champions League που θα σου φέρει τόσα πολλά κέρδη, που θα μπει σε ομίλους και όλα αυτά, σίγουρα ο αθλητής απομονώνεται, συγκεντρώνεται και προετοιμάζεται με όλα τα θέματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι πώς τόσο μεγάλες ομάδες με τέτοιο ρόστερ δεν φτιάξανε μια ομάδα πίσω από την ομάδα που να μπορούν τουλάχιστον το 50% να στηρίζει τη Super League στα πρώτα παιχνίδια αυτά που είναι τόσο δύσκολα στο Champions League τα μάτς. Έτσι έκανε πέρυσι και ο Ολυμπιακός. Και ξέρεις, όταν σου λέω ότι τώρα οι ομάδες προετοιμάζονται, με διάφορους τρόπους μπαίνουν στη διαδικασία για να παίξουν τα παιχνίδια της Champions League και είναι τόσο άδεια μετά, τόσο άδειοι οι ποδοσφαιριστές στο επόμενο παιχνίδι. Μετά από 3-4 μέρες είναι δύσκολο να αναλάβουν και να είναι σε καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εκεί πέρα η Τρίπολη περίμενε την ΑΕΚ πολύ καλά, την έκανε, την πίεσε καλά και σιγά σιγά έβγαινε πολύ καλά στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι δικαιούταν ο Αστέρας να πάρει και το παιχνίδι.
7: Mm-hmm. Παναθηναϊκός Πανετολικός, τον Παναθηναϊκό πώς τον είδες?
8: Και το επιθετικά νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή φόβητρο η ομάδα. Έχει πάρα πολλές λύσεις και στο 4-3-3 και στο 4-4-2. Έχει λύσεις τρομερές. Και τώρα με το 4-3-3 που είπα και που έχει ο Κουγκάρ, αυτός είναι ένας καταπληκτικός οδηγητής που νομίζω ξύπνησε και τον Καμαρά σαν εξάρι και έβαλε σε άλλο ρυθμό τον Παναθηναϊκό. Για μένα, μέχρι τώρα, γιατί τα 4 παιχνίδια, τα 3 τα έχει παίξει μέσα ο Παναθηναϊκός και αν εξαιρέσουμε ντέρμπι, ήταν μόνο με τον Πάοκ και αυτό έπαιξε ο Πάοκ με 10 παίχτες, δεν έδωσε μπέναλτι. Θέλω να τον δω πραγματικά όταν παίξει πιο δύσκολα και πιο πιεστικά παιχνίδια. Γιατί το λέω αυτό για να δοκιμαστεί η άμυνά του, όχι κεντροεπιθετικά. Νομίζω ότι είναι πολύ πλήρης ομάδα. Έχει φτιάξει πολύ μεγάλη. Το ρόστερ του είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Το θέμα του Παναθηναϊκού παραμένει πάντα η τετράδα στην άμυνά του, κατά τη δική μου εκτίμηση.
7: Και κλείνουμε, coach, με τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Μόνο τα δύο αυτά θέλω να σχολιάσεις. Το Άρης Ηρακλής, το δεύτερο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και το Πανετολικός ΠΑΟΚ.
8: Εντάξει, το Πανετολικός ΠΑΟΚ, νομίζω ο Πανετολικός θα είναι μια ομάδα η οποία θα στηριχθεί πάλι στο να παίξει κεντροαμυντικά, να κρατήσει την μπάλα. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι πρέπει να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα πώς θα αντιδράσει με μια ομάδα που θα παίζει περισσότερο κεντροαμυντικά. Ο Ατρόμητος, ναι, μεν το διπλό που έκανε, παρότι που προηγήθηκε, βγήκε περισσότερο ψηλά ο Ατρόμητος και το πλήρωσε. Ο Πανετολικός δεν φαίνεται και δεν είναι μια ομάδα που θα σου δώσει χώρο για να χτυπήσει. Θα πρέπει να λειτουργήσει και να έχει πολύ υπομονή ο ΠΑΟΚ στο συνδυαστικό του παιχνίδι για να βγάλει φάσεις μέσα στα Αγρίνια. Όσον αφορά για το Άρης Ηρακλής, μακάρι να μπορούσα και να ήμουν εκεί να δω αυτό το παιχνίδι. Θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και μετά από αρκετά χρόνια ξαναγυρίζουν και γίνεται αυτό το ντέρμπι που θα πραγματικά θα είναι αμφίρροπο έτσι όπως ζουν τα πράγματα μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος.
7: Μία κουβέντα για το Καλαμάτα Παναθηναϊκός Βόλος ΑΕΚ και Λεβαδιακός Ολυμπιακός και οι τρεις παίζουν εκτός.
8: Εντάξει, Λεβαδιακός Ολυμπιακός φαίνεται ότι ο Λεβαδιακός δεν πατάει πιο πλέον καλά.

0: κάνω λάθος στη νίκη στο Ιωνικό το γήπεδο. Και αυτό είναι ένα βαντάζ για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε αυτή την ομάδα, η οποία προσπαθεί και αυτή να βρει την ταυτότητά τη. Έδειξε μέχρι τώρα καλά στοιχεία, ιδιαίτερα με το παιχνίδι που πήρε με το Βόλο η Καλαμάτα. Θα δούμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μεν φαντάζει ο Παναθηναϊκός το απόλυτο φαβορί με όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ένα κλειστό γήπεδο όμως, ένα μικρό γήπεδο, το γήπεδο Ιωνικού. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι, αν και δύσκολα, εύκολα, του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι με τους επιθετικούς πρώτη θα βρει τη λύση.
1: Και Βόλος ΑΕΚ.
0: Βόλος ΑΕΚ είναι πάλι ένα αφήρωμα παιχνίδι που πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα και με την ήττα που έκανε ο Βόλος, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό. Γιατί ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία κρατάει την μπάλα, είναι φύση επιθετική ομάδα. Και όταν παίζει με μεγάλους αντιπάλους, έχει πάντα το νου του και τη δεύτερη σκέψη στην άμυνά του. Και νομίζω ότι θα είναι και αυτό το παιχνίδι πραγματικά δύσκολο.
1: Κότσο, επειδή πρέπει να μιλήσουμε με τον Κώστα Γαλάνη, την επόμενη Τρίτη θα μου πεις την άποψή σου για αυτή την κόντρα που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο UEFA FIFA και αυτά τα καινούργια κόλπα που θέλει να κάνει ο Εφαντίνο με τους Αμερικανούς και αν όλα αυτά εξυπηρετούν το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Και πάμε τώρα στην στατιστική ανάλυση που έχουμε κάθε Τρίτη. Είχαμε και πέρυσι, θα έχουμε και φέτος. Και ο Κώστας Γαλάνης θα μας αφιερώνει το χρόνο του και θα μας μεταφέρει τις γνώσεις του για το τι συμβαίνει κάθε αγωνιστική και κυρίως και τι θα συμβεί την επόμενη. Και τον ευχαριστούμε και φέτος που θα είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αν και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Γιώργος Μακρόπουλος που ήταν πρόεδρος στο Σκάκι. Για πολλά χρόνια σκακιστής, Έλληνας πρωταθλητής, αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, είχε μεγάλη, πώς να το πούμε, ήταν 73 χρονών ο Μακρόπουλος. Και εγώ ήρθα σε πρώτη επαφή μαζί του στη Θεσσαλονίκη όταν κάναμε την Ολυμπιάδα της Σκακίου το 84, δηλαδή πάνω από 45 χρόνια, περίπου 45 χρόνια περίπου.
0: Τα συλληπιτήρια και από εμάς, coach, πραγματικά είναι μια δυσάρεστη είδηση γιατί ένας άνθρωπος...
1: Είναι δυσάρεστη είδηση γιατί δεν ήταν νέο παιδί ο Γιώργος, ήταν 73 χρονών, δηλαδή δεν ήταν μεγάλος.
0: Και έκανε και πολλά, ήταν 7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι, από το 71 μέχρι το 75, έχει πολύ μεγάλη προσφορά στο
1: σκάκι. Ναι, πολύ μεγάλη σκάκι. Παρουσία, ήταν σοβαρότατη.
0: Κορυφαία μορφή παγκοσμίως. Κώστα, όντως κάνεις πολύ καλά που το αναφέρεις. Είναι μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά και είναι πάρα πολύ δυσάρεστη για έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με το σκάκι, που είναι άθλημα και μάλιστα ένα πάρα πολύ απαιτητικό άθλημα και απαιτεί και τρομερή φυσική κατάσταση, δηλαδή και καλά πνευμόνια για να μπορείς να αντέχεις αυτή την πνευματική κόπωση των κινήσεων και των προβλέψεων που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Να πάμε τώρα στα καθημάς και να πω ότι έχεις τώρα ένα φοβερό κουβά έφαγες αυτή τη βδομάδα.
1: Τελείως μεγάλος κουβάς. Ψάχνω τον πάτο και δεν τον βρίσκω.
0: Ναι, είναι δηλαδή ασύλληπτο. Είχες 2 στα 7.
1: 2 στα 7. Θα σου πω όμως κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι σε κάθε αγωνιστική υπάρχει ένα παράξενο παιχνίδι με την έννοια του απρόβλεπτου παιχνιδιού. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή την αγωνιστική ήταν το Όφι Ολυμπιακός. Δεν το λέω για να παρεξηγηθώ το παράξενο. Έτσι,
0: ναι, ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα αναμενόμενο.
1: Δηλαδή, εκτός από το ότι δεν ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν και μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού λογικό. Γιατί άλλο το περιμένω ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Όφι. Άλλο όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Όφη και τελικά έχασε. Είναι άλλη κουβέντα. Η μία και άλλη.
0: Ναι. Τι στατιστικά είχανε?
1: Θα σου πω, ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλύτερα στατιστικά του από τον Όφη. Δηλαδή

0: μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχε καταρχάς 20 σχεδόν τελικές, 19 για την ακρίβεια, έναντι 7 του Όφη.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κερδίσει. Για πρώτη, έτσι, για πλάκα, ας πούμε, έτσι, η πρώτη ανάγνωση. Οι αποκρούσεις ήταν ισόπαλες, ξέρω εγώ, 4-3. Τα άλλα δεν έχουν νόημα να τα κουβεντιάσει κανείς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Εμάς στην αξιολόγηση, ας πούμε, μας έβγαινε ότι θα κερδίσει από το 25ο λεπτό, από την εικόνα δηλαδή που είχαμε στο 25ο λεπτό, τουλάχιστον με 2-1. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο κυλούσε ανώμαλα. Ήταν 2-1 με 2-0, 2-1 με 2-0, εκεί πήγαινε.
1: Και τελικά έκατσε στο 0-1. Ηρακλής...
0: Είναι αυτά τα φοβερά, τα απρόβλεπτα που γίνονται.
1: Ναι, Ηρακλής Ατρόμητος.
0: Τα άλλα παιχνίδια ήταν απρόβλεπτα σε ό,τι αφορά την πρόγνωση. Δηλαδή αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κοιτάζω τη βαθμολογία, κοιτάζω τη δυναμικότητα των ομάδων. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να δούμε τη δυναμικότητα των ομάδων. Το ζούμε κάθε αγωνιστική. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι ότι παραπατάνε, είναι ότι ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Mm-hmm.
1: Και στατιστικά δεν υπάρχει επαρκές δείγμα ακόμα για να μπορείς να κρίνεις και να, κάνεις ασφαλή πρόγνωση για αυτό που πέφτει.
0: Εγώ θεωρώ, ναι, αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχει μαζευτεί ένα δείγμα, και αυτό δεν είναι αρκετά ικανό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί θα έχουμε μια πρώτη εικόνα και θα κάνουμε μια πιο σοβαρή κουβέντα.
1: Μια πρώτη εκτίμηση, μου λες και πέρυσι, είναι μετά την έκτη αγωνιστική, έκτη έβδομη.
0: Εκεί είναι το σωστό.
1: Εκεί θα κάνει μια πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος για το τι περίπου θα δούμε, τι θα δούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στο Ηρακλής Ατρόμητος είχες πει άσο. Έκατσε χ, βέβαια.
0: Είχα πει άσο.
1: Τώρα δεν μπορούσες να προβλέψεις ότι ο ΒΑΡ θα κύρουν ένα κανονικό γκολ. Άρα είναι σαν να πέσεις μέσα.
0: Αυτά, αλλά προφανώς, εντάξει, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Εγώ, ας πούμε, στο Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Τι είδες εκεί στατιστικά?
0: Τα στατιστικά είναι περίπου ισοπαλία. Δηλαδή έχεις 8 τελικές από τον Ηρακλή, 8 τελικές από τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Άρα στην ουσία μπορεί να λες άσο, μπορεί θεωρητικά να πεις ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος, που δεν ήταν. Δεν έπαιζε το γηπεδό του βασικά. Έτσι. Αλλά επί της ουσίας είχες δύο ομάδες που ήταν περίπου ισόπαλες. Οπότε δεν είναι παράλογο το να λήξει 1-1. Είναι ένα λογικό αποτέλεσμα. Μπορεί η εκτίμηση να λέει άσο, αλλά μπαξ.
1: Πέφτει και έξω. Στο Καλαμάτα Βόλος είχες πει 2, τελικά 3-1 κέρδισε η Καλαμάτα και μάλιστα με σχετική άνεση.
0: Ναι, με σχετική άνεση, και ήταν και αυτό ένα από τα παράξενα παιχνίδια, δηλαδή τα παράξενα έτσι με την έννοια του απρόβλεπτου παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, πώς θα πω, είχε, ας πούμε, για παράδειγμα, 11 τελικές η Καλαμάτα, 12 ο Βόλος. Τι σημαίνει αυτό? Περίπου ισοπαλία.
1: 1-1.
0: 1-1. Αυτό δείχνει με πρώτη ματιά. Ωραία. Η αξιολόγηση την ώρα του μάτς, αυτό είναι το τρελό, μας έδινε 0 στην Καλαμάτα στο 25ο λεπτό και 1,3 γκολ στο Βόλο.
1: Μάλιστα. Και ανετράπη αυτό κατά διάρκεια.
0: Και έγινε 3-1. Ναι. Δηλαδή, είναι αλλαντάλλον αυτό το πράγμα.
1: Στατιστικά δεν είχε εφαρμογή. Αστέρας ΑΕΚ.
0: Αστέρας ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, αλλά όχι τρέλες. Έτσι, είχε 11 τελικές η Τρίπολη ο Αστέρας, 16 η ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανονικά θα περίμενε κανείς 1-2. Η εκτίμησή μας στο 25ο λεπτό ήταν 0-2.
1: Και τελικά έκατσε 1-1.
0: Τελικά έλειξε 1-1. Αυτά όμως δεν είναι τρελές ανατροπές. Συμβαίνουν. Δεν είναι περίπτωση του Όφη με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι μια απλή, ας πούμε. Είναι μια εξέλιξη ενός παιχνιδιού μεταξύ δύο ομάδων που δεν είναι ακόμα έτοιμες.
1: Και Φυσιά Λιβαδιά. Άσο είχες πει, χ έλειξε.
0: Άσο. Ναι, άσο είχα πει. Εντάξει. Άσο έβγαινε στην πρόγνωση, στην απόδοση, 8 τελικές η Κηφισιά, 4 ο Λεβαδιακός. 8-4 σημαίνει 1-0, ας πούμε. Έτσι. Στο 25ο λεπτό μας το δίνει ισόπαλο, 0-0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά όμως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι δεν είναι τρελές ανατροπές.
1: Όχι, και όπως έχεις πει, δεν έχεις επαρκές δείγμα ακόμα. Θα έχεις μετά την έκτη αγωνιστική.
0: Και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες για να.
1: Και οι ομάδες δεν έχουν επαρκές δείγμα για τον εαυτό τους ακόμα.
0: Για τον εαυτό τους.
1: Πάμε στο κυρίως μενού. Κώστα, πάω Κάρης.
0: Πάμε στο κυρίως μενού. Εδώ θα σου έλεγα το εξής.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν. Α, το πάω Κάρη τη προηγούμενη αγωνιστική. Μπερδεύτηκα την.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Για τώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν λογικό αποτέλεσμα. Το είχαμε προβλέψει σωστά.
1: Ναι, ναι, και το ήταν
0: και ήταν και η απόδοση αντίστοιχη.
1: Δηλαδή,
0: ο ΠΑΟΚ είχε 12 τελικές και ο Άρης 11.
1: Ναι.
0: Στην αξιολόγηση ήταν στο ξεκίνημα καλύτερος ο Άρης.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ανέβηκε ο ΠΑΟΚ πολύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι μετά το 25ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ανέβαινε συνέχεια. Ανέβαινε μέχρι και το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σε κάθε κομμάτι του μάτς ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ του Άρη από το 25ο λεπτό και μετά. Στο ξεκίνημα ήταν καλύτερος ο Άρης. Όταν τέλειωσε το μάτς η αξιολόγηση ήταν 1-1.
1: Ναι. Αλλά έτσι. Πήγε 2-0.
0: Αλλά πήγε 2-0. Τώρα το 2-0 με το 1-1 σε σχέση με το τι συζητάμε εμείς, μπορεί να κάνει με την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε.
1: Το πρώτο και κυριότερο.
0: Με την αποτελεσματικότητα της άμυνας, του Άρη, ας πούμε, ή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε ακόμα να τη μετρήσουμε. Mm-hmm.
1: Παναθηναϊκός Πανατολικός, το 3-0 αποτυπώνεται και στατιστικά.
0: 100% και αυτό. Αυτό και αν αποτυπώνεται. Η αξιολόγηση μας έδινε 3-0 στο 25ο, αλλά οι τελικές του Παναθηναϊκού ήταν 22 και του Πανετολικού 3. Mm-hmm. Δηλαδή και από τη μέρα με τη νύχτα.
1: Και πάμε τώρα στο.
0: Και να σου πω και κάτι εδώ για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός εφέτος είναι άλλη ομάδα από αυτή που έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν.
1: Λογικό. Ο Σάκης Οτσιόλης, ξέρεις τι είπε προηγουμένως όμως.
0: Είπε, για πες.
1: Περιμένω να τον δω στα ντέρμπι. Λοιπόν, και πάμε γιατί το.
0: Έπαιξε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
1: Έπαιξε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο όμως ήταν. Ιδιαίτερων συνθηκών. Δηλαδή, όχι τυχερός. Έπαιζε ο αντίπαλος για 75 λεπτά, 80 με 10 παίχτες. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, συν το πέναλτι. Okay. Δεν συζητάμε για
0: την επίμονη. Ναι, αλλά ήταν συνολικά ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Το κουβεντιάσαμε και το σχολιάσαμε όλο.
1: Όταν είσαι, Κώστα, όταν έχεις ένα ντέρμπι και για 80 λεπτά παίζει με παίχτη παραπάνω, λογικό είναι να είσαι καλύτερος. Βέβαια θα μου πεις. Στο Manchester United Manchester City που έπεσε City με παίκτη λιγότερο, ήταν καλύτερη City. Αλλά εκεί η City τώρα είναι υπερομάδα σε αυτή την περίπτωση. Πάμε τώρα στο αυτό που ενδιαφέρει τους πάντες. Πρόβλεψη, έκτη αγωνιστική. Με σημείο θα μου λες για να προλάβουμε.
0: Εγώ θα σου πω σημείο. Ατρόμητος και Φυσιά 1 Χ.
1: Καταρχάς πέμπτη αγωνιστική. Πήγα στην έκτη.
0: Πέμπτη.
1: Ατρόμητος και Φυσιά 1 Χ.
0: 1 Χ.
1: Αρχίζει και. Κρατάς πισινή τώρα, δηλαδή λες και δεύτερο σημείο.
0: Όχι, θα πω μόνο για αυτό το μάτς πισινή.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν θέλω.
1: Ατρόμητος και. Ναι. Ατρόμητος και Φυσιά ένα χ. Λοιπόν.
0: Άρης Ηρακλής Άσος.
1: Άσο λες εδώ, το ρισκάρεις.
0: Άσος. Δεν είναι, δεν ρισκάρω. Είναι καλύτερη ομάδα ο Άρης.
1: Είναι καλύτερη, λες. Λοιπόν, Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Εδώ είναι δύο.
1: Δύο.
0: Λοιπόν. Και Βόλος ΑΕΚ είναι δύο.
1: Δύο λες εδώ.
0: Ναι. Εσύ τι θα πίστευες διαφορετικό, θα σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Για σου πω, άσο.
1: Όχι, προς το παρόν ναι, αυτά τα στατιστικά που έχεις αυτό δείχνουν. Όφι Αστέρας.
0: Ναι, ναι. Όφι Αστέρας είναι άσος.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Δείχνει ότι και Όφι σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του, ρε παιδί μου.
1: Λογικό.
0: Έκανε και ο Αστέρας ένα αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Εντάξει, αλλά.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Είναι διάρρη και αυτό.
1: Και σε καταγράφω εδώ, νομίζω θα πας καλύτερα.
0: Με καταγράφεις, τα έχω και εγώ γραμμένα, εγώ δεν σου κρύβω, με βλέπεις.
1: Όχι, είσαι ειλικρινής.
0: Με μούτρα, ναι. Όταν δεν είναι, έχω πάει καλά.
1: Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια απόδοση σε κάθε αγώνα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός είπες διπλό και κλείνουμε Πανατολικός ΠΑΟΚ.
0: Διπλό και εδώ.
1: Και με το διπλό του ΠΑΟΚ ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για σήμερα. Την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Γαλάνη. Κώστα, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 6 στην κερκίδα του FM 100. Καλώς απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Στον 32ο ανακριτή απολογούνται αυτήν την ώρα οι δύο γιατροί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή και αρνούνται την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου, ισχυριζόμενοι ότι η ανακοπή συνέβη μετά τις 4 το απόγευμα. Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό και υπόμνημα με τις θέσεις τους, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν αμέσως μετά για την ποινική τους μεταχείριση. Στο μεταξύ, νέα συντριπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση Μαζονάκη, καθώς η αποκωδικοποίηση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης διαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων. Το ψηφιακό ιστορικό αποκαλύπτει ότι ο γιατρός αγνόησε τρεις διαδοχικούς συναγερμούς για υψηλή πίεση, θρόμβωση και τελικά για απουσία καρδιακού παλμού. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν καθυστέρηση, καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε σχεδόν μία ώρα μετά την παύση λειτουργίας του μηχανήματος. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίπτου προκύπτει ότι δύο γιατροί βρίσκονταν μαζί στο χώρο, ενώ οι αρχές ανέκτησαν και διαγραφήσεις φωτογραφίες του καλλιτέχνη με φλεβοκαθετήρες και στα δύο χέρια. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μέση αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στις γεωγραφικές περιοχές η περιφέρεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση με 7,1%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7% ενισχύθηκαν οι τιμές. Έκτακτη σύσκεψη θα συγκαλέσει το Δασαρχείο Χαλκιδικής μετά από τις δύο νέες επιθέσεις άγριου ζώου εναντίον λουόμενων σε παραλίες του Νέου Μαρμαρά. Στόχος να καθοριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού του ζώου, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για λύκο ή τσακάλι. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ένας 46χρονος και ένα δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Ήδη έχει σταλεί δείγμα DNA στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ζώου. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας των Δήμων Πρεσπών. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το Πάρκο Ελευθερία. Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου απευθύνουν το τελευταίο αντίο στον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ και βουλευτή του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Ραντουάν της Γάζας στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 7 άτομα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το δεύτερο πλήγμα σημειώθηκε όταν κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα του πρώτου βομβαρδισμού σε όχημα. Αναστάτωση στη διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς ανεστάλλησαν οι φορτώσεις αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη έρχεται μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης που τροφοδοτεί το λιμάνι, λόγω επίθεσης που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Τι μου λείπει, στα 7 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7, εδώ είμαστε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στα 15, στα 7 λεπτά μετά τις 7, 15 Σεπτεμβρίου, μαζί παρέα συντονισμένη, αυτό το απογευματάκι της Τρίτης, τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι γίνεται, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου 3 ώρο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι χθες να είχαμε προβλέψεις για βροχοπτώσεις και βροχές, είχαμε όμως για συννεφιά, παρόλα αυτά η θερμοκρασία είναι σε κανονική, θα λέγαμε έτσι, διάθεση για την εποχή. Εμείς συντονισμένοι έως και τις 9, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε και στα social πάντα, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100SKG. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Αυτό το γλυκό απογευματάκι μπορεί να έχει συννεφιά, είναι έτσι λίγο κάπως φθινοπορεινός ο καιρός. Μου το δεν το λες με την πλήρη έννοια του όρου, θα έλεγα. Αλλά έχουμε ίσως μπει σε αυτή τη διάθεση. Βέβαια, ακόμη είναι νωρίς, διότι 15 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο και στην Ελλάδα που βρισκόμαστε, νομίζω ότι μέχρι και αρχές Οκτώβρη βιώνουμε ακόμη θερμοκρασίες σχεδόν καλοκαιρινές ή πολύ, πολύ ζεστές, θα έλεγα, φθινοπορεινές. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το δούμε και από άλλη μεριά, έως και τις 9, όσο μπορούμε, με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, επιτυχίες, με καλή διάθεση, με θετικά vibes. Δύσκολο βέβαια να το δεις από άλλη μεριά και να κατευθυνθείς έτσι προς θετική διάθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο καθένας τη δική του προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Μαρίνα Σάτι, Λίον Φάθενς και εδώ.

Ειρήνα Σατηλίων, ο Φάθενς εδώ. Σήμερα γιορτάζουν ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητεία και η Νικητούλα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας η σημερινή ως προς των επαιτίων, έτσι και λοιπόν ημερών. Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Επίσης οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελσαλαβόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και ημέρα των μηχανικών στην Ινδία. Επίσης, Εθνική ημέρα Λιγκουίνε γράφει εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι Λιγκουίνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που παραπέμπει στο γνωστό και αγαπημένο ζυμαρικό. Λοιπόν, πολλά και διάφορα στα τη σημερινή ημερομηνία, γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά. Να σταθώ έτσι σε ένα-δύο από αυτά και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Το 1928, σαν σήμερα, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Επίσης, το 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Ακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, γνωστή βέβαια για τα αριστουργήματά της, τα μυθιστορήματά της, και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη με μεγάλη επιτυχία. Έχει δηλώσει πολλά κατά καιρούς. Ένα από τα πιο γνωστά αποφθέγματα της Αγκάθα Κρίστη ήταν το ότι ένας αρχαιολόγος, λέει, είναι ο καλύτερος σύζυγος που μπορεί να έχει οποιαδήποτε γυναίκα. Όσο περισσότερο αυτή γερνάει, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ενδιαφέρον του για αυτήν. Επίσης, να σου πω ότι στα τη σημερινή ημερομηνία, σαν σήμερα το 1946, γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, γεννημένος την 4η Ιουλίου, Πλατούν και άλλα πολλά αγαπημένα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Νίνα Μαζάνη, Θαύμα της Φύσης.

Μαζάνη και θαύμα της φύσης. Υπάρχουν και αυτά τα θαύματα της φύσης. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 58%. Δυτικά Κορδέλια 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 56%. Άνω Πολυκάστρα 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 55%. Στην Πηλαία επίσης 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 53%. Ενώ στην περιοχή Φίνικα Καλαμαριά στους 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 55%. Για αύριο Τετάρτη, όπως και για την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή, θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Συγκεκριμένα, αύριο με τη σχετική συννεφιά, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 20 έως 26 βαθμών Κελσίου. Αυτά περί θερμοκρασίας. Έχω να σου πω όμως ότι το Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ως προς τα προγνωστικά, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα φτάσουμε δηλαδή και πάλι στους 30 βαθμούς Κελσίου, maximum, αλλά πάντα με την σχετική συννεφιά. Ακύλας Παπαζό, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία από την χρονιά του 2026, αυτό το καλοκαίρι, και Ατελιέ.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζωακίλας Ατελιές, στα 21 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Αυτό το γκρι απογευματάκι θα λέγαμε, γκρίζο απογευματάκι αυτής της εβδομάδας. Τρίτη, και βέβαια έτσι έχουμε ξεκινήσει την εβδομάδα με την προσαρμογή στην καθημερινότητα, θα έλεγα, με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Βέβαια την Παρασκευή 11 του μηνός χτύπησε το πρώτο κουδούνι της σχολικής φετινής χρονιάς, αλλά νομίζω ότι την Παρασκευή ήταν λίγα αναγνωριστικά όλα όσα συνέβησαν και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς, από εχθές και πάλι τα πρωινά ξυπνήματα στην καθημερινότητά μας και όλα έτσι σιγά σιγά στον αριθμό της σχολικής εκπαιδευτικής χρονιάς. Νομίζω ότι τα πρωινά ξυπνήματα είναι ένα red flag, ένα δύσκολο σημείο, κυρίως για τα παιδιά τα οποία λίγο χαλάρωσαν αναμενόμενο, θα μου πεις, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή των διακοπών, όπως συνέβη και στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια από τα πρωινά ξυπνήματα σιγά σιγά έρχεται και η πίεση ως προς τα των διαβασμάτων, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο έτσι έντονο, κυρίως στο δημοτικό σχολείο. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο ως προς τα παιδάκια τα οποία τώρα ξεκίνησαν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, τα λεγόμενα πρωτάκια, και καλούνται βέβαια να προσαρμοστούν σε μια άλλη καθημερινότητα, διότι ξαφνικά υπάρχει διδακτέα ύλη, διδακτική ώρα, υπάρχει το διάλειμμα, δεν υπάρχει μόνο παιχνίδι, και καλούνται φυσικά να ξεκινήσουν από τα βασικά, από την ΑΒ. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, καλοφωτισμένα, ελάει αμέσως τώρα και ίσως.

Ντέις, ίσως. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα λογαριασμό στο Instagram, στο Fact. Και σημάδια λέει ότι έχεις διαθέτει θετική αύρα. Αν λοιπόν έχεις κάποια από αυτά τα σημάδια, ίσως και όλα μαζί, τότε σημαίνει ότι η αύρα σου, όλο αυτό που εκπέμπεις, όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω, είναι θετική. Οι γάτες λέει σε συμπαθούν, νιώθουν άνετα κοντά σου και συχνά έρχονται από μόνες τους στην παρέα σου. Και αν κάποιος δεν συμπαθεί τις γάτες ή δεν του αρέσουν ή μπορεί να έχει αλλεργία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Φαίνεσαι νεότερος, λέει, από ό,τι είσαι. Οι άλλοι συχνά σου δίνουν λιγότερα χρόνια από όσα είσαι στην πραγματικότητα. Μπαίνεις εσύ, γεμίζει ο χώρος. Μπαίνεις σε ένα άδειο μαγαζί και λίγο αργότερα αρχίζει να γεμίζει ο κόσμος. Να γεμίζει με κόσμο. Αυτό το λέμε και γούρι, ή όχι. Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου. Νιώθουν άνετα μαζί σου και απολαμβάνουν αφόρμητα την παρέα σου. Κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα. Ακόμα και τον άλλο πάνε στραβά, διατηρείς την ηρεμία σου και δεν χάνεις την ψυχραιμία σου. Επίσης, οι άλλοι λέει σε θαυμάζουν. Δεν ξέρω, αυτό είναι λιγάκι έτσι πολύ γενικό. Συχνά παρατηρείς γύρω σου βλέμματα γεμάτα θαυμασμό και σεβασμό. Ωραίος είναι ο σεβασμός. Δεν πιστεύουν ότι δεν έχεις χρήματα. Ακόμη και όταν λες ότι ζορίζεσαι, είσαι δύσκολα, πιέζεσαι οικονομικά, οι άλλοι θεωρούν πως τα πας καλύτερα από όσο πραγματικά θέλεις να πιστεύουν ή δείχνεις. Η θετική αύρα λοιπόν δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Φαίνεται στην ηρεμία που αποπνέεις, στον τρόπο που ακούς και στο πώς νιώθουν οι άλλοι δίπλα σου. Οι άνθρωποι αναζητούν την παρέα σου, όπως σου είπα και λίγο πριν, τα ζώα, συγκεκριμένα οι γάτες, και η παρουσία σου κάνει την καθημερινότητα λίγο φωτεινότερη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Ζαφ και Αύγουστος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Δε με φω...

0: Καντρά στη Φόνες, μια ακόμη διασκευή. Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο γκρουπ, και εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από τον 7.30. Μαζί παρέως και τις 9, δες το από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο, έτσι, στη διεύθυνση www.fm100.gr. Έλα λοιπόν στην παρέα μας κάθε απογευματάκι έως και το βραδάκι στις 9. Τώρα λέμε απόγευμα, αλλά σε ένα μήνα από τώρα, κάτι περισσότερο ίσως, θα λέμε βραδάκι, έτσι, και στις 7 το απόγευμα, διότι θα άλλαξε και η ώρα, θα μπούμε πλέον στη χειμερινή ώρα. Πάντως αυτή η ώρα, αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη τώρα, έτσι, περίοδο, χρονική περίοδο, νομίζω ότι είναι καταπληκτική, διότι είναι η ώρα που σου ρουπώνει, είναι η ώρα που μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αν είσαι κάπου εδώ, έτσι, στην παραλία της πόλης, πραγματικά είναι απολαυστικό. Έχει πάρει ο ουρανός έτσι γλυκά χρωματάκια, αυτό το ροζ, το σιέλ, το μοβ και όλα αυτά τα οποία αναλλάσσονται κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Ζωγραφίζει ο ουρανός και είναι τόσο γλυκιά αυτή η ώρα για να χαλαρώσεις, για να αφαιθείς. Εξάλλου το έχουμε πει αρκετές φορές πόσο πραγματικά αγχολητικά λειτουργούν τα ηλιοβασιλέματα. Να μην κάνεις τίποτα απολύτως και να χαζεύεις το ηλιοβασίλεμα. Να μην σκέφτεσαι. Να διώξεις αρνητικές σκέψεις, κακές σκέψεις, όσο εύκολο και αν μπορεί να γίνει τελικά, διότι είναι δύσκολο και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, όλο αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Διάβασα πρόσφατα κάτι που έλεγε ότι έπρεπε, λέει, να περάσω τα 40 για να καταλάβω τελικά γιατί πολλά βράδια ξυπνούσα, ας πούμε, στις 5, 6 το πρωί ή το πρωί στις 7. Μπορεί να συναντούσα τον πατέρα μου να κάθεται αμίλητος, να χαζεύει τον ουρανό και να σκέφτεται, να μην λέει τίποτα. Που σημαίνει ότι είναι τόσες πολλές πραγματικά οι γένειες μας καθημερινά, από πολλές από αυτές μας μας ακολουθούν και στη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να ξυπνήσουμε και να σκεφτόμαστε κάτι πολύ έντονο το πρωί που θα σηκωθούμε, να το πρώτο πράγμα στο μυαλό μας και ούτω καθεξής. Αλλά θα πρέπει πραγματικά έτσι να προσπαθούμε να το δούμε λίγο θετικά, να το δούμε και από άλλη μεριά. Πάμε να υποδεχθούμε Σοφία Αρβανίτη. Είναι εδώ με μία ακόμη διασκευή για αυτή τη χρονιά. Ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε, ερμηνευμένο από την χαρακτηριστική φωνή ως προς τη χρειά της και την ερμηνεία της φυσικά, της Αλέκας Κανελίδου. Μια περιπέτεια. Σοφία Αρβανίτη σε μία ροκ διάθεση.
1: Μια περιπέτεια.

Radio. Σοφία Αρβανίτη, μια περιπέτεια λοιπόν. Είναι αυτή η περίοδος, καλά, όχι τώρα, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε ένα mood που θα θέλουμε και αλλαγές στην καρδαρόμπα μας, διότι σαφώς βέβαια και πάλι κάποιοι, σας βλέπω, σας ξέρω, είστε που κυκλοφορείτε με τυράντες και με ρούχα καλοκαιρινά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν κρυώνετε. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Θα μου πεις, δεν έχουμε όλη την ίδια ημέρα.

Εξού και βέβαια όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και αφορά ότι κάποιοι πραγματικά δεν αντέχουν το καλοκαίρι, είτε κάποιοι περιμένουν πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα πούμε και σε mood που θα ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα. Κάθε φορά λοιπόν που μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία, δύο φορές το χρόνο, δηλαδή άνοιξη καλοκαίρι και φθινόπωρο προς χειμώνα, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τις δουλάπες μας, να δούμε τι θέλουμε, τι κρατάμε, τι πετάμε. Είναι τόσο δύσκολο μερικές φορές αυτό το ξεκαθάρισμα. Μερικοί πραγματικά το έχουν αυτό, δηλαδή θα κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα, θα κρατήσουν 5-10 ρούχα. Αυτά που φοράν. Οι υπόλοιποι τώρα είμαστε εμείς, οι οποίοι τα ανεβάζουμε, τα κατεβάζουμε, τα βγάζουμε, τα ξαναχρησιμοποιούμε, τα ξαναβάζουμε. Υπάρχουν ρούχα τα οποία μπορεί να μην έχουμε φορέσει καθόλου σε ένα διάστημα 2-3 χρόνων και αρνούμαστε πεισματικά να τα αποχωριστούμε, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ το ξεκαθάρισμα. Γενικότερα βοηθάει το ξεκαθάρισμα, όχι μόνο επί του πρακτικού έτσι κυριολεκτικά που λέμε τώρα, δηλαδή στα της ντουλάπας, αλλά βοηθάει το ξεκαθάρισμα γενικώ, ας πούμε και στη ζωή μας, στις συνήθειές μας, αυτά που θέλουμε, σε αυτά που δεν θέλουμε, στο να βγάζουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε αφενός, αλλά και το κυριότερο, δεν μας κάνουν καλό στη ζωή μας. Πόσες φορές δυσκολευόμαστε για να κόψουμε κακές συνήθειες, να αποχωριστούμε κακές συνήθειες από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας, πόσο μάλλον από το να ξεκόψουμε από ανθρώπους, διότι και αυτοί αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας και είναι μια πολύ δυνατή, ισχυρή θα έλεγα, συνήθεια. Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με νέο τραγούδι και δεν το περίμενα.

Τις προδοσίες, άμα τις περίμενες, μπορεί να ήσουν και προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Σου έλεγα λίγο πριν σε σχέση με την αναδιαμόρφωση, θα το πούμε. Το ξεκαθάρισμα αυτό στις δουλάπες μας, το οποίο έρχεται σε λίγο, δηλαδή αν όχι το Σαββατοκύριακο αυτό, νομίζω το επόμενο σιγά σιγά θα πούμε στη διαδικασία. Τώρα βέβαια όσοι έτσι είχαμε κάποια ρούχα τα οποία μπορεί να ήταν στη δουλάπα μας ήδη και δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα, δηλαδή έχουμε και κάποια ρούχα που είναι middle season, δηλαδή αυτή τη περίοδου, ok. Αλλά νομίζω ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε ξεκαθάρισμα. 4-6 μήνα κόλπα λέει για να μυρίζουν ωραία τα ρούχα σου στην δουλάπα. Διαβάζω το σχετικό άρθρο στο φεστιβάλ και σίγουρα όλες μας και όλοι μας θέλουμε να ανοίγουμε την ντουλάπα και να έρχεται έτσι μια όμορφη καθαρή μυρωδιά σαν να βγήκαν μόλις από το πλυντήριο, να είναι φρεσκοπλημένα. Πολλές φορές όμως τα ρούχα παραμένουν για αρκετό καιρό μέσα στην ντουλάπα, χάνουν το αρώμά τους, μπορεί να είναι και η υγρασία, ο περιορισμένος αερισμός. Δεν είναι εύκολο πάντοτε τα ρούχα να καλομυρίζουν και να μοσχομυρίζουν. Τι μπορείς να κάνεις? Εθέρια έλαια, συσκευές διάχυσης εθέριων έλαιων δεν προορίζονται μόνο για τους χώρους του σπιτιού, αλλά κάνουν θαύματα και στις ντουλάπες. Τοποθέτησε λοιπόν μία στο κάτω μέρος της ντουλάπας για να απελευθερώνεται έτσι ένα ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Μπορείς να στερεώσεις καλά τη συσκευή για να αποφύγεις τυχόν διαρροές και λεκέδες και να χρησιμοποιήσεις φυσικά εθέρια έλαια για να αποφύγεις όσο μπορείς τις χημικές ουσίες. Τοποθέτησε κατά κάθε καφέ σε ντουλάπα. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει, ούτε το έχω ξαναδιαβάσει. Το κατά κάθε του καφέ είναι εξαιρετικό για την κάλυψη δυσάρεστων οσμών. Γέμισε ένα βάζο λοιπόν μέχρι τη μέση με κόκκους καφέ και κάλυψε το με ένα κομμάτι ύφασμα. Τοποθέτησε το βάζο κάτω στην ντουλάπα και αντικατέστησε το κάθε 1 έως 2 μήνες. Αποξηραμένη λεβάντα. Πω, αυτό νομίζω είναι από τα πλέον έτσι old fashion και τόσο μα τόσο αγαπημένα, διότι το έκαναν και στη δεκαετία του 50 και του 60. Μάζευαν λεβάντα, νοπή, πέραν στη διαδικασία να την αποξηράνουν και βέβαια αποξηραμένη λεβάντα. Βέβαια τώρα πλέον στο εμπόριο κυκλοφορούν αυτά τα φακελάκια τα οποία έχουν μέσα μυρωδικά και μπορείς έτσι να δώσεις την ευκαιρία στην ντουλάπα σου να μυρίζει όμορφα, αλλά νομίζω ότι αυτό ο τρόπος αποξηραμένης λεβάντας είναι τόσο μα τόσο μαγικός, παλαιομοδίτικος, αλλά πραγματικά καταπληκτικός. Δεν είναι παλιακός, προσέξτε με, είναι παλαιομοδίτικος. Εκτός λοιπόν από τη φυσική ομορφιά, δημιουργεί και μια αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Λατρεύω λεβάντα. Φτιάχνεις πουγκάκια και τα βάζεις σε ντουλάπες, ντουλάπια και σιτάρια. Έτσι λοιπόν θα έχεις πάντα σχεδόν μυρωδά τα ρούχα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν προτιμούν, δεν τους αρέσει καθόλου λεβάντα. Γνωρίζω τέτοιους αρκετούς, αλλά θα μου πεις είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Ενισχυτικό αρώματος ρούχων. Είναι κάτι μικρά μπυλάκια. Αν χρησιμοποιείς το πλυντήριο ρούχων ενισχυτικό αρώματος για τα ρούχα, τότε λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να το τοποθετήσεις και μέσα στην ντουλάπα σου. Θα χρειαστείς ένα μικρό πουγγί για να προσθέσεις μέσα ελάχιστο ενισχυτικό αρώματος ρούχων, να κρεμάζεις το πουγκάκι σε μια κρεμάστρα και φυσικά να δεις τα ρούχα σου να μυρίζουν υπέροχα ή μάλλον να τα νιώσεις, να τα μυρίσεις με αυτό έτσι το ευχάριστο άρωμα. Το συγκεκριμένο άρθρο βέβαια η πηγή είναι από το ladylike.gr και το διάβασα εγώ εδώ στο φεστιβάλ. Να σου πω λοιπόν εγώ και κάτι πολύ προσωπικό όλο αυτό το βίωμα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τα ψεκάσεις με λίγο από το μαλακτικό ρούχων, το αγαπημένο σου μαλακτικό. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ένα αγαπημένο μαλακτικό το οποίο ποτέ δεν αποχωριζόμαστε. Ανεβαίνει η τιμή, δεν έχει σημασία. Αν το βρούμε σε προσφορά, θα αγοράσουμε 2-3. Και μπορεί κατά καιρούς έτσι να μπαίνουμε στη διαδικασία να το αλλάξουμε, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο. Γιατί μην μου πεις και ότι και εσύ δεν είσαι από αυτές, από αυτούς που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και κάποιες φορές έχουμε ανοίξει για να μυρίσουμε ένα μαλακτικό και κολλάμε στο ποιο θα αγοράσουμε, στο ποιο θα χρησιμοποιήσουμε τελικά. Να λοιπόν ένας τρόπος να χρησιμοποιήσεις λίγο μαλακτικό αραιωμένο με ελάχιστο νερό, αν είναι από αυτά τα συμπυκνωμένα, και πολύ απλά να ψεκάσεις τα ρούχα. Εγώ νομίζω ότι αυτό πιάνει και πάρα πολύ δυνατά εάν ψεκάζεις και τα ρούχα με το που θα τα βγάλεις από το πλυντήριο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε νοικοκυρά έχει τα δικά της. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ με μια αγάπη καλοκαιρινή.

ζεστάμε τις αγάπες καλοκαιρινές. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αγάπη καλοκαιρινή. Ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε το 1987, ερμηνευμένο από την Αλεξία. Το σήμερα, στο τώρα, στην χρονιά, στο καλοκαίρι του 2026. Γενικά νομίζω ότι ήταν το καλοκαίρι των διασκευών και των επανεκτελέσεων στα τραγούδια, στην ελληνική μουσική σκηνή. Και είναι η ώρα αυτή που δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, το νιώθω ότι έρχεται Λόξυγκας. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Δεν θα πω το γνωστό ότι κάποιος με σκέφτεται. Κανείς δεν με σκέφτεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν αναπνέω σωστά. Καταπίνω αέρα. Πάντως, είναι η ώρα αυτή που το φοβάμαι πάρα πολύ με το Λόξυγκα. Διότι, για σκέψω τώρα, σε αυτό το 2 ώρα, ας πούμε, να έχω Λόξυγκα. Τι θα κάνεις, πώς θα μ' ακούς, δεν θα μ' ακούς. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα. Ακριβώς στα 4 λεπτά, όχι λάθος, στα 5 λεπτά. Από τις 8. Έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Ενώ αμέσως μετά ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομο, πολύ σύντομο. Και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη, διότι έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και να ακούσουμε έως και τις 9 εδώ μαζί παρεούλα. Έλληνα Παπαρίζου, έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Νέο τραγούδι, πραγματικά δυνατό, πιασιάρικο. Από αυτά τα οποία μας αρέσουν με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Έλληνας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τα ψηφιακά στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιδιαίτερη σημασία έχει μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε γιατρός στο ιατρείο και στη συνέχεια έστειλε σε άγνωστο παραλήπτη πριν τη διαγράψει. Οι αρχές αναζητούν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου ποιος έλαβε τη φωτογραφία και αν υπήρξαν συνοδευτικά μηνύματα ή περαιτέρω διαμοιρασμός. Παράλληλα, εξετάζονται τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας στον τραγουδιστή. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μέση αύξηση 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών να ακολουθούν τη μεγαλύτερη άνοδο που άγγιξε το 6,2%. Στις γεωγραφικές περιοχές η περιφέρεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση με 7,1%, ενώ οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 4,7% στη Θεσσαλονίκη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο περικοπών, κάνοντας λόγο για επιδότηση της εργασίας, με το ΠΑΣΟΚ ωστόσο να τον κατηγορεί για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα και πρόταση μείωσης του χρόνου καταβολής στους 2 μήνες. Στην κόντρα παρενέβησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για αντεργατικό σχέδιο του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε ήδη επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί το Δασαρχείο Χαλκιδικής μετά από 2 νέες επιθέσεις άγριου ζώου εναντίον λουόμενων σε παραλίες του Νέου Μαρμαρά. Στόχος να καθοριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού του ζώου, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για λύκο ή τσακάλι. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ένα 46χρονος και ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Ήδη έχει σταλεί δείγμα DNA στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ζώου. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμού σε κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε μετά από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη. Πληροφορίες ότι πρόκειται για ανταλλακτήριο συναλλάγματος δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο. Νέα Ισραηλινή επιδρομή στη συνοικία Ραντουάν της Γάζας στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 7 άτομα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το δεύτερο πλήγμα σημειώθηκε όταν κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα του πρώτου βομβαρδισμού σε όχημα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Το τραγούδι τη εβδομάδα, η δική μα πρόταση για αυτή την εβδομάδα. Εδώ, στον FM 100, στο Δέστο Πάλι Μεριά, όπω συμβαίνει κάθε εβδομάδα, έχουμε μία πρόταση. Ένα τραγούδι αγαπημένο, το οποίο έχουμε κάθε απογευματάκι, κάθε βραδάκι. Έχουμε επιστρέψει από το δελτίο ειδήσεων, τη δική σου ενημέρωση και φυσικά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέω και τι 9. Δέστο Πάλι Μεριά, επικοινωνώντα πάντα στο 2310-285-106. Μην ξεχνά ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες 24 ώρες στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι πλέον, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Έχει βραδιάσει, αλλά όχι τελείως. Είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που ο ουρανός έχει αυτό το άρωμα, το χρώμα και άρωμα και χρώμα, αυτό το indigo blue, το οποίο είναι και από τα αγαπημένα χρώματα στη διακόσμηση. Έτσι, τέρμα ελληνικό και τέρμα, θα σου πω εγώ, πραγματικά έτσι αριστοκρατικό, στιλάτος χρώμα το indigo blue. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος είναι εδώ και όπου και αν πας.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος κουβέντα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, μα όπου, όπου και αν πας, FM 100 πάντα, εδώ να είσαι, συντονισμένη μαζί παρέα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9, στα 11 λεπτά μετά τις 8, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχει συντονιστεί στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε έως και τις 9, οπότε συντονίσου και εσύ, διότι έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και πολλά να ακούσουμε, αγαπημένες ιστορίες, μουσικές. Τώρα, Σάλλος έχει ξεσπάσει σχετικά με την ανάρτηση της Αφροδίτη Μάνου που αφορά στον Γιώργο Μαζονάκη και έχει γίνει, θα λέγαμε έτσι, μία άτυπη ουσιαστικά διαμάχη μεταξύ της Αφροδίτης Μάνου και διαφόρων γνωστών τραγουδιστών, ερμηνευτών που πήραν θέση πάνω σε όλο αυτό. Η Αφροδίτη Μάνου, η οποία έκανε τη δική της ανάρτηση και το σχόλιο της στα social media ως προς την απώλεια του καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, έχει κάτι το οποίο σχολιάστηκε από αρκετούς, σαφώς σχολιάστηκε από πλήθος κόσμου έτσι, στα social. Δεν ξέρω αν η ανάρτηση έγινε, νομίζω στο Instagram πρέπει να έγινε, δεν είμαι και σίγουρη βέβαια. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι η ανάρτηση η οποία έγινε και αφορά στα social και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε προ λίγων ημερών από την ζωή. Λοιπόν, τώρα από την άλλη, στην Χαλκιδική, παιδί δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά, στο νοσοκομείο ο ανήλικος. Είναι μια είδηση η οποία έχει σοκάρει σε σχέση με το παιδάκι, το οποίο είναι περίπου 5 ετών. Δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Ενημερώθηκε για το περιστατικό το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το παιδάκι τραυματίστηκε, νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο έτσι πραγματικά σαν είδηση ήταν από αυτές τις οποίες ακούς και μπλες, τι έγινε τώρα. Και βέβαια ως προς τα νέα τα οποία τρέχουν και αφορούν στην εξέλιξη της υπόθεσης για την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, νομίζω ότι οι επόμενες ημέρες, ίσως και μήνες, θα είναι κρίσιμοι ως προς τις αποφάσεις, τις όποιες εξελίξεις σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα στην απώλεια, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χρήστος Μάστορας είναι εδώ και φέρνει μαζί του μία μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, όχι το όνομα, το κύριο όνομα, αλλά η άλλη Μαργαρίτα, αυτή που μαδάμε για να δούμε αν τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στα social και συγκεκριμένα στο Instagram. Εκεί λοιπόν θα βρεθώ σε έναν από τους πλέον αγαπημένους μου λογαριασμούς για να διαβάσω κάτι το οποίο πραγματικά να μοιραστώ μαζί σου μου έκανε εντύπωση. Βρισκόμαστε στο Fact, στο συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram. Ένα εστιατόριο λοιπόν έδωσε στα πιάτα του ονόματα από είδη γραφείου, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να τα περνούν στα επαγγελματικά έξοδα. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσεις, ας πούμε, ένα χάμπουργκερ, έτσι μοιάζει εξωτερικά, το οποίο ονομάζεται απλό μεταλλικό συρραπτικό ή εργονομική βάση λάπτοπ από αλουμίνιο ή κάλυμα πληκτρολογίου σιλικόνης ή καλώδιο με πλεκτή επένδυση ή μίνι λευκός πίνακας μαρκαδόρου και άλλα πολλά. Ένα μπεργκεράδικο λοιπόν στο Τορόντο, γι' αυτό όλα τα μπέργκερ, το λέει τώρα κάποια η οποία δεν είναι φαν του μπέργκερ. Λοιπόν, ένα μπεργκεράδικο στο Τορόντο βρήκε έναν εφάνταστο τρόπο να δώσει επαγγελματικό χαρακτήρα στο μεσημεριανό. Μετανόμασε λοιπόν τα προϊόντα του σε είδη γραφείου. Μπέργκερ, πατάτες και ποτά εμφανίζονται πλέον ως μεταλλικά, συρραπτικά, ενσύρματα, ποντίκια, καλώδια και μικροί λευκοί πίνακες. Οι συνταγές παραμένουν ίδιες, άλλαξαν μόνο οι ονομασίες, ώστε η απόδειξη να θυμίζει αγορά εξοπλισμού. Βέβαια, άλλο το χιούμορ του μενού και άλλο η έγκριση εξόδων, λέει εδώ το σχετικό ρεπορτάζ, άρθρο, το αν το λογιστήριο θα δεχθεί μία εργονομική βάση λάπτοπ αξίας $13 παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συμπίπτουν και τιμές. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ένα χάμπουργκερ, αν κοστίζει, δεν ξέρω και πόσο κοστίζουν τα χάμπουργκερ, ξέρω εγώ, 8 ευρώ, 10 ευρώ, τόσο περίπου, λέω, ή πολλά ή λίγα, δεν ξέρω, αλλά να σκεφτείς ότι ένα σάντουιτς έχει 4,5 ευρώ, 5. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν τρώει απ' έξω. Λοιπόν, πώς να δικαιολογήσει τώρα δηλαδή. Ένα καλώδιο πόσο έχει? Περίπου τόσο μπορεί να έχει ένα καλώδιο. Να έχει 12 ευρώ, 10 ευρώ, 8 ευρώ. Νομίζω ότι μπορεί και να περάσει σε κάποια. Εξαρτάται το μπέργκερ που θα επιλέξει ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

όνειρά μα και εμένα να θυμάσαι. Από τα τελευταία τους τραγούδια, εδώ είμαστε, FM 100. Και βέβαια 15 Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο, αλλά πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ακόμη ετοιμάζονται να εκδράμουν Σαββατοκύριακα και weekend, και πολύ καλά θα κάνετε, διότι πραγματικά, εάν δεν έχεις λόγο να μείνεις στην πόλη, τι να το κάνεις? Θα μου πεις, εντάξει, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά, να δεις φίλους, γνωστούς. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να μελαγχολούν επιστρέφοντας εκεί όπου μπορεί να βρίσκονται το καλοκαίρι, στα εξωγικά τους, στα σπίτια τους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά αν έχεις καλή παρέα, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν είσαι, καλά θα είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις άσχημα, οπότε είναι και λίγο υποκειμενικό έτσι όλο αυτό. Έχει τελειώσει και η ΔΕΘ, οπότε είμαστε εδώ στην πόλη, επιστροφή, και νομίζω ότι έχουν επιστρέψει και οι τελευταίοι στην επιστροφή βέβαια της καθημερινότητάς μας ως προς το θέμα των σχολείων και της εκπαιδευτικής χρονιάς. Τα λέγαμε έτσι και λίγο πριν στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο σε σχέση με τους γονείς οι οποίοι παίρνουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους και τις τοποθετούν στο ψυγείο ή σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Βρίσκομαι στο εφημερίδα.gr και οι ψυχολόγοι λέει συμφωνούν. Οι γονείς που βάζουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους στο ψυγείο ενισχύουν όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την αυτοεκτίμησή τους. Ένας ήλιος, ένα σπιτάκι, ένα ουράνιο τόξο, ένα πορτρέτο, πάντως έχουμε όλοι ένα ίδιο μοτίβο ως προς το σπιτάκι το οποίο ζωγραφίζαμε εμείς ως παιδιά. Ζωγραφίζουν αργότερα και τα παιδιά μας. Βέβαια, έχει διαφοροποιηθεί λίγο το θέμα της ζωγραφικής τώρα πλέον, διότι τα παιδιά βλέπεις ότι μπορεί να ζωγραφίσουν και transformer, ας πούμε, ή και εικόνες που να είναι λίγο πιο σκληρές και ίσως να μην ήταν τόσο κατανοητές τη δεκαετία του 80 και του 90. Για πολλούς γονείς, λοιπόν, το να πάρουν τη ζωγραφία του παιδιού τους και να την κρεμάσουν στο ψυγείο ή να τη μεταφέρουν στο γραφείο τους ή να τη βάλουν σε ένα σημείο του σπιτιού είναι μια πολύ τρυφερή κίνηση. Από την άλλη όμως, οι ψυχολόγοι και συγκεκριμένα οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με την αναπτυξιακή ψυχολογία επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση των δημιουργιών των παιδιών σε εμφανές σημείο περνά ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, ότι αυτό που κάνουν έχει σημασία. Όταν βλέπουν ότι οι γονείς τους εκτιμούν και προβάλλουν μια ζωγραφιά, όλο αυτό ενισχύει την αίσθηση της ικανότητας, το ότι ανήκουν στην οικογένεια, αλλά και το ότι πραγματικά εισπράττουν εκείνη τη στιγμή και εκτίμηση και σε πέρα από την αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι σε do it yourself ιστορίες, να κρατήσετε ζωγραφιές των παιδιών σας και να κάνετε έτσι ένα πολύ ωραίο μοτίβο από καδράκια με απλές κορνίζες. Μπορεί να είναι χρωματιστές τύπου έτσι pop art ή op art στην κουζίνα, ας πούμε. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο μοτίβο από ζωγραφίες ή και στο μπάνιο. Αν θέλετε έτσι να διακοσμήσετε το χώρο ή σε έναν χώρο τον οποίο μπορεί να είναι λίγο μουντός ή να μην έχει πολύ φως, μπορείτε πραγματικά να δώσετε φως μεταφορικά και κυριολεκτικά χρησιμοποιώντας ζωγραφιές των παιδιών που έχετε κρατήσει από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό σχολείο μέχρι εκεί, τρίτη, τετάρτη δημοτικού νομίζω, παραπάνω δεν πάει, και να τις εντάξετε έτσι σε αγαπημένα πλαίσια με κορνίζες χρωματιστά ή σκέτο ένα χρώμα μαύρο και να δημιουργήσετε έναν πολύ ωραίο τοίχο σε κάποιο σημείο του σπιτιού. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι.

Πάνος Μουζουράκης, Έλληνα από Παρίσι, ο έρωτας γράφεται για δύο, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Κάποιες φορές πάλι όχι, διότι μπορεί να μην ισχύει και αυτό, να γράφεται για τρεις, δεν ξέρω. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με μέλισσες και μοναχική καρδιά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Λαβέντο, Ευαγγελία και Γλυκό με Φύση. Είτε έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr για την ταινία η οποία αφορά, αφηγείται ουσιαστικά τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Άντωνι Πολίτου, πρωταγωνιστής στην ταινία που αφηγείται τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά την δεδομένη στιγμή, τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, όταν δημιουργήθηκε το εμβληματικό φιλμ Rocky του 1976. Τις συζητήσεις λοιπόν που είχε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε πριν αλλά και μετά την ερμηνεία του ως ο εμβληματικός Rocky μετέφερε ο Άντωνι Ιπολίτο, ο 27χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία I Play Rocky και αφηγείται τη δημιουργία του κλασικού φιλμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1976. Ο Ιπολίτο λοιπόν, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο των People Entertainment Weekly στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026, όπου η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο ηθοποιός λοιπόν αποκάλυψε ότι ο 80χρονος στάρ είναι 80 ετών, ο Σιλβέστερ Σταλόνε του Hollywood, έχει ήδη δει την ταινία. Μίλησα λέει μαζί του μετά και την είχε δει με τη σύζυγό του. Είναι πολύ μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας και ήταν πραγματικά υπέροχοι απέναντί μας, είπε αναφερόμενος στον Σταλόνε και τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1997. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και τους μακροβιότερους γάμους στο Hollywood. Ο ίδιος ήταν πολύ αγχωμένος με όλο αυτό. Μίλησε λέει μαζί του πριν από τα γυρίσματα και τον είχε μελετήσει για πολύ καιρό πριν από εκείνη την συζήτησή τους. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο Σιλβέστερ Σταλόνε τον βοήθησε να χαλαρώσει και μοιράστηκε μαζί του τη δική του οπτική. Συγκεκριμένα ανέφερε πως υπήρχαν πολλά που διακυβεύονταν και πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν σωστά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, που σε κάνει να χαλαρώνεις πολύ εύκολα και αυτό σαφώς βοήθησε τους πάντες. Παρ' όλα αυτά υπήρξε το άγχος, διότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Το I Play Rocky παρακολουθεί τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Σταλόνε στο Hollywood και τη στιγμή που στράφηκε στη συγγραφή ενός σεναρίου με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος. Την ώρα που δυσκολευόταν να βρει το δρόμο του ως ηθοποιός. Η ταινία επίσης επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην επιμονή του Σταλόνε, ο οποίος επέμενε στο να κρατήσει το ρόλο για τον εαυτό του, διότι είχε βρει πραγματικά ανταπόκριση στο συγκεκριμένο σενάριο στην ταινία, αλλά η προτάση, η αντιπρόταση μάλλον από τους παραγωγούς, από τους σκηνοθέτες, ήταν ότι έχουμε να σου προτείνουμε αυτόν τον ηθοποιό, έχουμε να σου προτείνουμε εκείνον τον ηθοποιό. Ο ίδιος ήθελε να πέσει ο ίδιος το πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ καλά έκανε, διότι καλό όλο το σενάριο της ταινίας, αλλά σαφώς το να κρατάς το πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία η οποία λειτουργήσε τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως motivation απέναντι σε όλο αυτό. Δηλαδή ένας τύπος ο οποίος από το πουθενά πηγαίνει με την προπόνηση, από την αποφασιστικότητα και τελικά τα καταφέρνει. Όπως εξήγησε πάντως ο Άντωνι Πολίτο, που υποδίεται τον Σιλβέστερ Σταλόνι, είχα ακούσει λέει ότι ετοιμάζα την ταινία και η διαδικασία μέχρι να πάρω το ρόλο από μόνη της ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία. Και ο ίδιος σαφώς θα πρέπει να το χάρει και όλο αυτό. Πάντως του μοιάζει του Σιλβέστερ Σταλόνε έτσι στα νιάτα του, κυρίως στο βλέμμα και στο πώς έτσι κοιτάει τον φακό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι και η πορεία αυτής της ταινίας. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Duff Lawrence.

Φλόρενς από τις συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε. Τι λες και έκπληξη, αλλά τις ωραίες εκπλήξεις. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στη Θάλια, την καλησπέρα μου και στον Νικόλα. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διάθεση fm100.gr. Έλα στην παρέα μας έως και τις 9, ακριβώς τα 18 λεπτά τώρα πριν τις 9 βρισκόμαστε. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει ανέβει το ποσοστό της υγρασίας, ξεπερνά το 50%, αλλά και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά το 27 βαθμούς Κελσίου. Να σου πω βέβαια ότι γενικότερα θα έχουμε καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Τα λέγαμε και λίγο στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τα του καιρού. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία αυτό το Σάββατο. Δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα υπάρχει καλοκαιρία το Σάββατο. Βέβαια τα πάντα μπορεί να αλλάξουν, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή την ώρα πάντως στο κέντρο της η σχετική υγρασία, όπως είπα πριν, ότι είναι λίγο αυξημένη, είναι στο 65% τελικά. Και η θερμοκρασία τελικά είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Είχα μείνει στο πρωί. Να σου πω ότι επίσης δυτικά η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 64%. Και για αύριο θα κοιμανθεί μεταξύ 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Απόνα μέσα στο ώρα και κατάδα.

ρομαντισμός τελικά δεν πεθαίνει ποτέ, δεν φεύγει ποτέ ο ρομαντισμός. Είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής το Σαν Σήμερα για την Αγκάθα Κρίστη, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1890. Μια γυναίκα η οποία έκανε ολόκληρες γενιές να αγαπήσουν τα μυστήρια, να υποψιάζονται τους πάντες και να ψάχνουν τον ένοχο μέχρι και την τελευταία σελίδα. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή στη ζωή σου ένα βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη θα το αγόρασες. Η Αγκάθα Κρίστη, η οποία δεν έγραψε απλώς ιστορία στη λογοτεχνία, δημιούργησε χαρακτήρες όπως ο Ηρακλής Πουαρό, που έχει μεταφερθεί και κινηματογραφικά. Η Miss Marple, θα θυμάμαι αυτό τηλεοπτικά, ήταν από τις πολύ αγαπημένες ιστορίες της ελληνικής τηλεόρασης. Πρέπει να ήταν κάπου στα 90s. Και ήταν και πολύ αγαπημένη ηθοποιός που την υποδεί όταν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα. Έγιναν λοιπόν διαχρονικά σύμβολα του αστυνομικού μυθιστορήματος. Και ίσως τελικά η πιο ωραία συμβουλή που της αποδίδεται να ταιριάζει απόλυτα στη ζωή της, να ζεις το σήμερα και να συνεχίζεις να κάνεις σχέδια για το αύριο. Ζήσε, λέει, το σήμερα σαν να είναι η τελευταία σου μέρα και κάνε σχέδια σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα. Αυτά λοιπόν έχει δηλώσει η Αγκάθα Κρίστη μεταξύ διαφόρων άλλων. Ήταν γνωστή πραγματικά, μια γυναίκα η οποία έζησε όπως έτσι ακριβώς ήθελε, και βέβαια σε μια περίοδο χρονικά όπου το να είσαι γυναίκα και να γράφεις

αστυνομικά μυθιστορήματα, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά έτσι προκαλούσε ενδιαφέρον και ίσως και έκπληξη για πολλούς. Όπως και να έχει, νομίζω ότι ακόμα και για αυτούς που δεν είναι φαν του διαβάσματος, σίγουρα κάποια σειρά, τηλεοπτική σειρά, έχουμε παρακολουθήσει ή κάποια ταινία, οπωσδήποτε, με την υπογραφή ενός βιβλίου της Αγκάθα Κρίστη. Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδη.

Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι, το γνωστό σημάδι, το νέο του τραγούδι. Και τώρα, βραβεία Emmy 2026, τι συνέβη στη μεγάλη αυτή βραδιά, λαμπερή βραδιά με τους μεγάλους νικητές, όλα όσα εξελίχθηκαν στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ, 14 Σεπτεμβρίου, στο Λος Άντζελες, με την Μαρίσκα Χαρκιτέι να αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας. Πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε το Widow's Bay, το οποίο απέσπασε συνολικά 6 βραβεία. Ενώ ακολούθησαν το The Pit και με 2 σημαντικές διακρίσεις. Στην κατηγορία του δράματος, το The Pit επιβεβαίωσε τη δυναμική του, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Emmy καλύτερης δραματικής σειράς. Είχαμε το βραβείο καλύτερης κομικής σειράς, Matthew Rhys, Steven Root και Kate O'Flynn. Ήταν μια πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακή, θα λέγαμε, βραδιά. Είχαμε επί σκηνής και ένα τύπο reunion, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, από τους Άγγελους του Τσάρλι, οι οποίοι Άγγελοι του Τσάρλι συναντήθηκαν ξανά στην σκηνή για τα βραβεία Emmy. Jacqueline Smith, η οποία πραγματικά νομίζω ότι είναι περίπου στα 80. Είναι απίστευτο το πώς διατηρείται. Παραμένει όμορφη, λαμπερή, σεξι, δεν έχω λόγια. Την παρακολουθώ κάποιες φορές έτσι μέσω αναρτήσεων στο Instagram. Η Jacqueline Smith, λοιπόν, η Kate Jackson, η Jelly Ladd, επίσης εντυπωσιακοί, συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή των Emmys, χαρίζοντας στο κοινό μία από τις πιο νοσταλγικές στιγμές της βραδιάς. Το original cast της σειράς, Charlie's Angels, θύμισαν και τη Farrah Fawcett, την τρίτη θρηλυκή άγγελο που έφυγε από τη ζωή νέα το 2009. Μια reunion στιγμή, λοιπόν, που μας θύμισε γιατί οι Άγγελοι του Τσάρλι παραμένουν τελικά σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα τους iconic. Κρυσταλλία, γιορτή.

0: Καλή Ιταλία γιορτή, το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγγλ. Και κάπως έτσι κάπου εδώ αυτό το γλυκό βραδάκι της Τρίτης θα σε αποχαιρετήσω. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 65%. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαι για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, FM 100.πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση, όπως συμβαίνει ανά μία ώρα έως και τις 10 το βράδυ, και αμέσως μετά ώρα για βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνος Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Ο Δήμος Αναστασιάδης θα κλείσει αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και πού ήσουν?
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μαραθώνιο εξελίσσονται οι απολογίες των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις 8 ώρες ενώπιον του ανακριτή. Το ζευγάρι των γιατρών που αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο εμένει στους αρχικούς της ισχυρισμούς. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι απουσίαζε από τη διαδικασία, η δε σύζυγός του αποδίδει τα ψηφιακά κενά στον πανικό της στιγμής, αρνούμενη κατηγορηματικά την ύπαρξη δόλου. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται τα ψηφιακά στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ιδιαίτερη σημασία έχει μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο ιατρείο και στη συνέχεια έστειλε σε άγνωστο παραλήπτη πριν τη διαγράψει. Οι αρχές αναζητούν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου ποιος έλαβε τη φωτογραφία και αν υπήρξαν συνοδευτικά μηνύματα ή περαιτέρω διαμοιρασμός. Παράλληλα, εξετάζονται τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας στον τραγουδιστή. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου, νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιανμπού τις τελευταίες ημέρες. Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αναζητούν ευσπευσμένα εναλλακτικές λύσεις από τη Βόρεια Θάλασσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα είναι υποψηφίος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσκεψη του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Τις συνθήκες διαβίωσης στον καταβλισμό Ρωμά στα Τσαίρια διαπίστωσε ο Μάικλ Οφχλάχερτη κατά τη συνάντησή του με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού. Οι δύο δήμαρχοι τόνισαν ότι η κατάσταση ξεπερνά τις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατήγγειλαν την απουσία της ελληνικής πολιτείας, υπογραμμίζοντας τα σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας αλλά και την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαμενόντων για την υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου Θέσιντεκ. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο περικοπών, κάνοντας λόγο για επιδότηση της εργασίας, με το Πασόκ ωστόσο να τον κατηγορεί για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα και πρόταση μείωσης του χρόνου καταβολής στους 2 μήνες. Στην κόντρα παρενέβησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για αντεργατικό σχέδιο του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε ήδη επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Βαρά συλλήψεων στην Τουρκία. Περισσότερα από 150 άτομα συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από βίαιη επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας. Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια γενικευμένη κυβερνητική εκστρατεία με εφόδου σε οργανώσεις και μπλοκάρισμα ιστοτόπων, γεγονός που προκαλεί την έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Τον Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών σκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσιγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ η Σοφία Κανάκη. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Σε μαραθώνιο εξελίσσονται οι απολογίες των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έχουν ξεπεράσει ήδη τις 8 ώρες ενώπιον του ανακριτή. Το ζευγάρι που αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δεχόμενο δόλο εμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς. Το μικροσκόπιο της αστυνομίας στα ψηφιακά στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ιδιαίτερη σημασία έχει μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο ιατρείο και στη συνέχεια έστειλε σε άγνωστο παραλήπτη πριν την διαγράψει. Συναγερμό στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση που δέχθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιανμπού τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα πάντως με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Επίσκεψη του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στον καταβλισμό Ρωμά στα Τσαΐρια διαπίστωσε ο Μάικλ Οφλάχερτη κατά τη συνάντησή του με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο περικοπών, κάνοντας λόγο για επιδότηση εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορεί για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα και πρόταση μείωσης του χρόνου καταβολής στους 2 μήνες. Στην κόντρα παρενέβησαν και τα υπόλοιπα κόμματα με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για αντεργατικό σχέδιο του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε ήδη επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η προθεσμία για την υποβολή έλυγε την προσεχή Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, πήρε παράθεση ως τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου.

0: Μπαρά συλλήψεων στην Τουρκία. Περισσότερα από 150 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μετά από βίαιη επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΛΟΑΤΚΙΠΤΑΣ. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Από τη μία, μετά το μεσημέρι είναι στον ανακριτή οι δύο γιατροί που έχουν ήδη συλληφθεί, το ζευγάρι των γιατρών. Πολύ ωραία λοιπόν η διαδικασία. Η Ελίνα Πέτκου είναι στο στούδιο και έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τη μία, όπως είπες, στο μεσημέρι, η ώρα είναι 9 και 10 αυτή τη στιγμή, οπότε έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 8 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και να πούμε ότι και οι δύο γιατροί ισχυρίζονται, αρνούνται βασικά την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου. Ο μεν άνδρας επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν ήταν παρόν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άλλο χώρο και ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη. Η δε σύζυγός του από την πλευρά της φέρεται να αποδίδει τα κενά και τις αντιφάσεις στον πανικό της στιγμής. Υποστηρίζει λοιπόν ότι δεν είχε δόλο στη διαχείριση του περιστατικού. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά δεδομένα και τα στοιχεία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε τώρα από εδώ και πέρα? Το μηχάνημα, η προσοχή και η εστίαση των αρχών βρίσκεται στα δεδομένα και στο τι έχει καταγράψει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και από εκεί και πέρα σε ψηφιακά στοιχεία που βρήκανε στο κινητό της γιατρού, τόσο στη φωτογραφία, στις δύο φωτογραφίες και στο βίντεο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε που, σε ποιον μάλλον εστάλει η φωτογραφία, μία από τις δύο εστάλει σε κάποιον. Αλλά οι αρχές αυτό ακριβώς ερευνούν.
0: Η οποία η ίδια ισχυρίζεται, να πούμε Ελίνα, ότι την έστειλε στον σύζυγό της τη φωτογραφία, αλλά τα ψηφιακά ίχνη δείχνουν ότι κάτι άλλο συνέβη, άλλος ήταν ο παραλήπτης.
1: Ακριβώς αυτό. Ο παραλήπτης δεν έχει μέχρι τώρα λοιπόν ταυτοποιηθεί, και εδώ μπαίνει και η άρση απορρίτου στην κάδρο, έρευνα, έτσι. Στο κάδρο ακριβώς της έρευνας. Από εκεί και πέρα, το μηχάνημα λέει ότι στις 2:25 καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός, στις 3:22 ο δεύτερος συναγερμός και σταματάει η θεραπεία, στις 3:23 υπήρχε ακόμα μία προειδοποίηση, στις 4:15 ακόμη δύο συναγερμοί, επιχειρείται η επανεκκίνηση της διαδικασίας, στις 4:15 εμφανίζεται η ένδειξη που αφορά στην απουσία του καρδιακού παλμού του τραγουδιστή. Και μετά έχουμε άλλα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλούνται μάλλον να απαντήσουν. Γιατί καθυστέρησε η κλήση στο ΕΚΑΒ, πότε έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ, πότε έφτασε το ΕΚΑΒ. Έχει μεσολαβήσει τέλος πάντων ένα σημαντικό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και να φτάσει το ΕΚΑΒ εν τέλει στο ιατρείο. Από εκεί και πέρα, τα νέα στοιχεία που έρχονται σήμερα είναι αν έχει χορηγηθεί στον τραγουδιστή κάποιο φάρμακο ή κάποια άλλη ουσία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κάτι το οποίο μένει να ταυτοποιηθεί. Και επίσης ένα καινούργιο στοιχείο που έρχεται στο ρεπορτάζ είναι ότι την προηγούμενη μέρα έκανε μια υδροθεραπεία ο τραγουδιστής.
0: Ίδιο ιατρείο.
1: Στο ίδιο ιατρείο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λόγω της υδροθεραπείας έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό. Έχουν γίνει και στο ρεπορτάζ βγαίνουν και στοιχεία ότι έγιναν έλεγχοι στο ιατρείο και και άλλες φορές και στα προηγούμενα έτη μέσα, 4 συνολικά έλεγχοι από το 24 ως το 25. Όπως λέγαμε και χθες, δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο μηχάνημα και γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός Υγείας έχει αναφερθεί σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αλλάξει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν,
1: και η οικογένεια πω ότι η οικογένεια ζητά απαντήσεις. Μάλιστα, η αδερφή του τραγουδιστή Μαρία Μαζονάκη ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων για το θάνατό του και απευθύνθηκε στον κόσμο που βγήκε στους δρόμους για να τον αποχαιρετήσει, ζητώντας να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Πέτρου, για όλες τις πληροφορίες. Και να πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπέρισουμε τον καθηγητή αιματολογίας, τον κύριο Μανώλη Νικολούση. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε μια άκρη με τα όσα έχουν συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, τραγικά. Να ξεκινήσουμε από καθ' αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, που αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάπου, γίνεται από ανθρώπους με τη δική σας ειδικότητα, κυρίως.
2: Ναι, κυρίως γίνεται από αιματολόγους και γίνεται και από νεφρολόγους. Και όταν λέμε αιματολόγους και νεφρολόγους, δεν το κάνει ο γιατρός στη διαδικασία. Συνήθως την κάνουν οι νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν την εμπειρία να κάνουν αυτές τις διαδικασίες ακριβώς μετά από μακροχρόνια εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή, συνήθως 6 μήνες παίρνει η μέση εκπαίδευση ενός νοσηλευτή, ο οποίος θα κάνει τη διαδικασία. Συνήθως είναι νοσηλευτές έμπειροι αυτοί που κάνουν τη διαδικασία, ειδικευμένοι στις τεχνικές της αφαίρεσης, που λέμε, της πλασμαφαίρεσης. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι η πλασμαφαίρεση του κ. Μαζονάκη με τη συνδυσμένη πλασμαφαίρεση που κάνουμε εμείς δεν έχει σχέση.
0: Δηλαδή.
2: Είναι διαφορετική. Η πλασμαφαίρεση που γίνεται για τα παθολογικά νοσήματα, ας πούμε, έχουμε τη θρομποτική θρομπινική πορφύρα στην αιματολογία ή έχουμε τη μυασθένεια γκράβιτ. Συνήθως αλλάζουμε, βγάζουμε το πλάσμα του ασθενούς και το αντικαθιστούμε. Αυτό που έκανε ο κ. Μαζονάκης, αυτό το μηχάνημα, ουσιαστικά έχει ένα διπλό φίλτρο. Mm-hmm. Το οποίο δεν υπάρχει στην κανονική πλασμαφαίρεση. Το διπλό φίλτρο ουσιαστικά τι κάνει? Περνάει το πλάσμα του ασθενή, το φιλτράρει και ξαναγυρνάει το ίδιο το πλάσμα του ασθενή πίσω. Ενώ στην πλασμαφαίρεση για τα νοσήματα αυτά που ανέφερα, να αντικαθιστούμε με πλάσμα από κάποιον δότη. Και όπως καταλαβαίνετε, το σημαντικό είναι ότι πλάσμα δεν μπορείς να πας σε ένα ιδιωτικό ιατρείο από Σωστά. κάποια τράπεζα αίματος. Mm-hmm.
0: Άρα
2: Οπότε
0: μιλάμε...
2: γι' αυτό και χρησιμοποιείται. Είναι διαφορετική τεχνική.
0: Διαφορετική τεχνική και μιλάμε για μια διαδικασία που στην πρώτη τεχνική που γίνεται είτε σε δημόσια, σε κάποιο νοσοκομείο, είτε από τη δική σας επίβλεψη, γνώση και παρουσία κτλ. Και γίνεται για καθαρά ιατρικούς λόγους. Για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες.
2: Και μόνο. Είναι αυτές οι ασθένειες για την οποία γίνεται η πλασμαφαίρεση, η κλασική πλασμαφαίρεση, είναι συνήθως πολύ σοβαρές ασθένειες. Δηλαδή, δεν είναι ασθένειες οι οποίες γίνονται σε ένα γιατρείο.
0: Mm-hmm. Είναι... Άρα, ναι, η πλασμαφαίρεση αυτή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτού του είδους, στην οποία μπήκε στη διαδικασία να κάνει και ο δημοφιλής τραγουδιστής, έγινε για άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με λόγους υγείας, λόγους αισθητικής, ευεξίας κτλ. Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς, όταν μιλάμε για κάποια διαδικασία, υπάρχει κάτι που λέγεται evidence-based medicine. Το evidence-based medicine σημαίνει ότι έχουμε τα αποδεικτικά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο. Και όταν λέμε αποδεικτικά, τι εννοούμε? Ότι έχουν γίνει κλινικές δοκιμές και δείχνει ότι αυτή η μέθοδος όντως λειτουργεί. Τώρα, στην περίπτωση αυτή για την αφαίρεση τοξινών και διάφορες άλλες, δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Mm-hmm. Οι λεγόμενες μελέτες φάσης 3.
0: Το ρεπορτάζ, όπως μας το μετέφερε και η συνάδελφος πριν από λίγο, λέει ότι είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κάνει κάποια υδροθεραπεία. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό. Ή αν έχει σχέση.
2: Γενικά, να ξέρετε ότι αυτά είναι κάποιες θεραπείες οι οποίες διαφημίζονται από διάφορες κλινικές, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι αμφιλεγόμενη.
0: Και να έρθουμε τώρα στο συγκεκριμένο, που είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, είναι νόμιμες όλες αυτές οι κλινικές και οι συγκεκριμένοι μαζί, οι οποίες όχι μόνο διαφημίζουν, αλλά και πραγματοποιούν τέτοιου είδους θεραπείες, δηλαδή μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια, γιατί για ιατρική πράξη μιλάμε. Μπορεί, ναι. Το θεσμικό πλαίσιο ποιο είναι, να γίνει σε χώρο εκτός νοσοκομείου? Όχι.
2: Ιατρείο και πλασμαφαίρεση είναι δύο εντελώς αντίθετα πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Και δεν συνάδουν. Δηλαδή, το ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, θέλει ένα νοσοκομείο το οποίο θα έχει πολλές ειδικότητες μέσα. Θα έχει εντατική, θα έχει νευρολόγους, θα έχει καρδιολόγους. Δηλαδή, θέλει μια ομάδα η οποία είναι από διάφορες ειδικότητες. Και μην ξεχνάμε ότι κάποιοι από τους ασθενείς αυτούς που είναι σοβαρά μπορούν να κάνουν ανακοπή. Άρα, χρειάζεται την ομάδα που θα πάει εκείνη την ώρα για την ανακοπή που γίνεται.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Σε μια τέτοια διαδικασία, τι μπορεί να πάει στραβά και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί και από ποιον, βέβαια, έτσι?
2: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, μπορούν να πάνε διάφορα πράγματα στραβά. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια πλασμαφαίρεση κλασική που αντικαθιστούμε το πλάσμα με πλάσμα από κάποιο υγιή δότη, μπορεί να κάνει κάποια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντίδραση που λέγεται τράλι και μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στην εντατική, ας πούμε, με δύσπνοια. Αλλά αυτό που έκανε ο κ. Μαζονάκης δεν είχε κάποιο άλλο πλάσμα. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό είδα από το μηχάνημα που είχε μέσα.
0: Και μα όλοι αυτό καταλάβαμε, ότι υπήρχαν δύο καθετήρες, ο ένας αφαιρούσε το αίμα, γινόταν η διαδικασία. Ναι.
2: Έτσι γίνεται και πλασμα αφαίρεση, ναι.
0: Με άλλα λόγια, δηλαδή, για να το ρωτήσω πιο απλά, αν η διαδικασία αυτή είχε γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε κάποιον άλλο χώρο που είχε πραγματικά γιατρούς, ειδικούς, ναι, επιστήμονες, ναι, κτλ., ναι, θα μπορούσε να μην έχει αυτή την κατάληξη?
2: Σίγουρα, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω και οι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος δεν έπρεπε να μπει καν σε αυτό το μηχάνημα. Με μια πολύ απλή πράξη, με το να τον πήγαιναν στο νοσοκομείο κατευθείαν, θα είχε σωθεί.
0: Και εκεί βλέπουμε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Και αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Και για τον κάθε γιατρό, είτε είναι αγροτικός γιατρός, είτε είναι κάποιος εξειδικευμένος γιατρός, αυτό πρέπει να είναι μια πολύ κοινή γνώση, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το κενό που πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του ασθενούς.
0: Ακριβώς. Και τώρα, επειδή όλος ο ιατρικός κόσμος έχει θορυβηθεί και βλέπουμε απανωτές ανακοινώσεις από ιατρικούς συλλόγους, από διάφορες περιοχές και άλλες ειδικότητες, ακτινολόγους και τα λοιπά, αιματολόγους. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, να περάσουμε και ένα μήνυμα στο κοινό που έχει να κάνει με αυτές τις θαυματουργές εισαγωγικά θεραπείες που υπόσχονται πολλές κλινικές, πολλοί γιατροί και άλλα τέτοιου είδους θέματα. Τι θα λέγατε εσείς στους πολίτες που μας ακούνε και πολλοί, όχι μόνο για λόγους ευεξίας, αλλά σε μια πολύ σοβαρή ασθένεια που δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες, καταφεύγουν σε αμφιβόλο επιστημονικής ποιότητας, να το πω συναδέλφους, να το πω γιατρούς.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά ο καθένας μας έχει την ειδικότητά του. Εκείνο που είναι πρέπει είναι ο καθένας, κάθε γιατρός, να έχει την ατομική του ευθύνη, να σέβεται τον ασθενή από την άποψη του το τι services μπορεί να του δώσει, το τι μπορεί να τον κάνει, ας πούμε, να έχει την καλύτερη υγεία που μπορεί. Και από την άλλη, χρειάζεται και λίγο, να σας πω την αλήθεια, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το ψηλότερο ποσοστό γιατρών προς πληθυσμό. Άρα τι γίνεται? Αφού έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς, πρέπει να δημιουργήσουμε και ασθενείς. Άρα αυτό πρέπει να γίνει και στην πολιτεία, να μπορέσει με ένα ρυθμιστικό όργανο, το οποίο δεν είναι εκφράζεται από τον ιατρικό σύλλογο. Δεν εννοείται να είναι ιατρικό σύλλογο που τον ψηφίζει και μετά να έρχεται να σου ελέγξει το γιατρείο. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι conflict of interest από μόνο του.
0: Επίσης, τώρα, μια που αναφέρατε το συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορεί να ελεγχθεί? Γιατί η κυρία Παγώνη μας έλεγε προχθές ότι μόνο στην Αθήνα υπάρχουν 16.500 ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρία κτλ. Εδώ, ο αντίστοιχος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπάρχουν γύρω στα 5.000 ανάλογα ιατρία. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος και να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ο ασθενής όταν επισκέπτεται ένα γιατρό που δεν είναι ο δικός του οικογενειακός γιατρός, δεν το γνωρίζει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι αυτό το πράγμα με τα social media, δηλαδή αυτή η διαφήμιση, η υπερδιαφήμιση που λέμε, αυτή πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν κάποιοι ποιοτικοί δείκτες που γίνονται σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, που ο καθένας μπορεί να δει τι κάνει ο γιατρός. Δηλαδή, εμένα η ταυτότητά μου που έχω στην κλινική έχει ένα QR code το οποίο λέει ακριβώς τι μπορώ να κάνω και τι πρωτόκολλα ακολουθώ. Άρα οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Ναι, και προς την κατεύθυνση αυτή είναι και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, χθες. Άρα, φαντάζομαι ότι θεωρείτε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Να σας πω κάτι, τα μέτρα είναι μέτρα, το θέμα είναι να γίνουν. Γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ μακριά από αυτά. Εγώ ήμουν 20 χρόνια στην Αγγλία, ήρθα 2,5 χρόνια στην Ελλάδα και ξανά έφυγα. Και δεν έφυγα για οικονομικούς λόγους.
0: Αλλά?
2: Έφυγα για τους λόγους ότι δεν υπήρχε αξιοκρατία. Δηλαδή αυτά που λένε για το brain gain είναι πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει ηθική στο επάγγελμά σου. έτσι, και δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Όταν βλέπεις ότι στα social media βάζουν πράγματα μόνο που δεν χειρουργούν στον Άρη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι απίθανα.
0: Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν και επισκέπτονται αυτά τα ιατρία. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θα μας δοθεί ευκαιρία, φαντάζομαι, να την κάνουμε σε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νικολούση, που ήσασταν μαζί
2: μας. Κι εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο στο θέμα και να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις εδώ στο FM 100, ανέφερε ότι οι γιατροί στους οποίους απευθύνθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν γνώριζαν τα στοιχειώδη και δεν χορήγησαν με σωστό τρόπο την αδρεναλίνη στον καλλιτέχνη. Μάλιστα, τους χαρακτήρισε κομπογιανίτες.
3: Αυτοί οι κομπογιανίτες του Κολονακίου, που λένε ότι ήταν γιατροί, ήταν άσχετοι από διάσωση και ταυτόχρονα δεν είχαν και τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα, τα στοιχειώδη, θα έλεγα, για διάσωση. Είπαμε για τον απενιδωτή που ήταν χαλασμένος, είπαμε για τη μάσκα που δεν είχαν, που κάνει 100 ευρώ για να κάνουν τεχνητή αναπνοή, για το οξυγόνο που δεν είχαν, ακόμη και την αδρεναλίνη που χορήγησαν, τη χορήγησαν λάθος, διότι μπροστά στους διασώστες, ενός μιλιγκράμ αδρεναλίνη, την αρρέωσαν πολύ σωστά με φυσιολογικό ορό, σημεία σύρικα 10 σεσέ, και μετά χορήγησαν μόνο το 1 σεσέ, δηλαδή 0,1% το μιλιγκράμ της δόσης.
4: Αντί για ένα μιλιγκράμ που έπρεπε να πάρουν.
3: Γιατί για ένα. Ναι. Και αν έκαναν το ίδιο και τις δύο προηγούμενες φορές, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε 0,3 μιλιγκράμ. Δεν το έκανε τίποτα απολύτως.
4: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τη δικαστική πλέον εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αλλά έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Γιαννάκο, για όλο αυτό, και για τους κομπογιανίτες γιατρούς, που δεν είναι οι μόνοι, αυτοί είναι και άλλοι, και για το σύστημα έτσι όπως λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα.
3: Ακούστε. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για την ατομική ευθύνη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ναι, οι πολίτες να προσέξουν, αλλά οι πολίτες όμως, όταν δεν μπορούν να γνωρίζουν τις ιατρικές πράξεις, πόσο επικίνδυνες είναι και με τι προϋποθέσεις γίνονται. Όταν λοιπόν έρχονται κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια, σεμινάρια, με επώνυμους και παρουσιάζουν, εμφανίζουν πτυχία σε χρυσά έτσι, πλαίσια, ιατρικής ή παραϊατρικής, και τάζουν ομορφιά, υγεία, ευεξία, δεν ξέρω κι εγώ, αναζωογόνηση, είναι πολύ εύκολο ο κόσμος να τσιπήσει.
0: Να φύγουμε από το θέμα, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε μια έρευνα που έγινε και έχει να κάνει με την αύξηση στις τιμές των φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχει αύξηση πάρα πολύ μεγάλη γενικά στα ενοικίες, στις τιμές των κατοικιών. Και στις φοιτητικές κατοικίες το ίδιο θα συμβαίνει. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θάνο Τσουλκανάκη. Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία της έρευνας αυτής είναι, δεν ξέρω αν είναι σοκαριστικά, είναι πάντως τρομακτικά τουλάχιστον. 127 αύξηση στα φοιτητικά ενοίκια στη Θεσσαλονίκη μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό? Μιλάμε για μια σταδιακή άνοδο ή για μια απότομη έκρηξη που είχαμε τα τελευταία χρόνια?
5: Είναι απότομη η έκρηξη. Δηλαδή, τώρα στα τελευταία χρόνια έχουμε αυτό το 127% που αναφέρεται, που το βεβαιώνω προσωπικά και ως επαγγελματίας μας, αλλά και στους φορέους του συλλόγου. Εντάξει, μια απότομη έκρηξη, η οποία δεν συνάδει κανένα οικονομικό μοντέλο της χώρας. Δηλαδή, δεν αυξήθηκαν τα εισοδήματα του τόπου μας τόσο, ώστε να δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν οι λόγοι, υπάρχουν οι αιτίες οι οποίες μας οδήγησαν εδώ πέρα.
0: Να τις δούμε λίγο, ποιες είναι αυτές.
5: Βεβαίως. Σίγουρα έχει ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του Airbnb. Βέβαια, δεν θέλω να το δαιμονοποιήσουμε, το είναι μια άλλη κατηγορία του Airbnb. Αλλά σαφώς αφαίρεσα ακίνητα, μικρά ακίνητα από την αγορά και εξέλιξε ένα καινούργιο επάγγελμα. Βοήθησε όμως άλλη οικονομία. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
0: Σας διακόπτω λίγο, γιατί υπήρχε όντως τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξεφουσκώσει, να το πω έτσι, λίγο το θέμα αυτό, και με το αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, ναι.
5: Όχι. Απλά δεν αυξάνεται, δεν έχει την αυξητική τάση που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
5: Έχουν παραμείνει πολύ καλά ακίνητα στην πλατφόρμα του Airbnb. Και φυσικά δυστυχώς διαπιστώνεται ότι πολλά κοινά που αγοράστηκαν από Βαλκάνιους, Τούρκους, οτιδήποτε, λειτουργούν με άλλο τρόπο Airbnb. Πιστεύω ότι είναι κατανοητός. Άρα δεν μειώθηκε αυτό το πράγμα. Μπορεί το κράτος να έβαλε κάποιες ασπίδες, κάποιες δικλείδες ασφαλείας, αλλά υπάρχει μια παραοικονομία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ αυτό, γιατί βλέπω κάποιες κατοικίες που φαίνεται, κυρίως είναι ή ισόγειες ή πρώην χώροι που ήταν μαγαζιά σε ισόγεια πολυκατοικιών και φαίνεται ότι έχουν κλείσει τις τζαμαρίες, έχουν μπει παράθυρα κτλ. Και έγιναν για χρήση για να μένει κάποιος. Και βλέπω ενοικιαστήρια κανονικά σε τέτοιες κατοικίες, όχι Airbnb που είναι στη σχετική πλατφόρμα.
5: Ναι, αυτή είναι τελευταία μόδα. Δηλαδή το να βρούμε μια φτηνή κατοικία να τη μετατρέψουμε σε φοιτητική είναι τελευταία μόδα. Mm-hmm. Δεν επηρεάζει αυτό το κομμάτι των ισογείων, δηλαδή αυτά είναι και ελάχιστα. Δηλαδή να δούμε και να έγιναν και 200 και 300 ακίνητα, δεν είναι, είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με το σύνολο. Μια άλλη πραγματική αιτία, σαφώς έχει παλιώσει ο διαθέσιμο ακίνητα προθυμίσεις στην χώρα, δεν μπόρεσαν να κινηθούν, να αξιοποιηθούν, να γίνουν ενεργειακά σύγχρονα. Και ναι, μεν είναι διαθέσιμα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι διαθέσιμα.
0: Δηλαδή,
5: υπάρχουν ακίνητα, ναι, ακίνητα με παλιά κουφώματα ξύλινα, ακίνητα με θερμοσυσσόρευση, ακίνητα σε πάρα πολύ κακή κατάσταση που δεν μπόρεσαν να ανακαινιστούν. Ναι, μεν υπάρχουν, αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κανείς, όσο φτηνά και αν στο προσφέρει, ο άλλος δεν θα πάει να βάζει το παιδί σου εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Και το κυριότερο, όλων σαφώς λείπουν ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ακινήτων, περίπου 17%. Των ακινήτων στη χώρα, το οποίο παραμένει στα χέρια των fund και των services. Αυτό θα το κρίνω.
0: 17% καλό, είπατε.
5: Ναι. Αυτό μετράμε, αυτό εκτιμάμε, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή αφαιρούμε την ιδιοκατοίκηση από τις εποχές του μνημονίματος σήμερα. Αυτό το 17% έχει αφαιρεθεί. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε το 84, πήγαμε στο 67 στις ιδιοκατοίκησεις. Αλλά αυτά τα ακίνητα φύγανε. Και από ό,τι ξέρουμε και γνωρίζουμε και μετράμε, τα πιο πολλά είναι κλειστά ακόμα. Mm-hmm. Άρα όταν αφαιρούνται ακίνητα από την αγορά, αφαιρούνται ακίνητα γιατί πάνε σε ένα άλλο επάγγελμα. Αυτό που σας είπα, το ίδιο βραχυπρόνιας μίσθωσης. Παλαιώνουν ακίνητα και δεν ανανεώνονται, αν και τώρα βέβαια υπάρχουν κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση, αλλά δεν αρκούν τους ώστε να δώσουν ένα ικανοποιητικό ισοζύγιο για ακινήτων ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Τι δημιουργήθηκε? Έλλειψη. Η έλλειψη τι μας δίνει? Πίεση στις τιμές. Mm-hmm. Πάρα πολύ απλοί κανόνες.
0: Ακόμη και για φοιτητικές περιοχές, δηλαδή περιοχές που ήταν καθαρά φοιτητικές, ανέκαθεν θεωρούνταν, όπως είναι η Ροτόντα, οι 40 εκκλησίες και το κέντρο ακόμη, οι τιμές είναι απλησίαστες. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό στις περιοχές
5: αυτές? Δεν θα σας πω ένα τετραγωνικό, θα σας πω ένα είδος, γιατί τετραγωνικό μπορεί να, από περιοχή σε περιοχή να πούμε ναι, την πόλη, αλλά ένας μέσος όρος. Δηλαδή, αν πάμε για το κέντρο, για τη λεγόμενη καρσονιέρα, δηλαδή το σπίτι του ενός δωματίου, θα βρούμε τιμές από 600 έως 800 ευρώ πάντα για καλά ακίνητα, δηλαδή άνω του μεσού όρου ποιότητας, έτσι. Αν αποκεντρωθούμε λίγο, μπορούμε να βρούμε σπίτια και με 500 ευρώ και με 550, ίσως και με 480. Αν πάμε σε μικρότερα σπίτια, δηλαδή τα λεγόμενα στούντιο, τα μονόχωρα, αυτά πάντα είναι και πλωμένα, μπορεί να βρούμε και με 400 και με 420, ίσως και 380 σε κάποιες περιοχές. Το καλό ποιο είναι, ότι το μετρό στην Καλαμαριά λάθει ακόμα περισσότερο την πόλη.
0: Ναι.
5: Οπότε αναμένονται καινούριες οικοδομές που και εγώ προσωπικά διαχειρίζομαι, μας δίνουν πλέον μικρά σπίτια, κατασκευάζονται μικρά σπίτια, θα τα βρούμε του χρόνου διαθέσιμα. Οι ανακαινιστικές εταιρείες έχουν πάρει μεγάλα σπίτια των 120, των 150 τετραγωνικών, τα διχοτομούν, τα τριχοτομούν. Οπότε
0: ναι,
5: μας δίνουν μικρά σπίτια. Άρα του χρόνου που θα μπει και η Καλαμαριά στο χάρτη, εγώ υπολογίζω ένα πολύ αξιόλογο αριθμό, γιατί φέτος δεν υπήρχε στο χάρτη, έτσι. Δεν πήγαν οι φοιτητές και δεν υπήρχε και το μετρό. Θα πω ένα πολύ αξιόλογο αριθμό ακινήτων, το οποίο μάλλον θα αποσυμφορήσει αυτή την πίεση της αγοράς, της έλλειψης.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν και οι τιμές και όλα?
5: Όχι.
0: Όχι.
5: Αλλά τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούμε εμείς είναι ότι θα αυξηθούν. Mm-hmm. Και εδώ έρχομαι να σας πω το εξής, γιατί θέλω να τοποθετηθώ και έχουμε τοποθετηθεί και εμείς επίσημα ως σύλλογος. Στις 10 Ιουνίου στο Βελίδιο παρουσιάσα μια πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία είναι στη διάθεσή και μπορώ να την στείλω. Το τι λέμε εμείς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το τι λέμε εμείς, πώς αξιολογούμε εμείς ως άνθρωποι και φορείς αγοράς, τις τιμές των ακινήτων στην πόλη μας. Εμείς είπαμε και λέμε δημόσια ότι οι τιμές είναι φουσκωμένες από 10 σε κάποιες περιοχές έως 15% παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να είναι.
0: Mm-hmm.
5: το σπίτι των 800 ευρώ θα πρέπει να κάνει 680. Το σπίτι, ξέρω, σε άλλες περιοχές των 500 θα πρέπει να κάνει 450. Αυτή είναι η δικιά μας τοποθέτηση. Βάσει εμπειρίας μας, μελετώντας τα οικονομικά δεδομένα της πόλης και όλη την οικονομική ζωή γύρω και των επισκεπτών που έρχονται να νοικιάσουν σπίτια.
0: Μάλιστα. Τώρα το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Το κράτος, ακούμε για στεγαστικά επιδόματα, για επιστροφές ενοικίων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει, είναι απλά αυτό που λέμε ασπιρίνες?
5: Κοιτάξτε, ναι, είναι ασπιρίνες. Γιατί καταρχάς, ό,τι δίνει το κράτος είναι καλό. Το χειροκροτούμε, το θέλουμε. Οτιδήποτε δίνει. Ένα ευρώ. Ξεκινούμε αυτό. Εντάξει, από την άλλη, πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και το τι πραγματικά θέλει να κάνει το κράτος. Αυτό που έχουμε πει εμείς επανειλημμένα και σε ομοσπονδία, σπανδύνα ομοσπονδία, μέσα στον που είμαι γενικός γραμματέας της, είναι ότι καλά τα προγράμματα σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο με τα λάθη τους, αλλά και καλό το σπίτι μου, τρία που ανακοινώθηκε με τα λάθη του, αλλά έπρεπε και να βγει ένα πολύ σημαντικό κονδύλιο να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Επειδή είμαι γονιός δύο φοιτητών, εντάξει, και ξέρω τα έξοδα ενός φοιτητή, έπρεπε να βγει εκεί πέρα, το φοιτητικό μου σπίτι. Ιδέες πάρα πολλές. Να μας καλέσει κάποιος να συζητήσουμε, κανένας δεν το έκανε.
0: Μάλιστα.
5: Πρέπει να αναλωθούν κονδύλια εκεί, να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Να δημιουργηθούν μέσα εστίες, να δημιουργηθούν κίνητρα, πολλά πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχονται γονείς στο γραφείο μου, να με κοιτάνε στα μάτια και να σου λέω ότι δεν μπορώ να σου προσφέρω κανένα σπίτι με τα χρήματα που έχεις.
0: Πραγματικά πολύ δύσκολο. Τώρα για να ολοκληρώσουμε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δηλαδή σε 2 με 3 χρόνια από τώρα. Είπατε αυτό με το μετρό, ότι ενδεχομένως να βοηθήσει. Αλλά κινδυνεύουν να γίνουν είδος πολυτελείας οι φοιτητικές κατοικίες.
5: Ναι, και δεν είναι να γίνουν είδος πολυτελείας. Είναι είδος πολυτελείας. Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή και με πελάτες που έχονται να κερδίνουν χρήματα. Πελάτες μεγάλη επιφάνεια. Σου λέει, δείξε μου στα 1.000 ευρώ ένα σπίτι. Μπορεί να έχεις ένα να του δείξεις. Δηλαδή δεν έχεις να του δείξεις 5 να διαλέξει. Δηλαδή είναι είδος πολυτελείας. Είναι δυσέβρετες. Κοιτάξτε, όπως είπε, κατασκευαστικές εταιρείες, ανακαινιστικές εταιρείες έχουν δει και εστιάζουν σε αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι μονίμως κατασκευάζονται οικοδομές με μικρά διαμέρισματα. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στη δυτική είσοδο. Εκεί κρατήστε το αυτό. Και όποιος είναι έξυπνος αγοραστής, για μένα πήγαινε εκεί να αγοράσει πάρα πολύ λογικές τιμές.
0: Στα δυτικά, ναι.
5: Ναι, στη δυτική είσοδο, οι αποστάσεις και όλη και την περιοχή του Φίξ, σταθμού και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε παλιά κτίρια, βιοτεχνικά τα οποία ανακαινίζονται και δημιουργούνται μικρές κατοικίες. Δηλαδή θα βρούμε σε ένα κτίριο τώρα που συγχειρίζομαι περίπου στους 50 καινούριες κατοικίες. Στα επόμενα 2 με 3 χρόνια η προσφορά θα είναι αρκετά μεγαλύτερη και με φρέσκα ποιοτικά ακίνητα. Δημιουργούνται γειτονιές, δημιουργούνται πιάτσες. Αλλάζει λίγο το πράγμα. Μέχρι δηλαδή να αρθρολογιστεί και να δούμε λίγο πώς θα πάει. Σίγουρα πρέπει η κυβέρνηση να το δει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην διασπουδάζουν τα παιδιά μας. Σίγουρα πρέπει να δοθούν και άλλα έξτρα κίνητρα. Να μπορούν τα παιδιά να πάνε σε άλλη πόλη να σπουδάσουν και αν πάνε αλλού. Αν δεν περάσουν την πόλη, να μην σπουδάζουν καν. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Πρέπει να το δημιουργήσουμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
5: Ναι. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
5: Μόνο 30 δευτερόλεπτα.
0: Παρακαλώ.
5: Επειδή καταλαβαίνω το ζόρι μέσα από των γονιών, θα δώσω 2-3 συμβουλές.
0: Βεβαίως.
5: Στους γονείς που ακόμα δεν έχουν βρει σπίτια, που είναι πάρα πολύ ζωτικές. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι μπορούν να ψάχνουν στο ελεύθερο διαδίκτυο, στο Facebook, που να βρουν σπίτια. Έχουν δημιουργήσει πάρα πολλοί απαταιώνες, έχουν πάρα πολλές καταγγελίες για διάφορους περίοδους που κάνουν πολλά. Άρα τι συμβουλεύω? Πρώτον, ζητάμε την ταυτότητα αυτού του που συναλλασσόμαστε διαζώσεις, ποτέ ηλεκτρονικά. Δεύτερον, ζητάμε τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή ένα εκτιματολογικό φύλλο που να αποδεικνύει ότι το σπίτι αυτό που σας δείχνω είναι του Τσουλκανάκη και δεν είναι του οποιοδήποτε. Ναι. Τρίτον, ένα απλό τεχνικό έλεγχο. Μην πάρουμε, θα το κλάψουμε μετά. Ένα απλό. Φωνάξτε έναν άνθρωπο, δώστε 50 ευρώ, λίγο να ελέγξει. Και αν δεν το κρατήσω ζωτικό, χρήματα μόνο στην τράπεζα. Αυτό ήθελα, συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου.
0: Παρακαλώ.
5: Αυτό ήταν σημαντικό να το πούμε αυτό.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά αυτά τις συμβουλές που δώσατε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσουλκανάκη, που ήσασταν μαζί
5: μας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την καμπάνια ενημέρωσης που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της παραπλάνησης ουσιαστικά και των ψεύτικων διαφημίσεων γύρω από οδοντιατρικές θεραπείες, την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος της οποίας, Αθανάσιος Δευλιώτης, μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
6: Εμείς είμαστε σαν θεσμός και εγώ προσωπικά ευαισθητοποιημένοι και προβληματισμένοι σε ό,τι αφορά την δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη. Αλλά κοιτάμε πάντα και το δικό μας το συνάφι. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι τα δικά μας τα αιτήματα και οι δράσεις μας δεν έχουν συντεχνιακό χαρακτήρα. Και αν έχει πέρασει κάτι τέτοιο προς τα έξω, θέλω να το αλλάξω αυτή τη γνώμη. Οπότε, όταν κάνουμε αυτή την καμπάνια για τους ασθενείς, αφορά την άποψη, την γνώμη, να ξέρουν τι είναι η στοματική υγεία. Η στοματική υγεία δεν είναι μόνο αισθητική. Και ότι η στοματική υγεία συνάδει απόλυτα, είναι ένα με τη γενική υγεία. Νομίζω ότι πολλοί ασθενείς δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι. Σε αυτό ίσως έχουμε και εμείς ευθύνη, οπότε είπαμε να κάνουμε μια καμπάνια για να τους προστατεύουμε. Ωραία. Από κάποιες παραπλανητικές διαφημίσεις και συγχρόνως.
7: Οι παραπλανητικές τρέχουν κυρίως στο διαδίκτυο, κύριε Πρόεδρε.
6: Συνήθως ναι.
7: Και πώς τα ελέγχετε αυτά?
6: Είναι ότι όσο περνά, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε. Για να σου πω και στην ακρίβεια, έχουμε ζητήσει και ένα έτσι, ΕΣΠΑ που θα κάνουμε μια ψηφιακή διαχείριση και διασύνδεση συλλόγων με ομοσπονδίας και εκεί μέσω AI να έχουμε κάποια νέα ψηφιακά εργαλεία για να βλέπουμε κάποιες χτυπητές έτσι, διαφημίσεις οι οποίες θα χτυπάνε καμπανάκι. Κόκκινο καμπανάκι σε αυτόν που την κάνει αλλά και στην ομοσπονδία, στο προσωπικό μας.
7: Τώρα επειδή με όλα αυτά που ακούστηκαν...
6: Με νοιάζει ο κόσμος να ενημερώνεται, διότι βλέπει διαφημίσεις που τυπώσκονται το γρήγορο, το τέλειο και το φτηνό. Δεν γίνονται όλα αυτά.
0: Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα και να πάμε στο θέμα αυτό με τον εντοπισμό του άγριου ζώου που προσπαθούν οι ειδικοί να καταλάβουν αν ήταν λύκος, αν ήταν τσακάλι, κάποιο άλλο ζώο. Μιλάμε για τις επιθέσεις στη Χαλκιδική. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δύο σε παραλίες της Χαλκιδικής, ένα δίχρονο και σε ένα 46χρονο. Μαθαίνουμε ότι θα γίνει και μία σύσκεψη όλων των αρμόδιων, συναρμόδιων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα υπό το Δασαρχείο Χαλκιδικής. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον υπεύθυνο τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, τον κύριο Ιάσον Αμπάντιο. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε δύο αρκετά σοβαρά περιστατικά τις τελευταίες μέρες, αλλά και τους προηγούμενους μήνες, από όσο θυμάμαι, πάλι στη Χαλκιδική.
8: Σωστά.
0: Και στην, εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε στην περιοχή της Πολύχνης, αν δεν κάνω λάθος. Ποια είναι η πρώτη εκτίμησή σας, τι ακριβώς συμβαίνει με τα ζώα αυτά?
8: Εντάξει, αρχικά η άγρια πανίδα κατεβαίνει προς τον άνθρωπο προς αναζήτηση τροφής, διότι ο άνθρωπος αφήνει πίσω του εύκολη τροφή, είτε είναι αυτό σκουπίδια, είτε αν μιλάμε για λύκους, είναι και τα δέσποτα σκυλιά και γατιά πολλές φορές που είναι διαθέσιμες τροφικές πηγές. Ωστόσο, οι λύκοι έχουν έναν φυσικό φόβο για τον άνθρωπο και αυτόν θέλουμε να διατηρήσουμε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις λύκων που αρχίζουν και εξοικειώνονται με τον άνθρωπο, σταματούν δηλαδή να τον φοβούνται και πολλές φορές μάλιστα, κυρίως παιδιά, τα βλέπουν ως διαθέσιμη τροφή. Το ίδιο είχαμε και στην Πολύχνη, το ίδιο είχαμε και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται πως είχαμε δύο επιθέσεις από λύκο σε έναν ενήλικα άνδρα και σε ένα δίχρονο παιδί όπως είπατε. Αυτό φυσικά μας προβληματίζει, είναι κάτι μη επιθυμητό διότι φαίνεται πως έχουμε ένα λύκο που έχει χάσει το φυσικό του φόβο για τον άνθρωπο. Ενδεχομένως να πρόκειται για τον θηλυκό λύκο, για τη λύκαινα που είχε κάνει και πέρυσι το Σεπτέμβρη αντίστοιχη επίθεση σε μικρό παιδί στην ίδια ακριβώς περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Είχε υπάρξει απόφαση του Υπουργείου για σύλληψη του συγκεκριμένου λύκου, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αυτό που έχει γίνει από τη δασική υπηρεσία αυτή τη στιγμή.

0: δείγμα DNA από τον λύκο που έκανε πέρυσι το Σεπτέμβρη αντίστοιχη επίθεση. Πρέπει λοιπόν η δασική υπηρεσία, το Δασαρχείο Πολυγύρου, σε συνεργασία για με τις θεματικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, να λάβει τις αποφάσεις για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο άτομο λύκου, που φυσικά φαίνεται πως πρέπει να απομακρυνθεί. Και όταν λέμε απομάκρυνση, όπως και στην περίπτωση της Πολύχνης, εμείς ως Καλλιστό εννοούμε τη σύλληψή του και εμπροκειμένου τη μεταφορά του σε κέντρο φιλοξενίας και εχμαλωσία, όπως αυτό του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές του Αμίντεο.
1: Τώρα, αυτή η εξοικείωση των άγριων αυτών ζώων με την ανθρώπινη παρουσία είναι κάτι το, δηλαδή, το οποίο θα το βλέπουμε συχνότερα στο επόμενο διάστημα?
0: Αν η δασική υπηρεσία και η πολιτεία δεν δράσει, δεν στελεχωθεί και αν δεν ενημερώνεται εγκαίρως, δυστυχώς ναι. Διότι αν ένας λύκος μπει μία φορά σε κατοικημένη περιοχή για αναζήτηση τροφής και κανένας δεν τον τρομάξει με τον κατάλληλο τρόπο, όπως η δασική υπηρεσία και οι ομάδες άμεσης επέμβασης, ή δεν ενημερωθούν εγκαίρως, θα αρχίσει να συνηθίζει. Για παράδειγμα, πέρυσι στη Χαλκιδική, για τρεις ολόκληρους μήνες στη συγκεκριμένη λύκαινα έμπαινε στο Νέο Μαρμαρά και έτρωγε από τα απορρίμματα των τουριστικών επιχειρήσεων, που καταλαβαίνετε με τον υπερτουρισμό πόσα είναι. Yeah. Και εμείς ενημερωθήκαμε για την παρουσία του και το δασαρχείο το Σεπτέμβριο. Άρα, τρεις κρίσιμοι μήνες, ένα συγκεκριμένο ζώο άρχισε να σταματάει να φοβάται τον άνθρωπο. Προσέγγιζε όλο και περισσότερο τις κατοικημένες περιοχές, όπου η Χαλκιδική το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο, και άρχισε λοιπόν να το φοβάται. Άρα, αν δεν υπάρξει στελέχωση της δασικής υπηρεσίας και σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που υπάρχει, δηλαδή στο πρώτο διάστημα, όταν διαπιστώνεις ένα λύκο να μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή, πρέπει να τον κάνεις να φοβηθεί. Με συγκεκριμένες αποθήσεις λοιπόν από εκπαιδευμένο προσωπικό και του Δασαρχείου και της Καλλιστό και του ΟΦΠΕΚΑ, αυτή η συμπεριφορά μπορεί, έχει τη δυνατότητα να μεταστραφεί. Αυτό λέει η εμπειρία. Αρκεί όμως όλα να γίνουν εγκαίρως. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
1: Τώρα, για κάποιους που μας ακούνε, ακροατές που τύχει να έρθουν σε επαφή, μια τέτοιου είδους επαφή, υπάρχουν κάποιο πρωτόκολλο, κάποιες οδηγίες, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν?
0: Ναι. Γενικά, επειδή ο λύκος υπάρχει στην ελληνική ύπαιθρο, έχουμε υπόψη μας ότι έχει ένα φυσικό φόβο για τον άνθρωπο. Άρα, αν δούμε ένα λύκο στα 50 και στα 40 και στα 100 μέτρα, δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα κοντοσταθεί, θα μας παρατηρήσει και στη συνέχεια θα φύγει, διότι είμαστε άγνωστοι για αυτόν και μας φοβάται. Ωστόσο, σε περιοχές όπως του Νέου Μαρμαρά, αυτή την περίοδο που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα εξοικειωμένο άγριο ζώο, χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αφήνουμε οικώσει τα ζώα και μικρά παιδιά μόνα τους, κυρίως τις βραδινές και τις πολύ πρωινές ώρες, όπου είναι οι ώρες που κυκλοφορούν. Και αν βρεθούμε με έναν λύκο τετ-α-τετ, είτε γνωρίζουμε αν έχει προβληματική συμπεριφορά ή όχι, δηλαδή στα 30 μέτρα και λιγότερο, θέλουμε να τον κάνουμε να φοβηθεί. Κραδένουμε ένα αντικείμενο, σηκώνουμε τα χέρια και φωνάζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να τον κάνει να φοβηθεί και να απομακρυνθεί. Κάπως έτσι, με αυτή τη διαδικασία, έτσι σώσαν και το δίχρονο παιδάκι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και πέρυσι το Σεπτέμβριο το άλλο ανήλικο παιδάκι, όπου δέχθηκε επίσης επίθεση στην παραλία του Νέου Μαρμαρά.
1: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, αυτή η σύσκεψη που διαβάζουμε είναι κάτι που θα γίνει άμεσα τις επόμενες μέρες, έχει προγραμματιστεί?
0: Δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη πρόσκληση από το Δασαρχείο Πολυγύρου. Είμαστε σε επικοινωνία, τα στελέχη της ομάδας άμεσης επέμβασης για τον λύκο της Καλλιστό είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δασαρχείο, που έχει την ευθύνη από τον νόμο. Φανταζόμαστε ότι από την Διεύθυνση Δασών θα υπάρξει αυτή η σύσκεψη για να υπάρξουν και τα επόμενα μέτρα, να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τους αρμόδιους, και φυσικά η Καλλιστό πάντα δηλώνει παρούσα για να βοηθήσει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της.
1: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Άσονα. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλό βράδυ. Για χαρά.
1: Πάμε τώρα στο θέμα των αρτοπίων και το SOS που εκπέμπουν, ειδικά τα αρτοπία της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, αλλά και περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση. Όπως μάλιστα τόνισε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοπιών, Έλσα Κοκουμέρια, τουλάχιστον 180 με 200 φούρνοι στον νομό Θεσσαλονίκης έκλεισαν, ενώ πανελλαδικά ο αριθμός άγγιξε περίπου τους 1.500.
2: Το 22 μέχρι το 25. Έτσι, αναπερίοδο έφτασε η ηλεκτρική ενέργεια 300% επάνω. Οι πρώτες ύλες από 10-15% έως 20% επάνω. Το μεσολογικό κόστος, το μόνο κόστος το οποίο θα πρέπει να ανεβαίνει, έτσι, με όλα αυτά που είπατε για τον κατώτατο, δεν θα μιλήσω για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτή είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας σχεδόν ένα δίμηνο. Τώρα, τα αρτοπία γιατί κλείνουν? Κλείνουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα κόστη. Κλείνουν γιατί όταν το μέσο αρτοπίο στο κομμάτι της ενέργειας πλήρωνε 2.000 ευρώ λογαριασμό το μήνα και τώρα πληρώνει 4.500, δεν βγαίνουν τα χρήματα,

0: ό,τι αύξηση και να κάνει. Όταν το μέσο από το οποίο έδινε 1.000 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο κίνησης και τώρα δίνει 1.500, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Τι 1.500 με την αύξηση που πάμε, 1.700-1.800, 70-80%.
0: Έτσι όπως πάμε δεν ξέρω.
1: Ένα 90 θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.
0: Εμείς παίρνουμε κίνησης.
1: Α, παίρνετε κίνησης,
0: δεν παίρνουμε θέρμανσης. Η Αντλία σήμερα εδώ γράφει στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης 2.19, όταν την προηγούμενη εβδομάδα έγραφε 2.02 και όταν πριν από 15 μέρες έγραφε 1.97. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα
1: κόστη... Και όταν πέρσι έγραφε 1.70.
0: Καλά, το πέρσι, κάθε πέρσι και καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και στην ενέργεια, το ίδιο συμβαίνει και στο αέριο και δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται βίωνα. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αρτοπία κλείνουν, δυστυχώς θα συνεχίσουν να κλείνουν και αντικαθίστανται με σημεία πώληση κατεψυγμένου ψωμιού που λέγονται φούρνοι.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα και πάμε στην παράταση παράταση υποβολής των οικονομικών προσφορών ουσιαστικά που πήρε η προθεσμία για την... Μιλάμε για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ένα πολύ σημαντικό, μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο έργο για το οποίο μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δίνεται αυτή η προθεσμία γιατί υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Όμως λόγω αυτής της εξέλιξης δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, δηλαδή είναι περίπου 20 μέρες, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας και για να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές, έδωσε αυτήν την παράταση. Και μάλιστα είναι μεγάλες κατασκευαστικές, οι οποίες είτε μπορούν να αναλάβουν να υλοποιήσουν το έργο αυτόνομα, είτε και με συμπράξεις. Θα σημειωθεί ότι ο τεχνής διαγωνισμός βγήκε στον αέρα τα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τα τέλη του 2026 θα έχουμε ανάδοχο και μέσα στο 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες με ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Το τέλος του 2030 θα παραδίδεται πραγματικά το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να μην δημιουργηθούν διάφορα ζητήματα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δηλαδή τις επόμενες διοργανώσεις όσο θα κατασκευάζει το έργο, όπως επίσης και στις κλαδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Για να μην έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα, το έργο αποφασίστηκε να παραδίδεται τμηματικά. Παράταση λοιπόν μέχρι 12 Οκτωβρίου για τις προσφορές και θα παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα, να δούμε ποιες εταιρείες είναι αυτές που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και ποιος θα είναι φυσικά ο ανάδοχος μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς.
2: Ωραία, γιατί όπως είπαμε μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο που το περιμένουμε πολλά χρόνια και όλοι νομίζω οι Θεσσαλονίκες και όχι μόνο θέλουμε πραγματικά να το δούμε να λαμβάνει σάρκα και οστά.
3: Αυτό ακριβώς. Είναι μεγάλο έργο. Έχει γίνει και η τροποποίηση στο σχέδιο με το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων. Πλέον πάμε με αυτόν τον σχεδιασμό, με τις παρεμβάσεις που έγιναν και από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων φορέων της πόλης, για να έχει περισσότερο πράσινο αυτή η πόλη, λιγότερα κτίρια, λιγότερο κτηριακό αποτύπωμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε μια διαδικασία υλοποίησης από το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Χρήστο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ολοκληρώθηκε η μαραθώνια πραγματικά μετά από 8 και ώρες, η απολογία της κατηγορημένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι επέμεινε ίδια σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στην υπερασπιστική της γραμμή, υποστήριξε δηλαδή ότι η ανακοπή σημειώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ απέδωσε την καθυστέρηση ειδοποίησης του ΕΚΑΒ στον πανικό της στιγμής. Ο σύζυγός της και συγκατηγορούμενος διαχωρίζει πλήρως τη θέση του, ισχυριζόμενος ότι απουσίαζε από τη διαδικασία και βρισκόταν σε άλλο χώρο, με δικό του μάλιστα πελάτη. Και βέβαια συνεχίζεται η μακρά αυτή διαδικασία με την δική του κατάθεση. Που και αυτή αναμένεται να είναι μαραθώνια. Και βέβαια όταν ολοκληρωθούν οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Σάκη.
4: Καλησπέρα Κωνσταντίνη. Η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο κορυφής και όλα, καθώς η απρόκρεμα της UEFA ήταν εδώ παρούσα, όπως και η μεγάλη άση του παρελθόντος, ο Αλιός Ασάνοβιτς, ο Όλιβερ Μπίρχοφ και οι πρωταθλητές Ευρώπης, η δική μας, ο Δωδωρίδα Αγοράκης, ο Άγιος Μπασινάς, ο Γιώργος Παραγκούνης, ο Βασίλης Τσάρτας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι. Ήταν εδώ ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, βέβαια, ο Μάκης Γκαγκάτης, ο οποίος υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη τον Αλεξάνδρ Τσέφενη στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Αριστοτέλους, όπου είχαν στηθεί δύο μικρά γήπεδα και οι μεγάλοι άσοι παρελθόντος, όπως και ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, βέβαια, έπαιξαν μπάλα με 60 παιδιά από τις ακαδημίες. Γενικά ήταν μια ημέρα σημαντική για Θεσσαλονίκη, ήταν και ευκαιρία να κάνουν δημόσιες σχέσεις οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Να, ήδη ο Ιβάν Σαββίδης εχθές ήταν προσκεκλημένο στο γεύμα της UEFA. Ολοκληρώνεται σήμερα απόψε σε κέντρο ψυχαγωγίας στην Νέα Παραλία η εκδήλωση με τον εορτασμό για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Γενικότερα το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο εδώ, καθώς το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους υπήρχαν ανταποκριτές από γερμανικό δίκτυο ενημέρωσης, από το Reuters, από το Associated Press. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ μεγάλη και η συζήτηση που γίνεται για την προεδρία της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, εν ώψη των επικείμενων εκλογών, όπου υπάρχουν δύο αντίστοιχοι πόλοι, ο Ευρωπαϊκός Πόλος που συσπηρώνει και την Ασιατική Ομοσπονδία και κάποιες άλλες υπό τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν, και ο δεύτερος πόλος που εκπροσωπεί ο Γιάννη Φαντίν, ο οποίος τα έχει καλά με τον κύριο Ντόναλτ Τραμπ και με τον κουμπάρο του, τον Κούσνερ, και μάλιστα έκαναν κάποιες συμφωνίες για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου σε διάφορα επίπεδα, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές δημόσεις και συζητήσεις στο τελευταίο διάστημα για τις επικείμενες εκλογές και την προεδρία της FIFA, που είναι καθοριστική για το μέλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ ήταν πάρα πολλοί και πρόεδροι ομοσπονδιών ξένων χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών και όχι μόνο. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν η Θεσσαλονίκη, ακούστηκε και στο εξωτερικό. Επίσης να πούμε ότι αύριο έχουμε αγώνες και πάλι και να αρχίσουμε με αυτό, για την τρίτη αγωνιστική. Ο Άρης παίζει με τον Μαρκό στο Κλάνδη Βικελίδης και ο ΠΑΟΚ στις 8 παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Σάκη και εσένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή ώρα ενημέρωσης. Μείνετε στον FM 100, σε λίγο κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, η Λίνα Πέτκου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μετά από 8 ώρες η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ίδια επέμεινε στην υπερασπιστική της γραμμή, υποστηρίζοντας ότι η ανακοπή σημειώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ απέδωσε την καθυστέρηση ειδοποίησης του ΕΚΑΒ στον πανικό της στιγμής. Από την πλευρά του, ο σύζυγός της και συγκατηγορούμενος της διαχωρίζει πλήρως τη θέση του, ισχυριζόμενος ότι απουσίαζε από τη διαδικασία. Η μακρά απολογία συνεχίζεται με τη δική του κατάθεση, προκειμένου ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Ελλάς βρίσκονται τα ψηφιακά στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιδιαίτερη σημασία έχει μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε γιατρός στο ιατρείο και στη συνέχεια έστειλε σε άγνωστο παραλήπτη πριν τη διαγράψει. Οι αρχές αναζητούν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου ποιος έλαβε τη φωτογραφία και αν υπήρξαν συνοδευτικά μηνύματα ή περαιτέρω διαμοιρασμός. Παράλληλα, εξετάζονται τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας στον τραγουδιστή. Συναγερμός στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου, νέες ισχυρές πιέσεις προκαλεί διακοπή λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση που δέχτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει προγραμματισμένες παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια ακόμη και για τον Νοέμβριο, καθώς κανένα φορτίο δεν έχει αναχωρήσει από το λιμάνι Γιαμπού τις τελευταίες ημέρες. Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αναζητούν ευσπευσμένα εναλλακτικές λύσεις από τη Βόρεια Θάλασσα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Στα ψηφοδέλτα της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Οφλάχερτη, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται, έκανε λόγο για διακρίσεις, ελλείψεις στην υγεία και διαχωρισμό των παιδιών στην εκπαίδευση. Ειδικά για τον οικισμό της Αγίας Σοφίας, επισημάνθηκε η χαμηλή σχολική φοίτηση και η ανάγκη ουσιαστικής εκπαιδευτικής ένταξης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή το επίδομα ανεργίας μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο περικοπών, κάνοντας λόγο για επιδότηση της εργασίας, με το Πασόκ ωστόσο να τον κατηγορεί για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα και πρόταση μείωσης του χρόνου καταβολής στους 2 μήνες. Στην κόντρα παρενέβησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για αντεργατικό σχέδιο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πακέτο πυρομαχικών αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει να πουλήσει στο Ισραήλ η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταφορά δεκάδων χιλιάδων εξαιρετικά καταστροφικών βομβών βαρέους τύπου, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών επικρίσεων για τις απώλειες αμάχων. Η πώληση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ δημοσκόπηση δείχνει ότι σχεδόν ένα στους 2 Αμερικανούς θεωρεί υπερβολική τη στήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ. Δύο λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τετάρτη κυρίως στα νότια και δυτικά της χώρας. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, την Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και στη συνέχεια θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών με τη θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.